0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζιν επ' εμέ, κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί στένισαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η τη άμην παρακυρίου, ταύτην εξητήσω, του κατοικίν με ενίκον Κυρίου πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν μου απ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν αλλαγμού. Άσο με και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι κέκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και μη εκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπών με. Ο δε Κύριος προσελάβε το με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώσ με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή και πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων. Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζω και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.
0: Ψαλμός 26. Ο ύμνος συντέθηκε από τον Δαβίδ πριν Χριστή βασιλεύς όλων των φυλών. Ο Κύριος είναι το φως μου μέσα στο σκοτάδι και στην άγνοια της παρούσης ζωής. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας μου. Ποιον λοιπόν έχω να φοβηθώ? Κανένα. Ο Κύριος υπερασπίζει την ζωή μου από κάθε κίνδυνο. Από τις απειλές ποιού έχω να δειλιάσω? Ενώ με πλησίαζαν ορμητικοί κακοποιοί άνθρωποι για να με κατασπαράξουν και σαν άγρια θηρία να καταφάγουν τις σάρκες μου, αυτοί που με έθλιβαν και με τέτοιες εχθρικές διαθέσεις επέρχονταν εναντίον μου, κλονίστηκαν και έπεσαν συντετριμένοι κάτω στο χώμα. Τους είχε χτυπήσει ο Κύριός μου και ο σωτήρας μου. Εάν λοιπόν και παραταχθεί ολόκληρο στράτευμα εναντίον μου, δεν θα δηλιάσει καθόλου η καρδιά μου. Κι αν εξεγερθεί πόλεμος εναντίον μου, και στην περίπτωση αυτήν εγώ θα έχω στηριγμένες τις ελπίδες μου στον Κύριο. Μία παράκληση δια της προσευχής υπέβαλα στον Κύριο. Μία χάρη του ζήτησα και του ζητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, για να βλέπω και να απολαμβάνω τα θέλγητρα του Θεού μου και να επισκέπτομαι ως ευλαβής και ταπεινός λάτρης τον Άγιο Ναό Του. Αυτοί οι πόθοι πλημμυρίζουν την καρδιά μου, διότι σε περίοδο μεγάλων κινδύνων ο Κύριος με έκρυψε και με ασφάλισε στην σκηνή του μαρτυρίου Του. Και σαν να ήμουν σε ψηλό βράχο, με ανύψωσε ασφαλή, με δόξασε, με έσωσε. Και τώρα πιστεύω στην παντοδύναμη προστασία του και διακηρύττω ότι ανύψωσε την κεφαλή μου εναντίον των εχθρών μου. Με ανέδειξε ανώτερό τους. Γι' αυτό και σε ευλαβή λιτανία θα κάμω κύκλο γύρω από το θυσιαστήριό του. Θα προσφέρω στη σκηνή ευχαριστήριο θυσία με αλλαλαγμούς χαράς. Θα τραγουδώ τα μεγαλεία του και θα παίζω μουσικά όργανα προς δόξαν του Κυρίου μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή της προσευχής μου με την οποίαν κραυγάζω τώρα σε εσένα. Ελέησέ με και κάμε δεκτή την παράκλησή μου. Προσέστρεφεται η καρδιά μου και λέγει «Εσένα, τον Κύριο ποθώ και αναζητώ πάντοτε». Η καρδιά μου, Κύριε, με πόθο αναζητεί και θα αναζητεί το πρόσωπό σου, την επικοινωνία μαζί σου. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου από μένα. Μην απομακρυνθείς οργισμένος από εμένα των δούλων σου. Γίνε βοηθός μου. Μη με αποπέμψεις ως ενοχλητικό και φορτικό. Θεέ μου και σωτήρα μου, μη με εγκαταλείψεις. Διότι ενώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με προσέλαβε και με ανέλαβε υπό την προστασία του. Σύ, Κύριε, γίνε ο νομοθέτης μου, δίδαξέ με τον δρόμο των εντολών σου, οδήγησέ με σε ευθεία οδό των εντολών σου, ένεκα των εχθρών που με απειλούν. Μη με παραδώσεις στα χέρια εκείνων, οι οποίοι έχουν σκοπό να με καταθλίψουν. Γιατί κατά τον καιρό αυτό σηκώθηκαν εναντίον μου συκοφάντες, διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες εναντίον μου, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα σωθώ από τους κινδύνους που με απειλούν. Θα ζήσω και θα δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη αυτή μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Ω ψυχή μου, υπόμεινε και επίμενε στο θέλημα του Κυρίου. Περίμενε τον Κύριο, έχε θάρρος. Ας ενισχύεται η καρδιά σου. Υπόμεινε τον Κύριο στις θλίψεις σου και περίμενε τη λυτρωτική επέμβασή του.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι η άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδή μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη χείλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εσθή και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδωλεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδωλεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέησου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διετην μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και η ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου ου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλειες ασημάς της ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεως, ήλεως, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίης πατέρων ημών Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
7: αιωνία ενήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
7: αιωνία ενήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγελεος, ουδομέθα σε επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Ιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτου Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε ταχύνη μου ανοίξει και το στόμα να γυρίτε την ενέσύν σου. Κύριε ταχύνη μου ανοίξει και το στόμα να γυρίτε την ενέσύν σου. Κύριε τι επτυχθεί τι ελευθερίοντε με. Πολύ επανίσθητε επ' εμέ. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και εσωτερία αυτό εν το Θεό αυτό. Σύντε κύριε αντιλήπτων μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου, φωνή μου προ κύριο και έκραξε και επικουσέ μου εξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθη με τα κύριε αντιλήψητέ μου. Μου φοβηθήσουμε από μεριά του λαού του κύκλου συνεπιθυμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσου με ο Θεός μου, ότι εσύ επέταξε πάντα στο θέλοντά μου, ματαιό, οδόντα αματωλών συνέτριψα. Του κυρίου Ισοτηρία και επιτωλών σου, ευλογία σου, εγώ εκεί μύθιν και ύπνουσα εξηγέρθεν ότι κύριε δεν λυψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάρι μου και επιστήριξε με την χείρα σου. Ού και έστην ίευση στην δυσαρκή μου από σώμα τη οργή σου, και έστην ειρήνη τη οστέα μου από σώμα των αματιών μου. Ότι η ανομή μου πήραν την κεφαλή μου, ω η φορτίνου βαρύ ευαρύντε σε προσώρησαν και σάπησαν οι μοροπές μου προσώπου της αφροσύνης με τα ρεφόρηση και δικά θεραίως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν επορευόμενοι. Ό,τι εψώη μου επίστησαν πυγμάτων και ούκα εστεριέσαι στην της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην με σφόδρα ωραίωμενα από στενά μου της καρδίας μου. Κύριε αντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναρμός μου από σου ούκα επικρύβει. Η καρδία μου εταράχθηκε κατά την υπέρμη ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ούκα εστιμητή μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξηδιάζονται οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε κακά μιλάνε τη αματιότητα και τεριότητα όλη την ημέρα δεν μελέτησαν. Εγώ δε ο σουκουφό σου κρίκουν και ο Σιάλο σου έκανε το στόμα αυτού και γινόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ούτε έχω το στόμα ότι αυτό έλεγε μου. Ό,τι έπεισε κύριε Πισασί, ακούσει κύριε ο Θεό μου, ότι είπε μη που την επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντό ελευθερή πόδα μου επί με μεγαλολιμόνισαν. Ό,τι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμο και αργιδών με νοπιών με στήδια παντό. Ό,τι την ομοίω εγώ αν εγγυλώ και περιμένω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση είχατε ότι περιμένει και πλήθησε με σύντομε με αντίκου. Οι ανταποδεδόντε μου κακά αντί αγαθόρια δεν βαλώνουν με βήκατε το γραμματοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, όπω τη επιμονή πρόσχη στη βοηθειά μου και τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, όπω τη επιμονή πρόσχη στη βοηθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέρω θρίζω, γιατί ψησέσαι ψυχή μου προ απλώ σε σάρξου εν γύρι μου και βάτου και ανίδου. Ούτω εν του Αγίου όφτεση του ετήτη δραμή σου και τη δόξα του δείχνει του ελαιώσει και ζωά στα χείλη με περίεργο εσύ. Ούτω ευλογήσει τη ζωή μου και εν του ονοματή σου άλλο τα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότη εμπλιστή η ψυχή μου και χείρη αγκαλιάσει ο συνέστη στο στόμα μου. Ή έμεινε με βόμβη σε επιστρομνή μου εν τη ότη μελέτη του Ισαίου ότι αγενή βοηθό μου και τη σκέπη των τριμών σου αγκαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου οποίο σου εμού δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτη στην ψυχή μου εσελεύσουν τη κατώτατη τη γη. Παραδοθήσει τη χείρα μου φαία μερίδε ολοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσου αν θέσει επί του Θεού επινηθεί στη πάση όμοιον είναι αυτό ότι είναι φλάγι στο μαλλό του τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εισέ ότι εγινή τη βοηθό μου και την σκέπη του κυρίου σου γαλιά σου με κολλήθη η ψυχή μου οποία σου είμαι ότι αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κοινή και αή και ιού αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κοινή και αή και ιού αιώνα του αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, ο Τρίας μου μέρας έκλασε και νυχτή εναντίον σου εισκληθέτων το ενωπιό σου προσεκεί μου κλείνοντας το όσο στην δέση μου. Ό,τι επίστηκε εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το άδεγγισε προσολογήσε με τον κατεβαινόντον εις λάκ μου γίνει Θεός ή άνθρωπος ο Θεός είναι της ελεύθερος. Ο σύντραματή καθέντος εν τάφο όλου και με ζητέτη και αυτή εκτής χειρός απόστησαν. Εθεντώ με λάκου κατ' πλάτου εις κουνείς και εις και αθανάτου. Επέ με επιστηρίζει το θυμό σου και πάντα στους μητερισμούς επίγησε επέ με. εμάκρυνε στον νόσο να μου έθεν το μευδερήμα για αυτή παρεδό και ξεβολευόμενη. Οι οφθαλμοί μου ειστέρησαν να πληχιώσει και έκλεισαν προ Κύριο εντριμμένο και επέτρεσαν προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή στα μάσια ή γιατί αν σύσσε και ξεπλουγείο συντέσαι. Μη τη γη έντρεσε τον τάφο του ελαιό σου και την ελευθερία σου απολία. Μη γνωστή στην τροσπέδα θεμασιά σου και την γη σου είναι σε γη επιλυσμένη. Καγό προ Κύριο και έκλεισαν και το πλοίο προσεχή μου προθάσισε. Είναι αντί κύριε από την ψυχή μου επιστρέψει το προσωπικό σου ποιμού, φτωχό σε βιβλίο και γλυκό ψυχοποιητό μου, υψωθεί δε τα βιβλία και ξυπορείται. Επεμέτρη ότι είναι ο σου επιβλίο μου ξετάραξα άμυ. Εκύκλο άμυ ω ήδη ρότη τη βέρα πειρά σου με άμα. Εμάγρα πειμού φιλμή μισή και του νοσού από τα λεπορία. Κύριε ο Θεό τη πειρία μου μέρα σε έκλασε και νητή εντίνο σου. Ισελθέ του ρηπαιό σου ψυχή μου κλείνω το ούση στην τέησή μου.
3: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιναθάνω πάση τα αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πασινομίω των ιών πασα γνώση σου, τον λυτρούμενο εκθέρα τη ζωή σου, τον στεφανούντα εν λέει και εκτριμή. Τον επιπλώντα εγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινησή σου του νεότη σου. Ποιόν η λιμοσύνη σου, Κύριο, και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε το ζωή σου αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και λέει ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ο κυστέλο οργιστήσεται, ο δέη του αιώνα μηνύ. Ο κατσανομία ημών επίση ημίν, ουδέ κατσαμαρτία ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά του τρόνου που τη γη εκρατέωσε ο Κύριο το έλο αυτού, επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχουν να τελεποδισμών, εμάκρυνε φημών τη ανομία ημών. Καθώ οι κτίροι πατήρου ο κτίρι και του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούσε μεν. Άνθρωπο, ο συγχώρτο σου ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δείχνει αυτό και ότι υπάρξει, και ούτε επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσης της φυλάς σου την διαθήκη αυτού και με μνημένες του των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριε του ουρανού ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυποιούντας των λόγων αυτού, του ακούς τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκους προσευχής μου, ενώτης τη δέση μου τα αληθεία σου, εις άκουσό μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο θρός η ψυχή μου, εταπείνωσε και τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτήσω του κλωσεώνος, και κηδίασαν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτσε προς τα σχήρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών, Κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθίζουμε τις καταβαίνες των λάκων. Ακουστώ πίσω μου το πρωί το λαιό σου, ότι επί σε ήλπισα. Γνωρίσω με και δόν υπορεύσω με, ότι προς σε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδαξών με το πίνει το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το βαθμολογήσιμεν γη ευθεία, ένε και τον ορματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέησε εξωτρέψει του εχθρού μου και απολύς πάντως σου στλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν διγισμένη γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήξους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενούσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού. Ισιών τον εναύτο του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίες εν αυτόν, και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε ελέησον.
1: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: Χριστίνε ημάς, ο Παπάς εις θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με

Εκομίσαντο τη αφαρσία εξού του Θεού ημών. Σκόντες γα την ισχύν σου τους τυράννους καθήλων, έθραυσα και δαιμόνων τα ανίσχυρα τράση. Αυτόντες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός,

0: Επιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συμμονοήματον και του πλήρων ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγες σου και νικήσε το κρίνες θέσε. Η δουγάρα νομία συνελήφθη και να αμαρτίες είχε εσέ με η μήτη μου. Η δουγάρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφα της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπιζε καθαριστήσω με, πλείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως τέα τεταπνωμένα. Απόσπτω το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση τα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψω του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγκαλία σου του στηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Λύσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γίνει την ενεσύν σου. Ότι ήθελες τη σύνοδο Καάν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα ζετριμένο, καρδίας δετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τούτε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θησαστριό σου μόσχου και ελεησόν με ο Θεός.
1: Πρέπει κυλμένη τη Θεία Δόξη Ιερά και ευκλήνης παρθένη μνήμη σου, πάντα συνεγάγεται προς τη φροσύνη τους πίστους εξ αρχούς της Μαριά, με τα χωρών και την πάνω τόσο άδοντας με μόνο γενή εν δόξους ό,τι τε δόξαστε. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, αμφεπονή το αείλον τάξη σωρών από άμμον εν της Υιόν το θείον σώμα σου, άφνοντες ερεύσεις απ' των Αποστόλων υπηθείς εκ περά του Θεοτόκε, σύ παρέσαν άρτην μεθόν άκραντες ούτης επ' την παρθένη μνήμη δοξάζουμεν. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, νικητικά με βραβεία ήρω κατά της φύσης σου αγνή Θεών και ίσησα, όμως μιμωμένη δε των ποιητή σου και αιών υπερφύσιν υποκύπτης, της της φύσης νόμης διόθνίσκουσα συν το Υιό Αιγύρι διαιωνίζουσα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, αγάθη μου Άγιε και κακουμένη ψυχή μου της πάθησιν αγαθός γενόμενος του αγαθού μιμητής και λόγου τίτου της επτήν δοξάσει μνήμη σου. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, γνωστός το γενώσκονται τα πάντα μάρτης αγένου Θεόπνευστε και την τούτος άκουσης εθνών ενώπιον εκήρυξας των τεσσαρκός μη πήξας θάνατον. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ανέστησης λόγους του σκεπτοκότας και της Αναστάσεως και νονούς ανέδειξας και της λαμπρότας της αιωνίου ευσεβώς μάτης πολύαθλε. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, θαυμάτων επέκαινα το μέγα θαύμα σε μνή της λογίας σου, καθρωάτη τίκτης γάρεν ομοιώματης σαρκός, γενόμενο Χριστόν δίχα τροφής και φυρμού.
0: Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, υμνούνται την φεδράν και φωσφόρων σου μνήμην, στρατιώτα του Χριστού γενναία αθλητά, την ψυχή μου κατάβγασον, λάμψαζε τε σαν εσπέρις, αυγαζόμενος πάντοτε και το θείο φωτί παριστάμενος. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, μαρτύρων υπελθών, τους ανδρείους αγώνας ομολόγησας Θεών, οφθέντα επί γης και την φύσην θεώσαντα, πάνσοφε την ανθρωπίνη και Θεούς εξυφάνισας, των Ελλήνων δυνάμει του Πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, να μάτων ζωτικών πληρωθεί στην καρδία, ως περθείος ποταμός, τα ρεύματα σου φε, της απάτης εξήρανας, πίστη δε της διανοίας των ανθρώπων κατήρδευσας, βλαστανούσας καρπών επουράνιον, και νυν και ήξους αιώνας των αιώνων αμήν, ως όρθρος ευπρεπής εκλαγώνων, ανίσχυες Ιησούν των φωτισμών, απάντων και Θεών απειρόγα με δέσποινα, νύχτα της πολυθεΐας εκμιούντα και λάμψεσιν ανεσπέρις τον κόσμο φωτίζοντα. Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης, ακλινία κράδοντων την Εκκλησία στήριξον Χριστέ, μόνος γαρ η Άγιος, ο εν αγίης αναπαυόμενος, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γυναίκας αθνητήν, αλλά υπερφυός και μητέρα, Θεοειδότης πανάμωμε, η κλινή Απόστολη, πεφρικίες ύπτοντο χερσί, δόξη αποστράπτουσαν, ως Θεοδόχων σκήνος θεόμενη. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υπέφθασε χερσί, τες ευριστικές του αφθάδους, το μην η δίκη επάξασα, του Θεού φυλάξαντος, το σέβας, τη εμψύχω κυβωτό, δόξη, της θεότητος, ενίο λόγος σάρξε χρημάτισε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, ο μετεόφρον τεστοποίησε, δολερός συλλήσε επίλπιζε. Εματεώθηδε αυτού το αλόκο των φρόνημα, ιδρασμένους εν πέτρα, αψευδούς μάρτης πίστεως. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, υπερνιξάμενος το πέλεγος αλγινών και πόνων του σώματος, τη κυβερνήση του Χριστού αθλητά αγαθώνηκε, προσορμής της προσλημένες νοητούς αγαλώμενος. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, το μέ στρεβλώσεστε του σώματος, επεμέ αρχέστοσαν σήμερον, ξύφη και τίγανα και πυρ και θηρία και θάνατον. Το ούμενε βόας αθλητά αγαθώνηκε, υπεραγία Θεοτόκια εσώσον ημάς. Ο καταφύσιν απερίγραπτος μορφωθείς εξού το ημέτερον, περιγραφήν σωματικός παιδέξε το δέσποινα, εν ουσίας και θελήσεση δητές γνωριζόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, στηριχθείς του πνεύματος, τη αητή το ανδρικός και το της πλάνης φρίαγμα κατήργησας, λούπε παμακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, επιγνούσε μάρτυρα των του Χριστού παθημάτων, ο απεινής διώκτης, θοπίες των λογισμών, εξαπατήσε ήλπιζε, εψεύστη δε όμως ο παμπώνυρος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, λύρα ως περπνεύματι, το παντουργό κρουμένη, αναφωνής τυράννων, ενώπιον χαρμονικός, μέλους εν Θεό γνώσεως, καταθέλξες πίσω τους προστρέχοντας, και νυν και έγιος ους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός εν μέσω σου, κατασκηνώσας ως είδε, της παρθενίας κλήθρα, ού παρεσάλευσαν αγνή, ένα σελεύτο πέτρα δε, της πίστεως πάντα εστερέωσεν.
1: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

όλους όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σπονεγίας Αχράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και

0: εν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την κλείσεν αγαθήν και εκτιμένος Θεόφρον, ανδρών των πονηρών, απεστράφιστος Εύας, μη πτύξας κολάσεων, είδος παν, αγαθώνικε, όθεν γεγονός των αγαθών πληρονόμος και απείληφας συν της συνάθλης αξίως,
2: τον άφθαρτον Στέφανον.
1: Τον αγαθόν και φιλάνθρωπον καθηκέτευε, αγαθώνει και πάνσουφε, του αγαθήνε την κάκωση της εμείς καρδίας και δωρήσεστε λόγον μη, του αξίως υμνήσεις σου τους αγώνας, που σύθλισας περσπίσως του Χριστού και Θεού ημών, πώς πανταχώθεν περί εσκόπης ή απεριμπημήν, μάρτης και τους λύκους εκδιώκων εποδήγησου την πίμνη προσγήν αληθείας βοών εν παρησία, ως πρόβατα εγνώστημε σφαγής, διοθάνομεν είναι ακομισόμεθα τον άφθαρτον Στέφανον.
2: Τον άφθαρτον Στέφανον.
1: Τι 22 του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και τον συναυτό ζωτικού ζήνονος Θεοπρεπίου, ακινδύνου και Σεβριανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσης και Αθανασίου Επισκόπου του βαπτίσαντος αυτή και Χαρισίμου και Νεοφύτου των οικετών αυτής. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ειρηναίος, Ορ και Όροψης ξύφη τελειούνται. Τες αυτών Αγίας Πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ως Παναγία Σαχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήνε, γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γενοσκουσίσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς καθάπτερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμη τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνειδησώμη τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώμη της δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την Ιωθινή δέησιν ημών το Κυρίο αντιλαβούσον σου ελέησον. Κύριε, φυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρνητήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα.

0: την ανεπαίσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός ελέος και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: καθόλου το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου, ύψησε τον Αγγέλη το πρωί το λέον σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνων της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην των οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ευτυχών θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός έως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον ένα αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου

0: Εκ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Επίσης πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελεήσον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: Στην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Αμήν.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αλλαλάξατε.

0: Ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Στον Αγία Σαθράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σου το κράτος και σου έστειν η βασιλεία.

0: ευλογημένη εν δόξου δεσποινησιμών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

δικαίως είναι τα και αγιασμός και απολύτρωσης, είναι αγαθός γέγραπτε. Ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστε, καγώ ελθόν προς ημάς αδελφοί, ήλθον ουκ κατ' υπεροχήν λόγου η σοφίας,

Ομένου του Ιησού από Ιεριχώ οικολούθησαν αυτό όχλος πολλής, και ειδού δύο τυφλοί καθήμενοι παρά την οδόν ακούσαντες ότι Ιησούς παράγει, έκραξεν λέγοντες, «Ελεησόν με Κύριε Υιός Δαβίδ». Ο δε όχλος επετίμησεν αυτής εν ασύ ο πίσος ειν, οι δε μίζων έκρασον λέγοντες, «Ελέησον ημάς Κύριε Υιός Δαβίδ». Και στάσω Ιησούς εφώνησεν αυτούς και

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, εν ορειτών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των προσελθόντων εις την Θείαν μυσταγωγίαν ταύτην. Των μακαρίων και ειδημών κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και της δούλης του Θεού Βασιλικής υπερής προσάγεται το μνημόσυνον. Νηστεί, Κυρίος ο Θεός, εν τη Βασιλεία.

Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γη σωρωτών των πάντων και ορατών, και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και την τριμετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντατε τρίτη μέρα κατά της Γραφάς και ανερθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της Βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το ραλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Χριστό, Άγιο Ιωδέ ημά. Παρήγαγε και παραπεσόντα ανέστη σπάνιο και πέστη πάντα ποιόν ο ημά των ουρανών. Ήγαγε στη βασιλεία σου, ευχαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μνησιό και το πνεύμα τη σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκρίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ησημά γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι εκ το χειρών ημοδέξαστε καταξίωση και τη ύπαρα χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Κύριε Μακεώνης, κοινωνία του Ιησού Πνεύματος, της βασιλείας ουρανό πλήρωμα εις πανησίας, δοξασίας και τάκτων, έτοιμος φορμής του ετήτα, οφείλατε η ερωτερική στην απαύσα μέρα του Πατώρου Πατήρου.

0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερη μόνον της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Και από τον δόξα βασιλείο και θέση του Αγία Σημάσου, του Πατρί Συγκαθήμενο, και ο Δημήνωρα το Σινών και ταξίω στην κρατεά σου, χρήματα Δημή, το αχράντο σώματό σου και το τιμή αίματο και διημών παντί το λέω. Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά στη τιμή το ματολόγιο, Θεό ηλά

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Συ, ο αγιασμός ημών και συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Την ειρήνη προέλθουμε.
0: Εν ονόματι Κυρίου.
1: Κυρίου δε ηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
2: Ο ευλογών του ευλογούντα η Κυρία και η Άννα σε ψηφιθώντα όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήμα τη Εκκλησία σου φύλαξον Αγία σου αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου ή αυτού τα διδόξου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει ημά σου ελπίζοντα επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου τη ιερεύση τη αργουσή ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Του πάσα δώσε αγαθή και παρδόρημα τέλειο άνωθεν εσύ καταβαίνε εξ του πατρό των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Ευλογία Κύριου Κέλλιος, αυτοέλθε εφημάστη, αυτοθεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεβίαιης Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου, σταυρού προστασίας των τιμίων επορανίων, δυνάμειν ασωμάτων οικεσίας του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατρονιμών, της Οσίας Μητροσημών, Θεοδόρου Βασιλίζη Σάρτη, των Αγίων Πατροσημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολεως, των Ξωστόμων Ζαχαρίτου, Εξάρτητου Αποστόλου και Θεοχάρου, των Φτωτέλεφων, του Αγίου Πατροσημών Μαξ.

0: και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Μάρτυρος Αγαθονίκου και τιμήν επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς, η Δία Φύλα της πάντες ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαίωμα.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι με την ευκαιρία της πανηγύριος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμάτου Αιατολού στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας θα τελεστούν ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού, του μεγάλου ιεραποστόλου και διδασκάλου του γένους μας. Ειδικότερα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού εντός του εκθεσιακού κέντρου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως, να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού και να λάβουν την ευλογία του. Η πανήγυρη αποτελεί ευκαιρία προσευχής και πνευματικής ωφέλειας, καθώς οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά και να συμμετάσχουν στη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του μέσα στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου. Καλούνται όλοι οι πιστοί να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού, ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης εύχεται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιατολός να πρεσβεύει προς τον Κύριον για την υγεία, την ειρήνη και την πνευματική προκοπή όλων. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην πανήγυρη. Την 5η 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. μεσημβρίας θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 22 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και τον συναυτό Ζωτικού Ζήνωνος Θεοπρεπίου Ακινδίνου και Σεβυριανού. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Μαξιμιανού, ο κόμις Ευτόλμιος στάλθηκε από τον Αυτοκράτορα για να καθυποτάξει τους χριστιανούς. Από την Οικομίδια μετέβη στον Πόντο, χύνοντας χριστιανικό αίμα στο πέρασμά του. Αντίθετα όμως στις προσδοκίες του, άνθρωποι με καλή θέληση που υπήρξαν στρατιώτες ή ακόμη και ληστές, θαυμάζοντας το θάρρος των αληθινών μαθητών του Χριστού, ομολόγησαν την πίστη τους. Πολλοί ήσαν εκείνοι που εγκαταλείποντας τις πόλεις αποσύρονταν στην Ήπεθρο για να ζήσουν σε μικρές ομάδες σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές. Ο Ευτόλμιος θανάτωσε πολλούς από αυτούς και απείλησε τους επιφανέστερους ανάμεσά τους ότι θα τους στείλει σιδηροδέσμιους στον Αυτοκράτορα. Από την Νεοκεσάρια έφτασε στη μικρή πόλη Κάρπη της Βυθινίας, όπου του παρέδωσαν τον Ζωτικό, τον πλέον περίοπτο χριστιανό. Στην ερώτηση για ποιο λόγο δίδασκε στους συμπολίτες του να περιφρονούν τις θυσίες προς τιμήν των θεών της Αυτοκρατορίας, εκείνος απάντησε ότι έτσι υπάκουε στο λόγο του Θεού που έχει κατατεθεί στην Αγία Γραφή. Όταν τον πίεσαν να θυσιάσει επί ποινή θανάτου, απάντησε: «Ο Χριστός επιθυμεί τη θυσία μου για να δοξαστεί το όνομά του ως τα πέρατα του κόσμου». Μετά από συνοπτικές διαδικασίες, εκτελέστηκε μαζί με μερικούς μαθητές του και για την ταφή τους φρόντισαν κρυφά πιστοί του τόπου. Επιστρέφοντας στην Οικομίδια, ο Ευτόλμιος έγινε δεκτός με επιφημίες από ιδωλολάτρες και κόλακες. Του αναφέρθηκε ωστόσο ότι μετά την αναχώρηση του Αυτοκράτορα για τη Θράκη, το πιο σημαντικό πρόσωπο της πόλης είχε μεταστραφεί στο δόγμα των χριστιανών από τον σοφό Αγαθόνικο, γιο του επάρχου Ασκληπιάδη και απόγονο μιας επιφανούς ρωμαϊκής οικογένειας, και ότι ζούσαν τώρα στο χωριό Κίβενα. Έξαλλος ο κόμις έστειλε στρατιώτες να τους συλλάβουν. Όταν το απόσπασμα έφτασε στο σπίτι τους, ο Άγιος Αγαθόνικος δόξασε τον Χριστό και υποσχέθηκε να πορευθεί ως το τέλος στην οδό του μαρτυρίου του, έχοντας την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του ονόματός του. Μπροστά στο κουράγιο του και την ακτινοβολία της εμπιστοσύνης του στο Θεό, οι στρατιώτες μεταστράφησαν, αλλά αναγκασμένοι να εκπληρώσουν το καθήκον τους, οδήγησαν τον Άγιο στην Οικομίδια. Ο Ευτόλμιος κάλεσε τον Αγαθόνικο να παρουσιαστεί σε ένα μέρος λεγόμενο Λάμσος και τον ρώτησε αν είχε πείσει τον επικεφαλής της τοπικής συγκλήτου να γίνει χριστιανός. Ο Άγιος απάντησε ότι ήταν πρέπον να υπακούει στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους και υπενθύμησε την ένδοξη μαρτυρία που είχαν δώσει οι μάρτυρες παλαιότερων χρόνων, όπως ο Άγιος Βαβύλας, ο Άγιος Ρωμανός, που είχε μαρτυρήσει όταν εκείνος ήταν παιδί επί επάρχου Ασκληπιάδη, του πατέρα του, καθώς και ο επίσκοπος Νικομιδίας Άνθυμος. Η απολογία του άφησε άναυδους τον δικαστή και τους παρέδρους του. Ο Ευτόλμιος πληροφορήθηκε από ανθρώπους που γνώριζαν τα πράγματα ότι η οικογένεια του Αγαθόνικου είχε έρθει από την Ρώμη να εγκατασταθεί στην Οικομίδια σύμφωνα με μια θεία πρόρηση, και ο Άγιος πρόσθεσε ότι εκείνος που απαρνιέται τα κτήματά του, τα πλούτη του και τη φήμη του εξαιτίας του Ευαγγελίου, θα λάβει εκατονταπλάσια στη ζωή αυτή και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο κόμις διέταξε να τον μαστιγώσουν και κατόπιν τον έστειλε στη φυλακή ώστε να οδηγηθεί στον Αυτοκράτορα μαζί με τους άλλους ευγενείς που είχε συλλάβει. Όσο για τους χριστιανούς ταπεινής καταγωγής, διέταξε να τους θανατώσουν με το ξύφος. Συγκέντρωσαν λοιπόν πλήθος από αυτούς σε ένα ύψωμα όπου προσεύχονταν αδιάλειπτα περιμένοντας να τελειωθούν. Ανήσυχοι για την αυξανόμενη επιτυχία του κηρύγματος του Αγαθόνικου, οι ισχυροί της πόλης πίεζαν τον δικαστή να στείλει χωρίς άλλη καθυστέρηση τον Άγιο και τους συναθλητές του στον Αυτοκράτορα. Την επόμενη ημέρα ο Ευτόλμιος ξεκίνησε μαζί με τους κρατούμενους, ενώ τους ακολουθούσαν από απόσταση οι πιστοί της Νικομίδιας που θλίβονταν για την απώλεια του νέου τους Αποστόλου. Ο Άγιος Αγαθόνικος στράφηκε προς αυτούς και τους είπε: «Έχετε μαζί σας τον Χριστό και τους Αγίους που προσεύχονται για σας με καθαρή καρδιά. Να ζείτε εν φόβο και αληθεία τον υπόλοιπο βίο σας». Ο τύραννος εξάντλησε τους κρατουμένους του με την πείνα, το μάκρος του δρόμου και την κακομεταχείριση. Σε μία στάση που έκαναν στο χωριό ποταμί, πρόσταξε να φέρουν ενώπιόν του τον Ζήνωνα και δύο από τους συντρόφους του, τον Θεοπρέπιο και τον Ακίνδυνο, αξιωματικούς που είχαν μεταστραφεί από τον Αγαθόνικο. Και όταν τα βασανιστήρια αποδείχθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, διέταξε να τους θανατώσουν με τον καταπέλτη.
Φτάνοντας στη Χαλκιδόνα, οι ιερείς των ειδώλων οδήγησαν στον Εφτόλμιο έναν γέροντα, τον Σεβηριανό, ο οποίος είχε ενθαρρύνει την Αγία Ευφημία πριν το μαρτύριό της, με την κατηγορία ότι είχε μετατρέψει σε κατηχητικό σχολείο το πρετόριο του Δαρίου, παρασέρνοντας πολλούς πολίτες. Ο Κόμης τον ανέκρινε και καθώς εκείνος καταδίκασε με ζέση τους ειδωλολάτρες και ανήγγειλε τη θεία τιμωρία που τους περίμενε, πρόσταξε να τον εκτελέσουν άμεσα λίγο έξω από την πόλη. Οι υπόλοιποι Άγιοι οδηγήθηκαν κατόπιν στο Βυζάντιο, όπου παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Ανακρίθηκε πρώτος ο Αγαθόνικος και κλήθηκε να υπακούσει στις διαταγές του Αυτοκράτορα. Εκείνος απάντησε ότι ο λόγος του Θεού στον ψαλμό μας καλεί να απέχουμε από την υπουλή των ασεβών και την οδό των αμαρτωλών και να γινόμαστε τέλειοι στην πίστη του Κυρίου. Τότε ο δικαστής είπε με θυμό: «Αν είναι όντως Θεός και βασιλιάς αυτός που ομολογείς, πώς θανατώθηκε από τους Εβραίους? Πώς και δεν γλίτωσε από το θάνατο εκείνος που ακολουθώντας το παράδειγμά του εναντιώθηκαν στους θεούς μας? Άφησε την τρέλα σου και έλα στα λόγια μου». Ο Άγιος του αποκρίθηκε ομολογώντας την πίστη του στη δύναμη του Σωτήρος που έπαθε για μας. Τέλος, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να τον γδάρουν ζωντανό στα τείχη. Καθώς οι σάρκες και το αίμα του γίνονταν ένα με το χώμα, ο Αγαθόνικος στράφηκε προς τους συναθλητές του για να τους διαβεβαιώσει ότι οι οδύνες του παρόντος δεν είναι τίποτε σε σύγκριση με τη δόξα που θα αποκαλυφθεί στους δούλους του Χριστού στη βασιλεία του. Τα λόγια αυτά που επιμαρτυρούσε το χυμένο αίμα οδήγησαν στην πίστη πολλούς δικαστές και στρατιωτικούς. Μετά το μαρτύριο αυτό, ο Εφτόλμιος έσπευσε να βρει τον Μαξιμιανό στη Σιλιβρία της Θράκης, στις ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά. Αφού έδωσε αναφορά για την αποστολή του, παρουσίασε σε αυτόν τους επιφανείς χριστιανούς που είχε βασανίσει. Όταν έφτασε η σειρά του Αγαθόνικου να δηλώσει ποιος είναι, ο Μαξιμιανός αναγνώρισε ότι ανήκε στους συγγενείς του και ρώτησε να μάθει τον λόγο της σύλληψής του. Ο Άγιος απάντησε ότι ο λόγος ήταν ο Χριστός, που έδωσε εντολή στους μαθητές του να προσφέρονται θέατρο στον κόσμο και στους αγγέλους, προκειμένου να δώσουν μαρτυρία για το Ευαγγέλιο. Προσθέτοντας ότι ήταν προτιμότερο να υποφέρει κανείς τα βασανιστήρια εδώ κάτω, παρά να παραδοθεί στο αιώνιο πυρ, όπου θα ρηχθούν οι ασεβείς και οι τύρανοι σαν κι αυτόν. Ο Μαξιμιανός άκουσε προσεκτικά τα λόγια του, αλλά παραμένοντας ανέστητος, πρόσταξε να τον θανατώσουν μαζί με τους συναθλητές του και κατόπιν να βάλουν ένα τέλος στο διωγμό που αποδείχθηκε ανίσχυρος να ανακόψει τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Αγαθόνικος βάδισε με χαρά προς τον τόπο της εκτέλεσης και αφού προσευχήθηκε για τελευταία φορά, αποκεφαλίστηκε μαζί με τον συγκλητικό και πολλούς άλλους χριστιανούς που είχε φέρει στην πίστη και των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στη βίβλο της ζωής. Οι χριστιανοί της Σιλιβρίας τιμούσαν έκτοτε τον Άγιο Αγαθόνικο ως πολιούχο.

μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσης της Ενσελευκία, των οικετών αυτής, Χαρισίμου και Νεοφύτου και του βαπτίσαντος αυτούς Αθανασίου, επισκόπου Ταρσού. Τη αυτή ημέρα μνήμη της βασιλίσσης Αριάδνης, ζύγου του Ζήνωνος. Η Αγία Αριάδνη ήταν κόρη του αυτοκράτορα Λέοντος Πρώτου και της Βυρίνας. Παντρεύτηκε τον στρατηγό Ζήνωνα το 467 και σύντομα έφερε στον κόσμο έναν γιο, τον Λέοντα. Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα, ο μικρός Λέων έγινε κληρονόμος του στέματος υπό την κηδεμονία των γονέων του. Πέθανε όμως τον επόμενο χρόνο και οι Αριάδνοι με τον Ζήνωνα ανέλαβαν τότε την εξουσία ως συμβασιλείς. Συνάντησαν όμως την βίαιη επίθεση της Βυρίνας που εξήφανε συνωμοσία υπέρ του αδελφού της Βασιλίσκου. Αυτός, αφού εξεδίωξε τον Ζήνωνα, επεδίωξε να κερδίσει την υποστήριξη των μονοφυσιτών, εκδίδοντας διάταγμα που καταργούσε τις αποφάσεις της Συνόδου της Χαλκιδόνος. Μετά από περίπου 2 χρόνια τυραννίας που προκάλεσε την εξέγερση του λαού, η εξουσία πέρασε ξανά στον Ζήνωνα και την Αριάδνη. Μετά το θάνατο του Ζήνωνος, η Αριάδνη πρότεινε τον συγκλητικό Αναστάσιο, που έγινε δεκτός από την Σύγκλητο, υπό τον όρο να μην νεωτερήσει σε θέματα πίστεως και να σεβαστεί τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Λίγο αργότερα παντρεύτηκε τον Αναστάσιο I και κατά την ταραγμένη αυτή περίοδο που ακολούθησε την Σύνοδο της Χαλκιδόνος, επέδειξε μεγαλύτερη προσήλωση στην Ορθοδοξία από αυτόν τον τελευταίο, που έτρεφε συμπάθεια προς τους μονοφυσίτες. Εκοιμήθη εν κυρίω το 515.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, του εν Ηλιουπόλη της Συρίας. Κατά το πρώτο έτος του διωγμού του Ιουλιανού του Παραβάτου, ένας απεσταλμένος του αυτοκράτορα έφτασε στην Ηλιούπολη, Μπαλμπέκ, και διέταξε τους κατοίκους να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Οι ιδωλολάτρες ιερείς ανέφεραν σε αυτόν έναν χριστιανό ονόματι Ιουλιανό, που τους δημιουργούσε προσκόμματα και παρότρινε το λαό να περιφρονεί τους θεούς. Παρουσιαζόμενος στον δικαστή, ο Ιουλιανός έκανε μια φλογερή ομολογία της αληθινής πίστεως και δήλωσε: «Είμαι χριστιανός. Η σωτηρία μου είναι ο Χριστός, Υιός Θεού, και δεν λατρεύω την πέτρα και το ξύλο, γιατί είναι πράγματα ανέστητα, φτιαγμένα από ανθρώπινο χέρι». Όταν πρόσθεσε ότι ο αυτοκράτορας δεν ήταν άρχον αλλά σκλάβος ουτιδανών πλασμάτων, ο δικαστής διέταξε να τον δείρουν με βούνευρα και κατόπιν να τον σύρουν στη φυλακή. Την επόμενη μέρα τον οδήγησαν πάλι στο δικαστήριο, χωρίς επιτυχία όμως. Ο όχλος όρμησε τότε πάνω στον Άγιο Μάρτυρα και αφού έδεσε τα πόδια του με ένα σκηνί, τον έσυρε έξω από την πόλη. Άλλοι τον κτυπούσαν με ραβδιά, άλλοι του πετούσαν πέτρες και αφού τον κρέμασαν σε ένα δέντρο, έσπασαν τα πόδια του και του έκοψαν ένα-ένα τα μέλη του. Με τον τρόπο αυτό, ο γενναίος μάρτης του Χριστού έλαβε τον Στέφανο της Νίκης. Ένα κοράκι ήλθε τότε και πήρε ένα από τα χέρια του και το έφερε στη Σιδώνα. Μπροστά στην πόρτα μιας θεοσεβούς χριστιανής, που αναγνωρίζοντας ότι προερχόταν από τον Άγιο Μάρτυρα, το έπλυνε στο κρασί, το άλυψε με μυρωδικά και τυλίγοντάς το σε πολύτιμο ύφασμα, το τοποθέτησε σε ασφαλές μέρους. Την επόμενη νύχτα ο Άγιος εμφανίστηκε σε αυτήν για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Μετά το πέρος του διωγμού, παρέδωσε το τίμιο λείψανο στον επίσκοπο της πόλης που έκτισε εκκλησία προς τιμήν του Αγίου, όπου πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν. Το μαρτύριο του Αγίου Ιουλιανού παρακολούθησε από το παράθυρό της μια άλλη ευσεβής γυναίκα που μετά την απομάκρυνση του φωνικού όχλου περιμάζεψε τα ματωμένα μέλη του και τα φύλαξε στο σπίτι της μέχρι το τέλος του διωγμού. Όταν επανήλθε η ειρήνη, ο επίσκοπος Ηλιουπόλεως Κοδράτος φρόντισε να κατατεθούν τα τίμια λείψανα στο ναό του Αγίου Στεφάνου και έκτισε στον τόπο του μαρτυρίου του εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιουλιανό.

0: Πες των σών Αγίων Πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε.

0: 22 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1485, με τη μάχη του Bosworth, λήγει ο πόλεμος των Ρόδων μεταξύ των οίκων του York και του Lancaster στην Αγγλία. Σαν σήμερα, το 1645, η πόλη των Χανίων παραδίδεται από τους ενετούς τους Τούρκους μετά από δίμηνη πολιορκία. Σαν σήμερα, το 1686, ο ενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος Μοροζίνη κυριεύει από τους Τούρκους στο Ναύπλιο μετά από μακρά πολιορκία. Στις 22 Αυγούστου 1864, 12 κράτη υπογράφουν τη Συνθήκη της Γενέβης με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός. Σαν σήμερα, το 1882, γεννιέται ο Δημήτρης Γλινός, εκπαιδευτικός και πολιτικός. Σαν σήμερα, το 1920, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την τουρκική αμυντική γραμμή Προύσας Τσεντίζουσάκ. Με αυτή την επιχείρηση λήγει η πρώτη περίοδος επιχειρήσεων της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Σαν σήμερα, το 1922, πεθαίνει ο Μάικλ Κόλινς, Ιρλανδός επαναστάτης. Το Δεκέμβριο του 1921 υπέγραψε τη συνθήκη που οδήγησε στη δημιουργία της ελεύθερης Ιρλανδίας. Έγινε ο πρώτος πρόεδρός της και δολοφονήθηκε σε ενέδρα εξτρεμιστών. Στις 22 Αυγούστου του 1943, το ελληνικό αντιτορπιλικό Πίνδος και το αγγλικό Ίστον βυθίζουν γερμανικό υποβρύχιο κοντά στις Σιρακούσες της Σικελίας. Σαν σήμερα το 1964 παρουσιάζεται το σχέδιο Άτσεσον 2 για την επίλυση του Κυπριακού.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Σύλληψης του Ιησού. Και ενώ ο Ιησούς ομίλει ακόμη, ιδού ο Ιούδας, ένας από τους 12, ήθε και μαζί του πλήθος πολύ οπλισμένων με μαχαίρας και με ρόπαλα, το οποίον είχε αποσταλεί από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του λαού. Εκείνος δε που τον παρέδωκε, είχε δώσει εις αυτούς προσυμφωνημένων σημείων και είπεν, «Εκείνον που θα φιλήσω, αυτός είναι. Συλλάβετε τον, προσέχοντες να μη σας διαφύγει». Και αμέσως επλησίασε τον Ιησού και είπε, «Χαίρε διδάσκαλε», και τον εφίλησε με προσποιητή εγκαρδιότητα. Ο δε Ιησούς του είπε, «Σύντροφε, άφησε το φίλημα και κάμε εκείνο δια το οποίο ήλθες και βρίσκεσαι τώρα εδώ». Τότε επλησίασαν και έβαλαν τα σχήρας επί του Ιησού και τον συνέλαβον. Και ειδού ένας από εκείνους που ήσαν μαζί με τον Ιησού άπλωσε το χέρι του και έβγαλε το μαχαίρι του, και αφού εκτύπησε τον δούλο του αρχιερέως, του έκοψε το αυτί. Τότε του είπεν ο Ιησούς, «Γύρισε πίσω την μάχαιρά σου εις την θήκη της, διότι όλοι όσοι επήραν μάχαιρα δια να την χρησιμοποιήσουν κατά του πλησίον, με μάχαιρα θα αποθάνουν. Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ να καλέσω τώρα τον πατέρα μου και να παρατάξει στο πλευρό μου περισσότερας από 12 λεγεώνας αγγέλων? Αλλά αν ζητήσω τη βοήθεια των αγγέλων, πώς λοιπόν θα πληρωθούν και θα επαληθεύσουνε προφητείε των γραφών, οι οποίοι λέγουν ότι έτσι πρέπει να γίνει και έτσι πρέπει ο Μεσσίας να θανατωθεί. Εκείνη την ώρα είπε ο Ιησούς προς τους όχλους, «Σαν να επρόκειτο περί ληστού, ευγήκατε με μαχαίρας και με ρόπαλα να με πιάσετε. Κάθε ημέρα κοντά σας εκαθήμην διδάσκον μέσα εις το ιερό και δε μεν συνελάβατε. Όμως αυτό όλο έγινε δια να πληρωθούν και να αληθεύσουν όσα προφητικώς έγραφαν οι προφήτε. Τότε όλοι οι μαθητέ τον αφήκαν και έφυγαν. Ο Ιησούς ενώπιον του Καϊάφα, η άρνησης και η μετάνοια του Πέτρου. Ούτι δε, αφού έπιασαν τον Ιησού, τον έφεραν εις τον Καϊάφα τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι εμαζεύθησαν. Ο δε Πέτρος τον ακολούθη από μακρά μέχρι του προαυλίου του σπιτιού του αρχιερέως, και αφού εμβήκε εις την εσωτερική αυλή, εκάθητο μαζί με τους υπηρέτας δια να είδη πώς θα ετελείωνεν η υπόθεσης. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη του συνεδρίου, αφού ήταν αδύνατο να έβουν μαρτυρία αληθή εναντίον του Ιησού, εζήτουν ψευδομαρτυρία κατά αυτού δια να τον θανατώσουν και δεν ήβραν. Και μολονότι ήταν προς εξέταση πολλοί ψευδομάρτυρες, δεν ήβραν. Ύστερον δε από πολλά, ήλθαν εμπρός στο δικαστήριο δύο ψευδομάρτυρες και είπαν, «Αυτός είπεν, ή μπορώ να κρυμνήσον το ναό του Θεού και μέσα εις τρεις ημέρας να κτίσω αυτόν». Και αφού εσηκώθη όρθιος ο αρχιερεύς, είπεν εις αυτόν, «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε, τι σε κατηγορούν αυτοί?» Ο Ιησούς όμως εσιώπα. Και αποκριθή ο αρχιερεύς και του είπε, «Σε ορκίζω εις τον Θεό, ο οποίος ζει και τιμωρεί τους επιόρκους, να μας είπεις εάν είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς, «Το είπες εσύ ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Αλλά όμως σας λέγω ότι από τώρα θα είδετε τον Υιό του ανθρώπου, τον Θεάνθρωπο Μεσσία, να κάθεται εις τα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω εις τα σύννεφα του ουρανού ως ένδοξος κριτής». Τότε ο αρχιερεύς, εκδηλώνων υποκριτικός την αγανάκτηση και αποδοκιμασία αυτού κατά της φρικτής βλασφημίας που οικούσθη, έσχισε τα ρούχα του κατά συνήθεια που επεκράτη μεταξύ των Ιουδαίων και είπε ότι ο εκατηγορούμενος ευλασφήμισε. «Τι μας χρειάζονται πλέον μάρτυρες? Να, τώρα ακούσατε τη βλασφημία. Τι γνώμη έχετε?» Ούτι δε απεκρίθησαν και είπων, «Είναι ένοχος εγκλήματος που τιμωρείται με θάνατον». Τότε τον έπτυσαν εις το πρόσωπό του και του έδωσαν σβερικές. Άλλοι δε τον εράπησαν λέγοντες, «Προφήτευσέ μας Χριστέ, ποιος είναι εκείνος που σε εκτύπησε?» Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εις την αυλή και τον επλησίασε μία μικρά υπηρέτρια και του είπε, «Και εσύ ήσουν μαζί με τον Ιησού τον Γαλιλαίο?» Αυτός δε ειρνήθη εμπρός εις όλους αυτούς και είπε, «Δεν ξέρω τι λέγεις». Όταν δε βγήκε εις την εξώπορτα και το προάβλιο, τον είδε άλλοι και είπε εις αυτούς που ήσαν μαζευμένοι, «Εκείτο και αυτός μαζί με τον Ιησού των Ναζωραίων». Και πάλι ειρνήθη με όρκον ότι δε γνωρίζω τον άνθρωπο. Ύστερον δε από λίγον, αφού επλησίασαν εκείνοι που εστέκοντο εκεί, είπαν εις τον Πέτρο, «Πράγματι και εσύ από αυτούς είσαι, γιατί και η προφορά της ομιλίας σου σε φανερώνει». Τότε ήρχισε να καταράτε τον εαυτό του και να ορκίζεται, ότι δεν ξέρω τον άνθρωπο, και αμέσως ο πετεινός ελάλησε και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Ιησού που του είχε πει, ότι προτού ο πετεινός λαλήσει θα με αρνηθείς τρεις φοράς. Και αφού ευγήκε έξω από την εξώπορτα και το προάβλιο, έκλαυσε πικρά.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές, με τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας βρισκόμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί για να μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας το Άγιο και Θεοτίμητο πρόσωπό της. Και σήμερα θα αναφερθούμε σε περιστατικά που φανερώνουν την δόξα που έχει η Κυρία Θεοτόκος από τον Θεό, αλλά και τη δύναμη και την χάρη που δωρίζει πλουσιοπάροχα σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Ξεκινούμε λοιπόν την αναφορά μας σε αυτά τα όμορφα περιστατικά της Παναγίας μας, όπως εξάλλου το κάνουμε και σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών τούτου του ευλογημένου μήνα του Αυγούστου, που είναι αφιερωμένος στη χάρη τη δική της. Ο γέρον Ιλαρίων ο Γεωργιανός γεννήθηκε στην Γεωργία σε ένα μικρό χωριό. Ονομαζόταν Ιεσέ. Από 6 χρονών ζούσε με τον ιεροδιάκονο Στέφανο, αδελφό της μητέρας του, στο ερημητήριό του, και διδάχθηκε από αυτόν την κατά Θεό ζωή για 12 χρόνια. Νέος εισήλθε στα ανάκτορα του βασιλιά της ημερέτης Σολομώντα του Δευτέρου, ο οποίος τον πάντρεψε σχεδόν με τη βία με την νεαρή πριγκίπισσα Μαρία. Ποτέ όμως δεν ενδιαφέρθηκε για τη σύζυγο. Η ψυχή του πάντα επιζητούσε την προσφυλή του ερημική ζωή. Αργότερα ο βασιλιάς τον χειροτώνησε ιερέα και τον έκανε πνευματικό του σύμβουλο σε θέματα προσωπικά και στις κρατικές υποθέσεις και πρωτοπρεσβύτερο των ανακτόρων. Κάποιο χρόνο αναχώρησε κρυφά για άλλη πατρίδα, το Άγιον Όρος, με παλιά ενδύματα για να αποκρύψει με αυτή την εμφάνιση το προηγούμενο κοσμικό του μεγαλείο και ως άγνωστος να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, μπήκε στο περιβόλι της Παναγίας. Όταν έφτασε στην πνευματική Ιερουσαλήμ, τον Ιερό Άθωνα, τον πρόξενο των καλύτερων αγαθών, την παλέστρα της άσκησης και την αληθινή Μητρόπολη των Πρωτοτόκων, εγκαταβίωσε στη Μονή Διονυσίου, όπου κάρηκε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ιλαρίων. Μετά από 2 περίπου χρόνια σε κοπιαστικές εργασίες, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να προσκυνήσει στη Μονή Ιβύρων και να πάρει διάφορα βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, γιατί δεν γνώριζε ελληνικά. Φθάνοντας στην Πορταΐτισσα, στάθηκε για να προσευχηθεί στην χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας. Ο πνευματικός Αδάμας δεν έπρεπε άλλο να παραμείνει κρυμμένος. Αυτή τη μέρα διάλεξε η Παναγία να αποκαλύψει τον αληθινό πατέρα Ιλαρίωνα, που ζούσε ως άγνωστος γεωργιανός μοναχός και έκανε όλες τις ταπεινές εργασίες ενός αρχάριου υποτακτικού. Η ταπείνωσή του ήταν μεγάλη, αλλά τα σχέδια της Παναγίας ήσαν διαφορετικά για τον πατέρα Ιλαρίωνα, ο οποίος με τη βιωτή του και την κατά Θεό πολιτεία του επηρέασε την όλη ζωή του Αγίου Όρους για 50 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η ώρα του δειλινού και έξω στα πεζούλια της αυλής κάθονταν οι γυραιότεροι μοναχοί της Μονής. Μαζί τους καθόταν και ένας αρχιμανδρίτης, γνωστός του πατρός Ιλαρίων από την Μόσχα. Μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε. Έτρεξε και τον ασπάστηκε στους ώμους και στα χέρια φωνάζοντας: «Μπρε, μπρε, παπά Ιεσέ, παπά Ιεσέ,
Άγιε Πνευματικέ, Πνευματικέ Βασιλικός. Κατάπληκτος, ο πατήρ Ιλαρίων έδειχνε να τα έχει χαμένα. Κατάπληκτη και οι μοναχοί από τον ασυνήθιστο χαιρετισμό σηκώθηκαν και τους πλησίασαν. Κρατώντας ο αρχιμανδρίτης το χέρι του πατρός Ιλαρίωνα, έκανε τις απαραίτητες συστάσεις λέγοντας τα γεωργιανά. Είναι ο πατήρ Ιεσέ, ο πνευματικός του βασιλιά της Ημερέτης, με τον οποίο είχα την τιμή να γνωριστώ στη Μόσχα, στο παλάτι της συζύγου του. Οι μοναχοί αμέσως οδήγησαν τον επισκέπτη στο αρχονταρίκι. Όλοι θαύμασαν την απροσδόκητη αποκάλυψη και ιδιαίτερα όσοι τον γνώρισαν προδιετίας σαν ένα φτωχό αλλοδαπό. Όταν γύρισε στη Μονή Διονυσίου, τα νέα είχαν φτάσει για τον αληθινό πατέρα Ιλαρίωνα. Η Παναγία είχε αποκαλύψει την αληθινή του ιδιότητα για να γίνει παράδειγμα με την ταπεινότητά του και την Αγία ζωή του. Είναι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, πως η Παναγία μας πάντοτε αποκαλύπτει τον ενάρετο και άγιο άνθρωπο και τον καθιστά παράδειγμα και φωτεινό σηματοδότη στη ζωή πολλών ανθρώπων. Αλλά η Παναγία μας κάνει και το άλλο. Καλύπτει και προφυλάσσει και περιμένει τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Ενώ λοιπόν αποκαλύπτει και καθιστά παράδειγμα φωτεινό τον ενάρετο άνθρωπο, σκεπάζει και καλύπτει απ' την άλλη τον αμαρτωλό άνθρωπο και περιμένει εναγωνίως, θα έλεγα, τη μετάνοιά του. Αυτό το σπουδαίο έργο, μεταξύ των άλλων, επιτελεί η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί. Προχωράμε σε ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό που έχει να κάνει με τον γνωστό σε όλους μας και πολύ αγαπημένο Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο μακαριστός και εν Αγίης αναπαυόμενος γέροντας Παΐσιος και ήδη Άγιος της Εκκλησίας μας, στο βιβλίο του «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα» αναφέρει μια χαρακτηριστική περίπτωση φιλομόναχου νέου, τον οποίο η ίδια η Παναγία έχρισε στο κεφάλι με λάδι από την κανδύλα σεπτής της εικόνας. Για να ακούσουμε, φίλοι ακροατές, τι ακριβώς γράφει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Εδώ και μερικά χρόνια ένας φιλομόναχος νέος είχε παρακολουθήσει μια ολονυχτία σε μια μονή του Αγίου Όρους με πολύ ευλάβεια. Ήταν η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου και επειδή ήθελε και αυτός να αφιερωθεί στον Θεό, σε όλη την Αγρυπνία στεκόταν όρθιος και προσευχόταν με κατάνοιξη. Όταν έφτασαν στους Έννους, ο ιερεύς έχρισε τους πατέρες και τους προσκυνητές από το λαδάκι της κανδύλας της Παναγίας. Ο νέος όμως, από πολλή ευλάβεια και υπερευαισθησία, δεν πλησίασε για να χρηστεί, διότι θεωρούσε ανάξιο τον εαυτόν του. Όταν πια τελείωσαν όλοι και έφυγε ο ιερεύς, αισθάνθηκε την ανάγκη μέσα από την καρδιά του να πάει να προσκυνήσει τουλάχιστον την εικόνα της Παναγίας για να πάρει κι αυτός λίγη χάρη. Ενώ λοιπόν προσκυνούσε με ευλάβεια την εικόνα της Παναγίας, έγειρε όμορφα η κανδύλα της και έχισε λάδι στο κεφάλι του νεαρού
χωρίς να στάξει ούτε κάτω αλλούτε στα ρούχα του, παρά μόνο στην κορυφή της κεφαλής του. Ένιωσε δε παράλληλα και μια ανέκφραστη πνευματική αγαλίαση, τέτοια που δεν είχε νιώσει ποτέ στη ζωή του. Όταν είδα από μακριά το νέο, πριν μου διηγηθεί ο ίδιος το περιστατικό, επειδή φαινόταν από το αλλοιωμένο του πρόσωπο το θείο γεγονός, τον ρώτησα τι του συνέβη και εκείνος μου το διηγήθηκε με πολύ απλότητα. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι τους πολύ ευλαβείς και ταπεινούς τους χρήει μόνη της η Παναγία και τους αλλοιώνει πνευματικά. Αυτή είναι η κατάθεση του Αγίου Παϊσίου, αδελφοί μου, πολύ σημαντική. Πιο σημαντική όμως είναι η κατάληξή της. Αυτό που με βεβαιότητα λέει ο Άγιος Παΐσιος: τους πολύ ευλαβείς και ταπεινούς τους χρήει μόνη της η Παναγία. Η ευλάβεια, η ταπείνωση, η αγνότητα, οι άλλες αρετές είναι, αδελφοί μου, πόλος έλξης για την χάρη της Παναγίας μας. Ο Όσιος Αγάπιος επέστρεψε αμέσως τον Κύριό του, γιατί ήταν μοναχός της απόλυτης και θείας υπακοής και των άλλων αρετών με τις οποίες ανυψωνόταν στην τάξη των αγγέλων. Μια ζωή στην υπακοή και εκοπή του ιδίου θελήματος. Αυτή η ζωή είχε ως αποτέλεσμα αγαθό την κατάκτηση της τελειότητας, της απάθειας, την ανύψωση στην υψηλότατη βαθμίδα της αγάπης και της ακακίας. Έτσι έγινε σωστός και επίγειος άγγελος. Όταν επέστρεψε στον Τούρκο αφέντη του, εργαζόταν πάλι όπως πρώτα φιλότιμα και θεουργά. Η ανίκαστη ζωή του και αξιάρεστος συγκίνησε τον αφέντη του και τους δύο γιους του, οι οποίοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για την πίστη του Χριστού, την οποία έβλεπαν ενσαρκωμένη στη ζωή του Οσίου. Ήλθαν στο Άγιον Όρος και δεν ξανάφυγαν. Έμειναν, βαπτίστηκαν και αργότερα έγιναν μοναχοί. Έτσι τα είχε οικονομήσει όλα η Παναγία, ώστε με την επιστροφή του Οσίου Αγαπίου στην ανθρώπινη δουλεία να επιτύχει την ελευθερία ενός πατέρα και των δύο παιδιών του από τη δουλεία του σατανά και να τους εισαγάγει πάλιν εις τον παράδεισον. Έχουμε πει και άλλη φορά, θα το επαναλάβουμε και τώρα, αγαπητοί αδελφοί, πως η οικονομία του Θεού είναι πολύ μεγάλη, όπως μεγάλη είναι η οικονομία και της Παναγίας μας. Και όπως ο Θεός οικονομεί τα πράγματα έτσι ώστε να τα αξιολογήσουμε σωστά, να ενεργήσουμε τις αρετές και να σωθούμε, έτσι ακριβώς και η Παναγία μας οικονομεί τα πράγματα προς το συμφέρον της ψυχής μας. Να μεταφερθούμε τώρα στο νησί της Κεφαλονιάς και να δούμε εκεί τι ενεργεί η χάρις της Κυρίας Θεοτόκου. Στο νησί της Κεφαλονιάς, μεταξύ των χωριών Τρογιανάτα και Δεμουτσαντάτα, κοντά στην πρωτεύουσα του νησιού Αργοστόλη, παρατηρείται ένα φαινόμενο θαυμαστό, το οποίο δεν ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας ούτε και στα παράξενα της φύσης, η οποία πολλές φορές μας εκπλήσει και μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό,
Ωστόσο, το γεγονός αυτό που θα αναφέρουμε δεν είναι ένα τέτοιο εξαίρετο φυσικό γεγονός, αλλά αποτελεί γεγονός της χάρης του Θεού και της ευλογίας της Παναγίας μας. Ανάμεσα λοιπόν στα προαναφερθέντα χωριά και σε τόπο παραδείσιο, η ευσέβεια των χριστιανών έκτισε εξοκλήσει στη χάρη της Παναγίας. Ο λαός του έδωσε την προσωνυμία «Η Παναγία με τα κρινάκια». Γιατί συνδέεται με ένα επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο θαύμα που έχει σχέση με τα εύωσμα λευκά κρίνα και που είναι γνωστά στα νησιά ως Παρθενόκρινη. Από την παραμονή της μεγάλης εορτής του Ευαγγελισμού, οι χριστιανές τοποθετούν εμπρός στη θαυματοτόκο Αγία εικόνα της Παναγίας Παρθενόκρινους μέσα σε βάζα. Με την πάροδο των μηνών, από τον Μάρτιο δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο, και με την επίδραση της θερινής νησιωτικής ζέστης, τα κρίνα ξηραίνονται. Όταν έλθει όμως η άλλη μεγάλη εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεώς της στις 15 Αυγούστου, τότε κατά τρόπο υπερθαύμαστο πρασινίζουν οι μίσχοι και ανθίζουν τα κρίνα, παρόλο ότι το στέλεχος, το κοτσάνι δηλαδή, παραμένει ξερό σε χρώμα άχυρου και συρρυκνωμένο. Μεγάλο θαύμα. Νοτιοανατολικά του νησιού τώρα, πάλι στην Κεφαλονιά, υπάρχει το χωριό Πάστρα. Στο χωριό αυτό παρουσιάζεται το ίδιο θαύμα με τους Παρθενόκρινους και με τη χάρη της Παναγίας. Στο προάβλιο του ναού της κοίμησης της Παναγίας και σε διάφορα παρτέρια, οι γυναίκες του χωριού φυτεύουν βολβούς των Παρθενόκρινων. Όταν έλθει ο Μάης και αρχίζουν να ανθίζουν τα κρίνα, τα κόβουν και τα τοποθετούν σε ανθοδέσμες εμπρός στην ιερή και θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας. Σε λίγες μέρες τα κρίνα ξηραίνονται, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Όταν έλθει όμως η 1η Αυγούστου και αρχίσουν οι παρακλήσεις στην Παναγία και μέχρι τις 15 Αυγούστου, τότε τροποποιούνται οι βιολογικοί νόμοι και μαζί με τη μετάσταση της Παναγίας ανασταίνονται και οι νεκροί κρίνοι. Εμφυσά σε αυτούς πνοή ζωής και στα μάτια των φιλεόρτων παρουσιάζεται το θαύμα εναργές ορατών. Οι κρίνοι ζωντανεύουν και μπουμπουκιάζουν. Έχουμε ένα καινούριο Μάη και μια νέα άνοιξη. Μετά τη Θεία

έστω κι αν αυτή η πίστη είναι τόσο μικρή ως κόκκος συνάπεως. Και να μεταφερθούμε τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, από το Ιόνιο στο Αιγαίο, για να δούμε πως αγκαλιάζει η Παναγία μας όλα τα νησιά μας, αλλά και όλη την Ελλάδα μας. Ανατολικά της Πάτμου, στα Δωδεκάνησα, υπάρχει το άγωνο νησάκι των Λειψών. Καραβάκι ξεκινά καθημερινά από την Πάτμου για να μεταφέρει στους Λειψούς εκδρομής και προσκυνητές στο ναό της Παναγίας του Χάρου. Αφού με κάποιο κόπο ανεβεί ο προσκυνητής τον ανηφορικό δρόμο από το λιμανάκι του νησιού στο ναό της Παναγίας, τον υποδέχεται εκεί, στο μεγαλοπρεπέστατο προσκυνητάρι της, η Παναγία, κρατώντας στα χέρια της τον μονογενή Υιόν της πάνω στο σταυρό, απλωμένο και καθαγιασμένο, με το χάρο να του έχει πάρει τη ζωή. Γι' αυτό και λέγεται Παναγία του Χάρου. Όταν ο προσκυνητής πλησιάσει τη θαυματουργή εικόνα, έχει την αίσθηση πως η Παναγία του προσφέρει το Χριστό νεκρό για να προσκυνήσει, ή σαν να του λέει: «Βλέπεις που οδήγησε η αγάπη του Υιού μου για τους ανθρώπους, ή τι του έκαναν οι άνθρωποι, τον ανέβασαν στο σταυρό». Η ιστορία με τους κρίνους και την εικόνα της Παναγίας έχει ως εξής. Όταν τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό ιταλική κατοχή, τον Απρίλιο του 1943 κάποια κοπέλα έκοψε άσπρους κρίνους και τους έβαλε επάνω σε αυτήν την εικόνα. Η κρίνη μετά από λίγες ημέρες ξεράθηκαν. Πέρασαν εβδομάδες και μήνες. Η ξερή κρίνη, κατά τρόπο θαυμαστό, άρχιζαν κάπου-κάπου να βγάζουν μπουμπούκια, ιδίως τον Ιούλιο. Και στις 23 Αυγούστου, τότε πανηγυρίζει ο ναός, στα 9 μέρα της Παναγίας, όπως λέμε, άνοιξαν σαν τέλειη κρίνη. Και αυτοί του Αυγούστου ήσαν κατά πάντα όμοιοι με εκείνους του Απριλίου. Από τότε, από το 1943, το θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ένας κάτοικος των Λειψών έγραφε: «Κατά τον Απρίλιο βάζουμε κρίνους πάνω στην εικόνα. Οι κρίνοι, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται τελείως και όλος μυστηριωδώς κατά τον Ιούλιο αρχίζουν να βγάζουν μπουμπούκια, τα οποία στα 9 μέρα από την κοίμηση της Παναγίας ανοίγουν σε τέλειους κρίνους. Χαράς Ευαγγέλια είναι για μας τους λειψώτες η ημέρα αυτή». Σε ένα άλλο νησιώτικο συγκρότημα, στις Κυκλάδες, παρουσιάζεται κάτι παρενθερές. Στην Άνδρο και συγκεκριμένα στο χωριό Απίκια, οι κοπέλες και οι γυναίκες των Απικίων καλλιεργούν τους κρίνους της Παρθένου, τους Αγιόκρινους της Παναγίας, όπως τους ονομάζουν. Με ιδιαίτερη φροντίδα τους περιποιούνται για να απολαύσουν το θαύμα. Το χώρο που θα φυτέψουν τους βολβούς των κρίνων τον διαλέγουν. Τους ποτίζουν με καθαρό νερό και αγιασμό και προσέχουν οι γυναίκες να είναι καθαρές. Έτσι τιμούν την Παναγία και η Παναγία αμείβει αυτή την πίστη των γυναικών. Οι κρίνοι ανθίζουν το μήνα Μάιο και βγάζουν κάτι λεπτά κρινάκια με έντονη μυρωδιά που συμβολίζουν την άσπηλη και ευωδιαστή αγνότητα της Αϊπαρθένου. Όταν ανθίσουν οι κρίνοι, κόβουν αρκετούς από αυτούς με το στέλεχός τους, με το κοτσάνι δηλαδή, και τους πηγαίνουν στο ναό της Παναγίας. Σε λίγες μέρες ξηραίνονται, όπως είναι φυσικό, πέφτουν τα φύλλα και μένει ένα λεπτό ασθενικό στέλεχος κατάξερο που, αν το ακουμπήσει χέρι, θα διαλυθεί. Σε αυτό δεν υπάρχει πια ζωή, παρά μόνο θάνατος.

0: όταν πλησιάζουν οι μέρες του 15 Αυγούστου, τα νεκρά κρίνα αρχίζουν με θαυμαστό τρόπο να ξαναζωντανεύουν. Στις 15 Αυγούστου, εορτή του ναού, τα κρίνα έχουν ολοκληρώσει και πάλι την άνθησή τους. Νέα κρίνα εμφανίζονται που μοιάζουν σαν παμεγέθη μαργαριτάρια, ολόδροσα που θάλουν όλο ζωή. Το παράδοξο είναι ότι θα διατηρηθούν σε αυτήν την ανθυρή κατάσταση μέχρι την άνοιξη του επομένου έτους, οπότε συνηθίζουν να τους ανανεώνουν αντικαθιστώντας τους με κρίνους της νέας άνοιξης. Η κρίνη αυτή μέσα από το τζάμι της εικόνας παρουσιάζουν και αυτό το θαυμαστό. Οι ζωντανεμένοι κρίνοι στέκονται όρθιοι σαν να αιωρούνται. Αγνοούν τους νόμους της βαρύτητας και της στατικής. Αυτός που δημιούργησε τους νόμους της φύσης μπορεί κάθε στιγμή να τους καταργήσει με τη δεξιά του και με τη δύναμή του και με την χάρη του. Κάποτε οι θαυμαστοί αυτοί κρίνοι δεν ξαναζωντανεύουν και τότε οι χριστιανοί περιμένουν κάποιο κακό, κάποιο σημάδι της Παναγίας. Είναι προμήνυμα δυσάρεστων γεγονότων. Τον Αύγουστο του 1940 δεν άνθησαν. Ύστερα από 2 μήνες η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδος. Μεγάλα όντως και θαυμαστά όλα αυτά που πληροφορούμαστε για την χάρη της Παναγίας μας, αγαπητοί αδελφοί, μια χάρη που διαπλέει, διακατέχει και διαπερνά όλους τους πιστούς ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα, και αυτό μας συγκινεί αφάνταστα, την ευλογημένη πατρίδα μας. Γιατί η Παναγία μας είναι συνυφασμένη με την ιστορία και τη ζωή όλου του κόσμου βεβαίως, αλλά ιδιαίτερα της πατρίδος μας. Να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους, αγαπητοί αδελφοί, και να στέλνει την χάρη της και την ευλογία της στον κάθε ένα από εμάς.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία μας θα αρχίσουμε με μία διήγηση από τον Αββά Αβραάμ για μια ιστορία με έναν κουρέα και τα κέρδη του, που μας διδάσκει το πώς να αναγνωρίζουμε τις πλάνες του διαβόλου. Τον μύθο αυτό επινόησε ο Αββάς Μακάριος. Είναι πολύ εύστοχος και χαριτωμένος. Τον διηγήθηκε κάποτε σε κάποιον αδελφό, θέλοντας να τον βοηθήσει με αυτή την επιτυχημένη ιστορία, επειδή αυτός βασιζόταν από παρόμοιες επιθυμίες με αυτές που και εσείς δείχνετε με τα λόγια σας και με τα ερωτήματά σας. Ζούσε σε μια πόλη ένας κουρέας, από τους πιο καλούς στην τέχνη του. Αυτός για τον κάθε πελάτη που κούρευε έπαιρνε ως αμοιβή 3 χάλκινα δινάρια. Αλλά όσο μικρός και αν ήταν ο μισθός του, έβρισκε τον τρόπο, αφού αγόραζε ό,τι του χρειαζόταν για τη συντήρησή του, να αποταμιεύει 100 δινάρια. Και ενώ αυτός συνέχιζε σταθερά να αυξάνει τις οικονομίες του κατά αυτόν τον τρόπο, έμαθε απροσδόκητα ότι σε μια μακρινή πόλη οι κουρείς έπαιρναν τουλάχιστον 1 χρυσό νόμισμα για κάθε κούρεμα. Μόλις άκουσε αυτή την είδηση, είπε με το νου του «Πόσο καιρό θα μένω εδώ και θα δουλεύω, παίρνοντας ουσιαστικά ως αμοιβή την ελάχιστη προσφορά που θα δίνε κανείς σε ένα ζητιάνο, τόσο σκόπος για 3 δινάρια, ενώ θα μπορούσα πηγαίνοντας στην πόλη να κερδίσω μια περιουσία ολόκληρη». Αμέσως παίρνει τα εργαλεία του και αφού ξόδεψε για τα ναύρα του όλες του τις οικονομίες που τις είχε με κόπο μαζέψει για πολύ καιρό, έφτασε μετά από μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι σε αυτή την κερδοφόρο πόλη. Πραγματικά, από την πρώτη κιόλας ημέρα της νέας εργασίας του, πήρε ο κουρέας από κάθε πελάτη του το ποσό που του είχαν πει. Το βράδυ, βλέποντας το πουγγί του γεμάτο, πήγε στην αγορά ευτυχής για να αγοράσει τρόφιμα για το δείπνο του. Όμως όλα ήταν πανάκριβα και αφού έδωσε και το τελευταίο του νόμισμα για να εξασφαλίσει ένα λιτό δείπνο, γύρισε στο σπίτι του χωρίς να του έχει μείνει στην τσέπη ούτε ένα δινάριο. Όταν είδε ότι όλο το κέρδος του έφευγε έτσι καθημερινά, τόσο που όχι μόνο δεν έβγαζε τίποτα στην άκρη, αλλά και μετά βίας μπορούσε να στερηθεί, άρχισε να συλλογίζεται. «Θα ξαναγυρίσω στην πόλη που ήμουν και θα ξαναρχίσω να δουλεύω για το μικρό κέρδος που είχα εκεί. Όσο μικρό κι αν ήταν αυτό, κάλυπτε απόλυτα τα έξοδα της συντήρησής μου και μου έμενε από αυτό και ένα μικρό περίσσευμα για να το έχω για στήριγμα στα γυρατιά μου». Η καθημερινή αποταμίευση ήταν μικρή, αλλά καθώς συνεχώς αυξανόταν, θα γινόταν μακροπρόθεσμα ένα αξιόλογο ποσό. Επομένως, είχα πολύ μεγαλύτερο κέρδος με τα χάλκινα δινάρια μου από ό,τι έχω τώρα με τα χρυσά νομίσματα. Γιατί αυτό το φανταστικό κέρδος όχι μόνο δεν μου αφήνει κάποιο περίσσευμα για αποταμίευση, αλλά και με δυσκολία επαρκεί για την κάλυψη της καθημερινής μου συντήρησης. Και εμείς λοιπόν είναι καλύτερα να στοχεύουμε διαρκώς σε αυτό το μικρό κέρδος που έχουμε ζώντας στην ερημία μας. Εδώ δεν κατατρώγουν τα κέρδη μας οι μέριμνες του κόσμου τούτου, οι δυσκολίες και τα εμπόδια του, η έπαρση της ματαιοδοξίας, αλλά ούτε και η έννοια για την καθημερινή τροφή τα μειώνουν. Το λίγο που έχει ο δίκαιος, λέγει ο Δαβίδ, είναι προτιμότερο και καλύτερο από τον πολύ πλούτο των αμαρτωλών. Εσείς τώρα, πατέρες, επιδιώκετε μεγάλα κέρδη και πιθανόν να τα αποκτήσετε φέρνοντας στο δρόμο του Θεού πολλούς ανθρώπους. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι με τη ζωή που θα ζείτε μέσα στον κόσμο και τους καθημερινούς περισπασμούς του θα τα κατασπαταλήσετε όλα και μάλιστα πολύ γρήγορα. Γιατί όπως λέει ο σοφός Σολομώντας, καλύτερα μια χούφτα αγαθά που αποκτήθηκαν με ειρήνη παρά δυο χούφτες γεμάτες αγαθά που αποκτήθηκαν με κόπο και απληστία ψυχής. Παρόλα αυτά, οι αδύνατοι πέφτουν αναγκαστικά θύματα αυτών των ολέθριων ψευδεστήσεων, γιατί ο διάβολος τους εξαπατά παρακινώντας τους να κηρύττουν και να καθοδηγούν τους άλλους τη στιγμή που οι ίδιοι δεν έχουν καλά-καλά εξασφαλίσει τη δική τους σωτηρία, αλλά έχουν ακόμα ανάγκη να εκπαιδευτούν από άλλους. Ακόμα κι αν αυτοί κατορθώσουν να κερδίσουν κάτι από τη μεταστροφή μερικών ανθρώπων, όμως με την ανυπομονησία τους και με την αδέξια συμπεριφορά τους, δεν θα αρχίσουν να το χάσουν. Και θα του συμβεί αυτό που λέει ο προφήτης Αγκαίος. Αυτός που μαζεύει, λέει, με απληστία τα κέρδη του, τα βάζει σε τρύπια σακούλα. Γιατί είναι πράγματι σαν να βάζουν αυτοί τα κέρδη τους σε τρύπια τσέπη, αφού χάνουν με την άστατη καρδιά τους και τη συνεχή διάσπαση του νου αυτό που φαινομενικά έχουν κερδίσει από την ιεραποστολική τους δραστηριότητα και από τη μεταστροφή των άλλων. Τελικά, ενώ αυτοί φαντάζονται ότι κερδίζουν περισσότερα διδάσκοντας τους άλλους, στην πραγματικότητα καταστρέφουν όλο το έργο της δικής τους πνευματικής ζωής. Η Αγία Γραφή λέει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν άνθρωποι ματαιόδοξοι που παριστάνουν τους πλούσιους, ενώ δεν έχουν τίποτε. Υπάρχουν όμως και άλλοι που είναι ταπεινόφρονες, ενώ έχουν πλούτο πολύ». Και πάλι αλλού λέει: «Καλύτερα να είσαι άσημος άνθρωπος και να εργάζεσαι για τη συντήρησή σου, παρά να εμφανίζεσαι ότι έχεις τίτλους και αξιώματα και στην πραγματικότητα να στερείσαι και αυτό το ψωμί σου».

πατήρ Γερμανός. Είναι πολύ επιτυχημένο το παράδειγμα που μας δώσατε, Αβά Αβραάμ. Ο λόγος σας μας φανέρωσε την πλάνη που ως τώρα μας διακατήχε. Θα θέλαμε όμως να μάθουμε και τις αιτίες που την προκάλεσαν και επιπλέον το πώς θα εργαστούμε και για να εξασφαλίσουμε τη θεραπεία τους. Από πού λοιπόν προήλθε αυτή η πλάνη που μας έχει κυριεύσει? Επιμένουμε και ίσως σας γινόμαστε φορτικοί, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει το κακό εκτός από εκείνον που αποκάλυψε την προέλευση και τη ρίζα του. Αβάς Αβραάμ. Όλα τα πάθη έχουν την ίδια πηγή και προέλευση, η οποία όμως παίρνει διάφορες ονομασίες πνευματικών ασθενειών ανάλογα με το χαρακτήρα ή το μέρος της ψυχής που προσβάλλει. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα να συμβαίνει και με τις σωματικές αρρώστιες, γιατί και σε αυτές, αν και η γενεσιουργός αιτία είναι μία, εν τούτης η αρρώστια εκδηλώνεται ποικιλόμορφα ανάλογα με το μέρος του σώματος που αυτή προσβάλλει. Αν η βλαβερή ουσία προσβάλλει τον εγκέφαλο που είναι σαν το κάστρο του σώματος, τότε προκαλεί στον άνθρωπο πονοκέφαλο. Αν προσβάλλει τα αυτιά ή τα μάτια, τότε προκαλεί τον αντίστοιχο πόνο. Αν χτυπήσει τις αρθρώσεις ή τα άκρα των χεριών, προκαλεί αρθρίτιδα. Αν κατέβει μέχρι τα άκρα των ποδιών, τότε η ασθένεια αλλάζει όνομα και λέγεται ποδάγρα. Και η νοσογόνος αυτή αιτία, που στη βάση της είναι μία και η αυτή, παίρνει τόσες διαφορετικές ονομασίες όσα είναι και τα μέλη του σώματος που αυτή προσβάλλει. Περνώντας από τα υλικά πράγματα στα πνευματικά, μπορούμε κατά τον ίδιο τρόπο να θεωρήσουμε ότι η ενέργεια των παθών, σύμφωνα με τους πατέρες, έχει την εστία της στα διάφορα μέλη της ψυχής, δηλαδή στο λογιστικό, στο θυμικό και στο επιθυμητικό. Και κάθε φορά που μας προσβάλλει το πάθος, αλλοιώνεται αναγκαστικά είτε το ένα είτε το άλλο από τα τρία αυτά μέρη. Όταν λοιπόν το καταστρεπτικό πάθος προσβάλλει κάποια από αυτές τις δυνάμεις της ψυχής, τότε ανάλογα με την αλλίωση που αυτό προκαλεί στην ψυχή, παίρνει και την ονομασία του, το χαρακτηρισμό δηλαδή της ιδιαιτερότητας, του αμαρτήματος που γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή προσβολή. Αν η μολυσματική εστία χτυπήσει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά σε αυτή την καινοδοξία, την έπαρση, την υπερηφάνεια, την αλαζονία, την έριδα και την αίρεση. Αν πληγώσει το θυμικό μέρος, θα προκαλέσει την οργή, την ανυπομονησία, τις θλίψεις, την οκνηρία, τη μικροψυχία και τη σκληρότητα. Αν διαφθείρει το επιθυμητικό, τότε φέρνει τη λεμαργία, την ακαθαρσία, τη φιλαργυρία, την πλεονεξία, καθώς και τις ολέθριες γήινες επιθυμίες. Αν λοιπόν θέλετε, πατέρες, να γνωρίσετε την πηγή και την προέλευση του κακού από το οποίο τώρα εσείς υποφέρετε, μάθετε ότι έχει τραυματιστεί το λογιστικό μέρος της ψυχής σας, γιατί από αυτό εκπηγάζουν τα πάθη της αλαζονίας και της καινοδοξίας. Επομένως, πρέπει να θεραπεύσετε αυτό το μέρος της ψυχής με την αρετή της διάκρισης
και της ταπείνωσης, επειδή σας έχει παρασύρει σε αυτές τις επιπόλαιες σκέψεις που μου εξομολογηθήκατε, η έπαρση της καινοδοξίας. Νομίσατε πως έχετε ήδη φτάσει στο απόγειο της τελειότητας και κρίνετε τους εαυτούς σας ικανούς να διδάξετε τους άλλους. Όταν θα έχετε εδραιωθεί, όπως μόλις προλίγου είπα, στην ταπείνωση της αληθινής διάκρισης, τότε θα μπορέσετε να απαλλαγείτε εύκολα από όλες αυτές τις επιπολαιότητες. Τότε, γεμάτη συντριβή, θα μάθετε πόσο κοπιαστικό και δύσκολο είναι για τον καθένα το να εργαστεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Θα αποκτήσετε τότε τη βαθιά πεποίθηση ότι όχι μόνο δεν έχετε την απαιτούμενη γνώση και την προβλεπόμενη επάρκεια του διδασκάλου, αλλά αντίθετα θα κατανοήσετε ότι έχετε εσείς οι ίδιοι ακόμη ανάγκη από καθοδήγηση. Να επιθέσετε λοιπόν στο μέρος της ψυχής σας, που καθώς είπαμε είναι ιδιαίτερα πληγωμένο, δηλαδή στο λογιστικό, το φάρμακο της αληθινής ταπείνωσης. Γιατί, καθώς βλέπω, υστερείτε σε αυτή την αρετή. Γι' αυτό ακριβώς και το λογιστικό της ψυχής σας είναι το πρώτο που υποκύπτει στις επιθέσεις του διαβόλου. Συμβαίνει και εδώ επίσης ό,τι γίνεται και με το σώμα. Όταν κουραστεί κανείς υπερβολικά ή όταν εκτεθεί σε μολυσμένη ατμόσφαιρα, τότε αμέσως πλήττονται και υποκύπτουν τα πιο αδύνατα μέλη. Αν λοιπόν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η ασθένεια, τότε αυτή επεκτείνεται και μολύνει και τα άλλα μέρη του σώματος που είναι υγιή. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή σας. Όταν κάποια μολυσματική και εμπαθής προσβολή τη διαπεράσει, αυτή θα πλήξει αναπόφευκτα εκείνο το μέρος της, το οποίο, όντας πιο ευαίσθητο και πιο αδύναμο, θα προβάλλει μικρότερη αντίσταση στα βία χτυπήματα του εχθρού. Κατά συνέπεια, αυτό θα διατρέξει τον κίνδυνο να ανοίξει την πύλη εκείνη όπου η φύλαξη είναι χαλαρή και προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση στην προδοσία. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς και ο μάντης Βαλαάμ εξαπάτησε το λαό του Θεού, γνωρίζοντας την αδυναμία των ιών του Ισραήλ. Συνέστησε να τους παγιδεύσουν σε αυτό το αδύνατο σημείο που σίγουρα θα υπέκυπταν. Ο Βαλαάμ ήταν σίγουρος ότι οι Ισραηλίτες θα υπέκυπταν αμέσως σε μια ευκαιρία για πορνεία, γιατί γνώριζε ότι είχε διαφθαρεί και ήταν ευάλωτο το επιθυμητικό μέρος της ψυχής τους. Αυτή τη μέθοδο επίσης χρησιμοποιούν και τα μοχθηρά πνεύματα του κακού για να πειράξουν τον άνθρωπο. Στείνουν τις ύπουλες παγίδες τους κυρίως σε εκείνα τα μέρη της ψυχής που καταλαβαίνουν ότι είναι αδύναμα. Όταν βλέπουν, για παράδειγμα, ότι το λογιστικό μέρος της ψυχής μας είναι μολυσμένο, προσπαθούν να μας ξεγελάσουν με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι Σύριοι για να εξαπατήσουν τον βασιλιά Αχάβ, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή. «Είπαν, λέει, οι δούλοι του Ιού Άδερ, βασιλέως της Συρίας, σε αυτόν. Έχουμε ακούσει ότι οι βασιλείς του Ισραήλ είναι ευσπλαχνικοί. Ας φορέσουμε λοιπόν σάκους με σχοινιά
αντί για ζώνες στη μέση μας, ας βάλουμε και σχοινιά γύρω από το λαιμό και ας παρουσιαστούμε με αυτή την πένθυμη εμφάνιση μπροστά στον βασιλιά του Ισραήλ, ίσως έτσι μας χαρίσει τη ζωή. Και πήγαν και είπαν στο βασιλιά του Ισραήλ, «Η δούλη σου, ο Υιός Άδερ, σε παρακαλεί να του χαρίσεις τη ζωή». Και ο Αχάβ, συγκινημένος μάλλον από το ματαιόδοξο αυτό εγκόμιο της υποτιθέμενης φιλευσπλαχνίας, παρά από αληθινή επιοίκεια, είπε, «Εάν αυτός ακόμα ζει, είναι αδελφός μου». Έτσι οι δαίμονες προσπαθούν να μας εξαπατήσουν, στοχεύοντας στο λογιστικό μέρος της ψυχής μας. Και αυτό για να μας κάνουν να προσβάλλουμε τον Θεό με το να νομίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε από Αυτόν μια ανταμοιβή και θα κερδίσουμε το βραβείο της ευσπλαχνίας, ώστε να ακούσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την επιτίμηση που έκανε στον Αχάβ λέγοντας, «Επειδή ελευθέρωσες τον Υιό Άδερ που ήταν άξιος τιμωρίας, γι' αυτό θα πληρώσεις εσύ με τη ζωή σου, τη δική του ζωή και ο λαός σου αντί του λαού του». Επίσης, όταν το ακάθαρτο πνεύμα είπε «Θα φύγω από εδώ και θα γίνω πνεύμα που θα λέει ψέματα με το στόμα των ψευδοπροφητών του Αχάβ», είχε στήσει προφανώς τις παγίδες του προς την πλευρά του λογιστικού μέρους της ψυχής, που ξέρει ότι είναι ευάλωτο στις θανατηφόρες παγίδες του. Ο διάβολος είχε την ίδια ιδέα και για τον Κύριό μας. Γι' αυτό και προσπάθησε να τον πειράξει, υποκινώντας αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής. Γιατί από κάποια από τις τρεις αυτές πόρτες πολεμιέται και εχμαλωτίζεται όλο το ανθρώπινο γένος. Στην περίπτωση του Κυρίου όμως, όλες οι ύπουλες επιτιδιότητες του διαβόλου δεν μπόρεσαν να καταφέρουν απολύτως τίποτα. Πρόσβαλε πρώτα ο διάβολος το επιθυμητικό μέρος λέγοντας, «Πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμί». Επιτίθεται στη συνέχεια κατά του θυμικού, όταν παρακινεί τον Κύριο να επιθυμήσει την εξουσία του παρόντος αιώνος και την κοσμική βασιλεία. Προκαλεί τέλος το λογιστικό όταν του λέει «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω από τη στέγη του ναού». Οι διαβολικές απάτες όμως δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, γιατί αντίθετα από αυτό που είχε υπολογίσει λανθασμένα ο διάβολος, δεν βρήκε στον Κύριό μας τίποτε το αμαρτωλό. Κανένα από τα μέρη της ψυχής του Κυρίου δεν ενέδωσε στους πειρασμούς και τις πανουργίες του εχθρού, καθώς μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή που λέει «Έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου, ο Σατανάς, για να κάνει την τελευταία του επίθεση εναντίον μου, αλλά δεν έχει επάνω μου καμιά δύναμη».

πατήρ Γερμανός, με την αγιότητά σας και με τη βαθιά εσωτερική γνώση σας, εντοπίσατε τις λανθασμένες ιδέες μας, ενώ αυτές που μας παρακίνησαν να επιθυμήσουμε την επιστροφή στη χώρα μας, παραπλανώντας μας με την ψεύτικη υπόσχεση της πνευματικής ωφέλειας. Μια από αυτές τις αυταπάτες, ίσως και η σπουδαιότερη, είναι η εξής. Μερικές φορές δεχόμαστε πολλούς επισκέπτες αδελφούς, γι' αυτό και δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε όπως θα θέλαμε την αδιάκοπη παραμονή στο κελί μας και τη συνεχή σιωπή. Με αυτές τις επισκέψεις παραβιάζεται ο καθημερινός κανόνας της διατροφής μας, τον οποίο θεωρούμε απαράβατο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καθαρότητά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι στην πατρίδα μας δεν θα έχουμε τέτοιες επισκέψεις, γιατί δεν υπάρχει εκεί κανένας σχεδόν άνθρωπος που να αποδέχεται τον τρόπο ζωής των μοναχών και να επιθυμεί να τους επισκέπτεται για πνευματική του ωφέλεια. Αβάς Αβραάμ, το να μη σας επισκέπτεται κανείς ή το να μη μας επισκέπτεται κανείς είναι ένδειξη μιας αυστηρότητας παράλογης και απερίσκεπτης ή μάλλον σημάδι υπερβολικής χλιαρότητας. Όταν ένας άνθρωπος βαδίζει νοχελικά το δρόμο που έχει διαλέξει, τότε ο παλαιός άνθρωπος συνεχίζει να ζει μέσα του και δικαιολογημένα κανένας όχι μόνο από τους Αγίους αλλά και από τους κοινούς επισκέπτες δεν έρχεται. Αν εσείς φλέγεστε από αγάπη αληθινή και τέλεια για τον Κύριό μας και αν ακολουθείτε τον Θεό που είναι αγάπη, τότε ακόμα και αν πάτε στους πιο απρόσιτους τόπους, οι άνθρωποι θα σας ανακαλύψουν. Όσο περισσότερο η φλόγα της Θείας Αγάπης θα σας φέρνει κοντά στον Θεό, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το πλήθος που θα σειραίει σε σας. Γιατί ο Κύριος λέει, δεν μπορεί να μείνει κρυμμένη μια πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε βουνό. Και αλλού επίσης λέει, θα δοξάσω εκείνους που με δοξάζουν και θα καταφρονήσω εκείνους που με καταφρονούν. Να το ξέρετε πως η πιο περίπλοκη πονηρία του δαίμονα, η πιο ύπουλη παγίδα που στείνει στους ταλέπορους και τους απρόσεκτους, είναι εκείνη με την οποία τους αρπάζει το κέρδος από την καθημερινή πρόοδό τους. Τους πείθει δηλαδή ο πειραστής ότι θα έπρεπε να αναζητήσουν πιο αχανείς και κρυμμένες ερήμους, τις οποίες απεικονίζει στη φαντασία τους κατάμεστες από πνευματικές απολαύσεις. Τους δίνει επιπλέον τη φανταστική εικόνα άγνωστων και ανύπαρκτων τόπων που φαντάζουν ολοζώντανοι μπροστά τους σαν να είναι έτοιμοι να τους δεχθούν ως νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Όσο για τους κατοίκους της περιοχής, ο πονηρός τους παρουσιάζει ως πολύ καλούς και εύκολους να οδηγηθούν στο μονοπάτι της σωτηρίας. Πείθει έτσι τους μοναχούς ότι εκεί η ψυχή τους θα συλλέξει αυθονότερους καρπούς. Με αυτές όλες τις υποσχέσεις όμως, ο εχθρός δεν ζητά τίποτε άλλο παρά να αποσπάσει την ψυχή και να τη κλέψει το σήμερα και το τώρα. Αν ο μοναχός υποχωρήσει σε αυτές τις μάταιες ελπίδες, τότε θα χωριστεί από την κοινωνία των οσίων γερόντων. Τότε θα σβήσουν με μιας όλες οι μάταιες προσδοκίες και θα χαθούν
τα άπιαστα όνειρα που είχαν σχηματιστεί μέσα του. Θα νιώσει ότι ο μοναχός σαν να έχει βγει από βαθύ ύπνο και δεν θα βρίσκει τίποτε από αυτά που είχε ονειρευτεί. Οι απαιτήσεις της ζωής θα γίνουν μεγαλύτερες. Πολύπλοκα δεσμά θα τον κρατούν τότε σαν μέσα σε δίχτυ και ο δαίμονας δεν θα του αφήνει περιθώριο ούτε καν να αναπνεύσει και να αναλογιστεί τα αγαθά που του είχε πριν ευγενικά υποσχεθεί. Φρόντισε ο μοναχός να αποφύγει τις επισκέψεις των αδελφών και τις ανεπανάληπτες συζητήσεις που έκανε μαζί τους και που ήταν γεμάτες με πνευματικό περιεχόμενο. Θέλησε να βρει την ησυχία του και τώρα έφτασε να απασχολείται καθημερινά εξαιτίας των αναγκών του με κοσμικούς ανθρώπους. Έτσι ποτέ πια δεν θα ξαναβρει έστω και σε ένα μέτριο βαθμό την ηρεμία και την τάξη της αναχωρητικής ζωής. Έτσι λοιπόν το ευχάριστο διάλειμμα που μας προσφέρει μερικές φορές η φιλοξενία με την ευκαιρία της επίσκεψης κάποιου αδελφού και που εσείς δεν βλέπετε σε αυτό τίποτε άλλο παρά μια δυσάρεστη ενόχληση, είναι πολύ χρήσιμο και σωτήριο για το σώμα, αλλά και για την ψυχή. Κάνετε όμως λίγο ακόμα υπομονή να ακούσετε ό,τι θα σας πω πάνω σε αυτό το θέμα. Συμβαίνει συχνά, και δεν εννοώ στους αρχάριους και αδύναμους, αλλά και στους πιο έμπειρους και φτασμένους μοναχούς, το εξής καταπληκτικό. Αν αυτοί δεν κάνουν μια αλλαγή στο πρόγραμμά τους, ώστε να χαλαρώσει για λίγο το πνεύμα τους, που είναι πάντα δοσμένο σε σκέψεις σοβαρές, τότε πέφτουν σε χλιαρότητα ή κινδυνεύουν να χάσουν την υγεία τους. Επομένως, οι συνετοί και τέλειοι ερημίτες πρέπει όχι μόνο να υποφέρουν υπομονετικά τις επισκέψεις των αδελφών, αλλά και να τις δέχονται με χαρά. Αυτές οι επισκέψεις, πρώτα απ' όλα, μας γεννούν την επιθυμία του να λαχταρούμε πιο έντονα τη μόνωση της ερήμου. Θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι επισκέψεις συγκρατούν κατά κάποιο τρόπο την πνευματική πορεία μας. Στην πραγματικότητα, αυτές οι επισκέψεις διασώζουν την καλή ψυχοσωματική μας κατάσταση. Γιατί αν δεν μας διέκοπτε για λίγο κανένα εμπόδιο, ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε την ψυχοσωματική ισορροπία μας, αδιάπτωτη μέχρι τέλους με τον ίδιο ρυθμό ζωής. Μας προσφέρουν επιπλέον δωρεάν, μαζί με τους καρπούς της φιλοξενίας, κάποια ενίσχυση για τις ανάγκες της συντήρησής μας. Ενώ ταυτόχρονα, κάνοντας μια διακοπή στην αυστηρότητα της λιτής διαιτάς μας, ενισχύουμε τις σωματικές μας δυνάμεις. Έτσι κερδίζουμε περισσότερο από την επίσκεψη των αδελφών, παρά αν είχαμε επιμείνει στον κόπο της αδιάκοπης εγκράτειας. Θα σας πω όμως με λίγα λόγια κάτι που μου φαίνεται πολύ ταιριαστό για αυτή την περίπτωση. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι πολύ παλιά και ασφαλώς σε όλους γνωστή.

Διηγούνται ότι ο μακάριος Ευαγγελιστής Ιωάννης χάιδευε μια ημέρα τρυφερά μια πέρδικα. Ξαφνικά βλέπει να έρχεται προς το μέρος του κάποιος κυνηγός, ο οποίος απόρησε βλέποντας έναν άνθρωπο πολύ ονομαστό και με φήμη Αγίου να ξεπέφτει σε τόσο ασήμαντες και ευτελείς ψυχαγωγίες. «Εσείς είστε», ρωτάει ο κυνηγός, «ο περιβόητος και ξακουστός Ιωάννης, αυτός του οποίου η μεγάλη φήμη ενέπνευσε και σε μένα την έντονη επιθυμία να τον συναντήσω? Είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να ασχολείται με τόσο ευτελείς παιδαγωγίες και ψυχαγωγίες?» Αντί άλλης απάντησης, ο Ιωάννης τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που κρατάτε στο χέρι σας?» «Είναι ένα τόξο», απάντησε ο κυνηγός. «Και γιατί το έχετε χαλαρό και δεν το κρατάτε πάντοτε τεντωμένο?» ξαναρώτησε ο Απόστολος. «Δεν είναι σωστό να το κρατάω συνεχώς τεντωμένο, γιατί τότε θα μειωθεί η ελαστικότητά του και τελικά θα χαλαρώσει τελείως. Έτσι, όταν θα θέλω να ρίξω ένα ορμητικό βέλος εναντίον ενός ζώου, το βέλος δεν θα εκτοξευτεί με την απαραίτητη δύναμη και ταχύτητα», συμπλήρωσε ο κυνηγός. «Τότε», του λέει ο Ιωάννης, «να μην εκπλήτεσαι, κυνηγέ μου, που και εγώ επιτρέπω στο πνεύμα μου αυτό το σύντομο και αθώο διάλειμμα. Αν δεν ξεκουράζω πότε-πότε το πνεύμα μου από την έντασή του και αν δεν το χαλαρώνω έστω για λίγο, η συνεχής προσπάθεια θα το κάνει να ατονίσει. Έτσι δεν θα μπορεί πλέον, όταν χρειαστεί, να ανταποκριθεί στον αγώνα του για να φτάσει σε αυτό το ύψος της αρετής που απαιτεί η πνευματική ζωή». Πατήρ Γερμανός, επειδή μας δώσατε, γέροντα, ένα τόσο ισχυρό αντίδοτο, ικανό να καταλύσει όλες τις αυταπάτες μας, και εφόσον η διδασκαλία σας μπόρεσε να ξεσκεπάσει τη διαβολική πλάνη που μας τάραζε τόσο βία, θα θέλαμε τώρα να μας εξηγήσετε τι σημασία έχει ο λόγος του Ευαγγελίου που λέει: «Ο ζυγός μου είναι απαλός και ευχάριστος και το φορτίο μου είναι ελαφρό». Γιατί φαίνεται αρκετά αντίθετο με αυτό που λέει ο προφήτης: «Εγώ, για να συμμορφώνομαι με τις εντολές σου, Κύριε, έζησα τραχιά ζωή και σκληραγωγημένη». Και ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει: «Όλοι όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν, γιατί αυτό που είναι σκληρό και γεμάτο θλίψης δεν μπορεί ποτέ να είναι ταυτόχρονα και ελαφρύ, και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι απαλό και ευχάριστο. Αβάς, Αβραάμ, ο λόγος του Κυρίου και Σωτήρα μας, καθώς και η εμπειρία μας, μας το επιβεβαιώνει. Αρκεί να πούμε στο δρόμο προς την τελείωση, όπως πρέπει και όπως το θέλει ο Χριστός. Αρκεί δηλαδή να νεκρώσουμε όλες τις κακές επιθυμίες μας και να περικόψουμε όλα τα κακά θελήματά μας. Έτσι δεν θα υποφέρουμε από τη στέρηση των αγαθών αυτού του κόσμου. Γιατί μια διαφορετική τοποθέτηση και συμπεριφορά θα έδινε δικαίωμα στον δαίμονα να μας αφανίσει και προς μεγάλη του ευχαρίστηση να μας κατασπαράξει. Επιπλέον, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κυβερνάμε εμείς τον εαυτό μας,
Και αν έτσι πιστεύουμε και ενεργούμε, τότε θα εφαρμόσουμε αληθινά το παράγγελμα του Αποστόλου που λέει «Δεν ζω εγώ ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Τι οδυνηρό και δυσβάσταχτο μπορεί να υπάρξει για εκείνον που έχει με όλη του την ψυχή δεχθεί το ζυγό του Χριστού. Τι σκληρό μπορεί να πληγώσει εκείνον που έχει εδραιωθεί στο βάθρο της ταπείνωσης. Αυτός, την ώρα που δέχεται από όλες τις κατευθύνσεις τα δηλητηριώδη πυρά του πειρασμού, έχει στραμμένο το βλέμμα της ψυχής του στον υπερημών παθόντα Κύριο και χαρούμενα ανακράζει «Εφραίνομαι με τις ασθένειες, τις ύβρις, τις ταλαιπωρίες, τους διωγμούς και τις στερήσεις για χάρη του Χριστού». Διότι όταν παρουσιάζομαι εξωτερικά αδύνατος, τότε είμαι δυνατός με τη χάρη του Χριστού. Μπορεί η στέρηση της περιουσίας να γίνεται αιτία να υποφέρει εκείνος που αισθάνεται υπερήφανος για τη φτώχεια του και που έχει απαρνηθεί για τον Χριστό όλα τα μεγαλεία αυτού του κόσμου, ή εκείνος που θεωρεί όλες τις επιθυμίες του σαν σκουπίδια για να κερδίσει τον Χριστό. Είναι ποτέ δυνατόν να δυσκολευτεί εκείνος που δεν αγωνιά και δεν φοβάται για την απώλεια των αγαθών και της περιουσίας του και που στηρίζεται στο λόγο του Κυρίου που λέει «Τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του» ή «Τι θα δώσει σαν αντάλλαγμα της ψυχής του». Ποια στέρηση θα μπορέσει να λυπήσει αυτόν ο οποίος αναγνωρίζει ότι όλα αυτά που μπορούν οι άλλοι να του κλέψουν στην πραγματικότητα δεν του ανήκουν και που με αντάμαστο θάρρος λέει μαζί με τον Απόστολο «Τίποτε δεν φέραμε στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε και είναι φανερό ότι τίποτε δεν θα πάρουμε μαζί μας όταν θα πεθάνουμε». Ποια ανέχεια θα κατανικήσει τη δύναμη ενός ανθρώπου που δεν θέλει να έχει ούτε σακούλι με τρόφιμα για το δρόμο ούτε χρήματα στη ζώνη του, αλλά καυχαίται μαζί με τον Απόστολο λέγοντας «Υπηρέτησα τον Κύριο με νηστείες πολλές φορές, με πείνα και με δίψα, εκτεθειμένος στο κρύο χωρίς αρκετά ενδύματα». Ποιος σκόπος, ποια εντολή του γέροντα, όσο σκληρή κι αν είναι αυτή, θα μπορέσει να ταράξει την ειρήνη της καρδιάς του μοναχού εκείνου, που δεν έχει δικό του θέλημα, αλλά που βιάζεται να εκτελέσει όλες τις εντολές που του δίνουν, και πολύ περισσότερο, όταν αυτό το κάνει όχι μόνο με υπομονή, αλλά και με χαρά. Ποιος μιμείται

και μαζί με τους Αποστόλους εύχεται να κριθεί άξιος, να κακοποιηθεί για χάρη του ονόματος του Χριστού. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς. Ο Θεός με θυμών.

η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εικόνα θυσίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Αυξημένη αναμένεται από σήμερα εκτοπλοϊκή κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού, καθώς συνεχίζεται η καλοκαιρινή έξοδος των εκδρομέων. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθεται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη στην Εγνατία οδό 30διάχρονος, ο οποίος έκρυβε ανήλικο σε Πορτ Παγκάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε χθες τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ο υδράργυρος στην Αθήνα στους 38 βαθμούς, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

γυρίσματα από γονίσια με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο για να ξεκινήσουμε από την Ήπειρο τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας στους 89,5 με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ και κάθε Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε. Με το αλάτι της γης.

Γυρίσματα από γονίσια με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο Κλαρίνο και ο Παπά Αναστάσης, ένας παπάς από το Σούλι, να τραγουδά την ιστορική μνήμη της ιδιαίτερης πατρίδας του. Πολεμούσαν οι Σουλιώτες.

Πολεμούσαν οι Σουλιώτες λοιπόν και το τραγούδι Κιβωτός της ιστορικής μνήμης με τον Πάπα Αναστάση από το Σούλι. Για να συνεχίσουμε τώρα μένοντας στην Ήπειρο. Καλώς ανταμωθήκαμε εμείς οι Ντερτιλίδες να τραγουδά ο Λάκης Χαλκιάς.

Λάκης Χαλκιάς και «Καλώς ανταμωθήκαμε εμείς οι Δερτιλίδες», το τραγούδι με το οποίο ξεκινάει το υπηρώτικο γλέντι. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στους ξενιτεμένους που λείπουν από το τραπέζι. Να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας, πάλε καλές αντάμωσες. Παιδιά καημένα, παιδιά ξενιτεμένα. Και ένα ακόμη τραγούδι της ξενιτιάς για τη συνέχεια, που θα μας μεταφέρει από την Ήπειρο στη Ρουμελή. Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο. Και Γιώργος Παπασιδέλης.

Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δημοτικού μας τραγουδιού. Γιώργος Παπασιδέρης, η Κουλουριώτης στο τραγούδι. Κουλουριώτης λόγω της καταγωγής του από την Κούλουρη, από τη Σαλαμίνα. Και Γιώργος Ανεστόπουλος στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε τώρα κρατώντας το ρυθμό του τσάμικου. Ναπολέον Δάμος στο κλαρίνο και παλιά Ιτιά.

Τσαμικοϊτιά λοιπόν με τον υπηρώτη Κλαριντζή, Ναπολέοντα Δάμο από το χωριό Κούρεντα κοντά στα Γιάννηνα. Να συνεχίσουμε τώρα, ο Μάνος Κουτσαγγελίδης και «Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις». Από τα πιο γνωστά, τα πιο αγαπημένα, τα πιο συγκινητικά τραγούδια από την τελετουργία του ελληνικού παραδοσιακού γάμου. Τραγουδιέται την ώρα της αναχώρησης της νύφης από το πατρικό.

Μάνος Κουτσαγγελίδης και το αποχαιρετιστήριο τραγούδι της Νύφης για την οικογένειά της. Αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια. Αφήνω και στη μάνα μου τρία γυαλιά φαρμάκι. Μάνα μου, τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις. Από το πρωί με τη δροσιά, το βράδυ με το δάκρυ. Σκοπός Παλαμάκια από την αστική μουσική παράδοση των Ιωαννίνων.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σήμερα ντούλα μου πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι. Σήμερα αλλάζουν οι μάνες τα παιδιά και οι πεθερές της νύφης και εσύ ντούλα μου στη φυλακή. Από τους ωραιότερους καθιστικούς σκοπούς της Μακεδονίας, σε μια ηχογράφηση με τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα. Και εμείς να ταξιδεύουμε με το αλάτι της γης στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Ελένης μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνό μας για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Ο σκοπός του Ντούλα από τη Δυτική Μακεδονία με τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα και από τα τραγούδια της Τάβλας να έρθουμε τώρα στο χορό. Σαν απόψε τέτοια ώρα τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης και οι χοροί καλά κρατούν.

Σαν απόψε τέτοια ώρα λοιπόν, χόρευαν οι παντρεμένες, χόρευε και η Γερακίνα, στολισμένη, αρματωμένη. Συρτός χορός από την Ανατολική Μακεδονία με το Χρόνια Ιδονίδη και οι χοροί καλά κρατάνε για να περάσουμε τώρα στη Θράκη. Για κατεβείτε στο χορό να δω την κόρη που αγαπώ.

Ένα τοπικό λαϊκό συγκρότημα από το Βόρειο Εύρο, αυτό που μόλις ακούσαμε, οι Λαλιτάδες της Μεγάλης Δοξιπάρας, με τον Χρήστο Κουρούδη στο κλαρίνο και τον Σωτήρη Παπάζογλου τραγούδι. Για κατεβείτε στο χορό, να ακούσετε τραγούδια, να ακούσετε πώς τραγουδάν τα όμορφα κορτσούδια, να ακούσετε και μια ξανθιά πώς τραγουδά, πώς κλαίει, για τις αγάπη στον καημό, χίλια τραγούδια λέει. Από τον Εύρο λοιπόν για λίγο ακόμη και ένα τραγούδι της Ξενιτιάς σε μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία με την Δόμνα Σαμίου. Να μαν πουλί να πέταγα ψηλά στα κορφοβούνια, να γνάντευα ολόγυρα στα μακρινά τα ξένα, να βλέπα την αγάπη μου, να βλέπα τον καλό μου. Να...

από τα ωραιότερα τραγούδια της Ξενιθιάς, από τη Θράκη, αυτό που ακούσαμε από τη Δόμνα Σαμίου, από τη συλλογή Τραγούδια της Ξενιθιάς. Και το κανονάκι να μας ταξιδεύει τώρα από τη Θράκη στο Μαρμαρά. Για να συναντήσει το βιολί του Κυριάκου Κουβέντα σε έναν μαρμαρινό καρσιλάμα. Και μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης μέσα από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Μαρμαρινός Καρσιλαμάς με την Κατερίνα Παπαδοπούλου τραγούδι και τον Κυριάκο Γκουβέντα στο βιολί. Και να συνεχίσουμε από το Μαρμαρά, από την Προποντίδα, θα πάμε στη Λέσβο. Σκοπός τα ξύλα με τον Νίκο Οικονομίδη από το δίσκο του Ανατολικά του Αιγαίου.

Ανατολικά του Αιγαίου λοιπόν και ο Νίκος Οικονομίδης με το βιολί του στον σκοπό τα ξύλα από τη Λέσβο που θα μείνουμε για λίγο ακόμη με το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της Κούνιας που έλεγαν τα παιδιά και οι νέοι του νησιού.

να βγει ο γαμπρός με τάρματα, κυνήφι με τσαλσίδες, το τραγούδι της Κούνιας από τη Λέσβο, να ανοιχτούμε στο Αιγαίο και να σας αποχαιρετήσουμε με τον κλασικό νησιώτικο μπάλο. Να κρατήσουν οι χοροί, να κρατήσει η ελληνική μουσική παράδοση, οι μουσικές των Ελλήνων. Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί.

0: Ελληνική Διακονία, η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην ορθόδοξη πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος, 12.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν τη μελετούμε όσο χρειάζεται, δεν ξέρουμε τα σπουδαία κείμενά της, δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει αυτό. Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι κυρίως την Καινή Διαθήκη μελετούν οι άνθρωποι, μια υπιστή, μια ωραία μελέτη της βίβλου θα ήταν να διαβάσω μια φορά την Καινή Διαθήκη, μια φορά την Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι την Καινή Διαθήκη. Είναι μια πολύ ωραία σειρά αυτή για να δούμε τα πράγματα, πώς ξεκίνησαν, πώς εκπυρώθηκαν, τι υπόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, τι εκπυρώθηκε και τι συμπυρώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και να δούμε μετά, μέσα από το κείμενο αυτό, τι καινούριο μπορούμε, με τι καινούριο μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι μας με τη μελέτη αυτή. Δεν φτάνει μόνο μία ανάγνωση, είναι αλήθεια αυτό. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν φτάνει μία ανάγνωση. Οι περισσότεροι πλέον διαβάζουν μόνο τη μετάφραση. Καλό θα είναι να υπάρχει μία ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου, μετά η μετάφραση, η ερμηνευτική απόδοση, όπως λέγεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι να έχουμε μόνο μία μετάφραση, αλλά πώς αποδίδονται οι έννοιες και οι λέξεις. Και βέβαια το καλύτερο θα ήταν να έχουμε δίπλα στην Αγία Γραφή που έχουμε στο σπίτι μας και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, και υπάρχουν πολλά τα οποία ερμηνεύουν όλα αυτά τα ιερά κείμενα. Αυτό το έργο προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς, να δίνουμε λίγο πιο έτοιμη την τροφή αυτή, σκεπτόμενοι ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ λίγος, ο ελεύθερος χρόνος στον σύγχρονο τρόπο ζωής είναι πολύ λίγος για τους ανθρώπους και δεν υπάρχει συχνά η δυνατότητα να ανατρέχουν και σε ερμηνευτικά κείμενα και βιβλία και μελέτες. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μείνει στον ένατο ψαλμό, στους ψαλμούς βρισκόμαστε, έχουμε τον ένατο ψαλμό, ο οποίος είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι έχει συνενωθεί με τον δέκατο ψαλμό. Γι' αυτό και είναι μεγάλος σε έκταση αυτός ο ψαλμός και έτσι λύνεται και το ζήτημα που κάποιοι ρωτούν, γιατί έχουμε διαφορετική αρρύθμιση των ψαλμών στο εβραϊκό κείμενο και διαφορετικό στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαμε συνένωση από τους Εβδομήκοντα των δύο ψαλμών, γι' αυτό και έχουμε την διαφορά από το εβραϊκό και τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Έτσι ερμηνεύεται η διαφορά στους αριθμούς. Είπαμε επίσης ότι αφορά ο ψαλμός αυτός ο ένατος τη νίκη ενός βασιλιά, του Δαβίδ εν προκειμένου, εναντί ενός ισχυρού λαού, ενός ισχυρού στρατού. Τη νίκη αυτή την απέδωσε ο Δαβίδ στον Θεό, επειδή ήταν ένας πόλεμος, ένας αγώνας για την υπεράσπιση των ιερών πραγμάτων, τα ιερά και όσια που λέμε εμείς, και δεν ήταν βέβαια ένας επεκτατικός πόλεμος, ήταν ένας αμυντικός πόλεμος και ο Θεός όντως ευνόησε αυτήν την έκβαση, είχαμε αυτή την αίσια αγαθή έκβαση για την υπόθεση. Και εκτός αυτού είδαμε επίσης ότι ο Δαβίδ προτρέπει τους συμπατριώτες του, τους πολίτες της χώρας του, να λατρεύσουν και να ευχαριστήσουν και αυτοί το Θεό. Είδαμε λίγο παρακάτω ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη, θέλει να κυριαρχεί και να υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως κάνουν το ακριβώς αντίθετο, κάνουν το παν για να μην υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη
ανάμεσά τους. Στη συνέχεια είδαμε στο 10ο στίχο του ψαλμού ότι είναι καταφυγή ο Θεός των ανθρώπων που δεν έχουν τη δύναμη να υπερασπιστούν πολλές φορές την αλήθεια και το δίκιο τους. Οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, οι αδικημένοι άνθρωποι, οι θλιμμένοι καταφεύγουν στο Θεό και νιώθουν ότι ο Θεός βρίσκεται κοντά τους. Είμαστε στο σημείο αυτό λοιπόν, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα, γιατί οι Ιουδαίοι όμως να δοξολογήσουν το Θεό? Είναι αυτό που τους προέτρεψε, όπως είπαμε, ο Δαβίδ. Γιατί ο Θεός, αφού βρέθηκε βοηθός τους, ιτήθηκαν οι εχθροί και τώρα είναι χαρούμενοι και ελεύθεροι. Γι' αυτό το λόγο να δοξολογήσουν το Θεό και να τον ευχαριστήσουν. Γιατί τους ξαναδίνει το μεγάλο αγαθό που λέγεται ελευθερία. Και γιατί εμφανίζεται μέσα από όλη την πλοκία αυτή που περιγράφεται στο κείμενο ο Θεός σαν ένας συγγενής τους. Και μάλιστα ο πιο κοντινός συγγενής. Υπήρχε νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ότι το αίμα κάποιου που σκότωσαν πρέπει να το υπερασπιστεί κάποιος από τους συγγενείς. Βλέπουμε στα βιβλία των Αριθμών, 35ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο 19ο, τι αναφέρεται εκεί, ότι ο συγγενής του φωνευθέντος πρέπει να εκδικηθεί για τον φόνο του συγγενούς. Και εδώ πέρα βάζει και τον Θεό, ο ποιητής, σαν να είναι κάποιος ο οποίος γίνεται συγγενής και υπερασπίζεται το άδικο αίμα που χύθηκε. Καταλαβαίνετε ότι για να τα κατανοήσουμε αυτά θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή και να δούμε πώς οι άνθρωποι έβλεπαν τον Θεό και πώς και στα κείμενα εκφραζόταν αυτή η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Βάζει δηλαδή ο ποιητής τον Θεό σαν έναν αυτός ο οποίος πάει και υπερασπίζεται το αθώο, το αίμα του αθώου αυτού ανθρώπου. Και στο 13ο στίχο έτσι εκφράζεται: «Ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων». Δηλαδή αυτός είναι που αναζήτησε αυτά τα αίματα των αθώων και δεν άφησε και δεν έμεινε αδιάφορος στην κραυγή, στον πόνο των ανθρώπων που είναι φτωχοί και πονούν. Εμφανίζει δηλαδή εδώ ο ψαλμωδός, και αυτό λέει και στους συμπατριώτες του, ότι πλέον ο Θεός δεν είναι κάποιος που κατοικεί στον ουρανό και δεν έχει σχέση μαζί μας. Όχι, ο Θεός είναι στενός μας συγγενής, γιατί μας υπερασπίστηκε. Ακόμα και σε αυτές τις διώξεις που είχαμε και τις πράξεις πολέμου, βρέθηκε βοηθός μας.

Έτσι λοιπόν, με μια ευγνωμοσύνη στο Θεό, θυμάται ο ποιητής και γράφει, και λογικά θα γράφει και θα δακρύζει και θα κλαίει, και θα είναι αυτά τα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης, θα γράφει και θα χαράσει αυτά που εμείς σήμερα διαβάζουμε. Υπάρχει μία λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και τότε και τώρα και πάντοτε. Είναι η λέξη ταπείνωση. Υπάρχει ταπείνωση με την έννοια ότι κάποιος με ταπείνωσε, δηλαδή ας πούμε ότι έγινε πόλεμος μεταξύ δύο λαών, αυτός που νίκησε ταπεινώνει τον άλλο λαό και τον κάνει και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και είναι και η άλλη ταπείνωση, η εκούσια ταπείνωση, αυτή που ο ίδιος ο άνθρωπος την καλλιεργεί και κρατάει τον εαυτό του χαμηλά, δεν υψηλοφρονεί, δεν θεωρεί ότι είναι κάποιος, αλλά ως στάση ζωής είναι ταπεινός. Δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη. Εδώ ασφαλώς μιλάμε με την πρώτη έννοια. Παρατηρούμε ότι έχουμε μία, όταν μιλάμε για ταπείνωση, εννοούμε για αυτήν την αίσθηση του ανθρώπου που τον άλλον παίρνει και οποιαδήποτε αξιοπρέπεια ανθρώπινη έχει. Λέει λοιπόν, «Ελέησον με, Κυρία, είδε την ταπείνωσή μου εκ των εχθρών μου», δηλαδή «δες τι έπαθα». «Δες τι έπαθα», δηλαδή εδώ χρησιμοποιεί αυτήν την έκφραση θέλοντας να κάμψει θετικά το Θεό προς εκείνον. «Δες τι έχω τραβήξει», είναι εδώ. Και βέβαια από πού όλα αυτά τα έχω τραβήξει, από πού έχω ταπεινωθεί και εξουθενωθεί, από τον ασεβή. Ο ασεβής είναι ο άνθρωπος ο άδικος και είναι και αυτός που τελικά δεν πιστεύει στο Θεό. Ένας τέτοιος λοιπόν είναι ο εχθρός. Ένας τέτοιος είναι ο αντίπαλος του βασιλιά και των ανθρώπων. Και η νίκη λοιπόν έχει έρθει εναντίον αυτών των ασεβών ανθρώπων. Επίσης να δούμε λίγο και να δούμε και πώς ψυχολογικά μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις εδώ, γιατί είναι πολύ γλαφυρά γραμμένες. Λέει ότι κάποιοι εχθροί, αυτοί οι ασεβείς, προσπάθησαν να ανοίξουν ένα βαθύ λάκκο με λάσπη, και λάσπη εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε και αυτή που σήμερα λέμε λάσπη, δηλαδή τη διαφθορά, και αφού άνοιξαν αυτό, έσκαψαν και άνοιξαν αυτό το μεγάλο λάκκο, το βαθύ λάκκο, προσπάθησαν να βάλουν μέσα ένα λαό εν προκειμένου τον Ισραήλ. Αλλά εκεί που ετοίμαζαν το βαθύ λάκκο για να πέσει ο λαός αυτός, οι ίδιοι βούλιαξαν μέσα σε αυτόν. Και πάλι εδώ ο λαός το έχει πάρει. Ανήκεις, λέει, το λάκκο του άλλου, θα πέσεις ο ίδιος μέσα. Όλα αυτά τελικά βλέπουμε ότι είναι επηρεασμένα από τα κείμενα. Βούλιαξαν λοιπόν αυτοί, ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν. Αυτοί που ετοίμαζαν αυτό το λάκκο με τη λάσπη, που είναι με συκοφαντίες, με διάφορους τρόπους, οι ίδιοι έπεσαν μέσα στο λάκκο που άνοιξαν. Έστησαν λοιπόν την παγίδα, αλλά σε αυτή την παγίδα έπεσαν οι ίδιοι. 16ο στίχος. Εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν,
συνελήφθη ο πους αυτών, το πόδι δηλαδή, πιάστηκε το πόδι τους. Για τα έθνη αυτά, για τους λαούς αυτούς που προξένησαν τόσα άσχημα στο δικό τους έθνος, που ασφαλώς είναι έθνη που καλλιεργούν την αμαρτία, αυτά τα έθνη είναι μακριά από το Θεό, τα επιλανθανόμενα του Θεού έθνη. Για αυτά τα έθνη ο ψαλμοδός εύχεται να επιστρέψουν στον Άδη από τον οποίο και γεννήθηκαν και κατάγονται. Εδώ πέρα το μυαλό μας πρέπει να πάει στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ, και σε αυτήν την τιμωρία, σε αυτό το τιμωρητικό λόγο που φαίνεται στη Γένεση 3,19, όταν γίνεται η αμαρτία και όταν η παρακοή και όταν μένουν αμετανόητοι, η φράση είναι να γίνεις γη από την οποία και προέρχεσαι. Έτσι και εδώ πέρα παρομοίως το ίδιο εύχεται ο ψαλμοδός και λέει να γίνεις, να επανέλθεις στον Άδη από εκεί που κατάγεσαι. Και με αυτή την έκφραση κλείνει το πρώτο μέρος του ψαλμού αυτού. Είπαμε ότι έχουμε συνένωση δύο ψαλμών, και να πούμε μια αλήθεια ότι εδώ ασφαλώς δεν βλέπουμε μια στάση ζωής όπως την βλέπουμε στο χριστιανισμό σήμερα, αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε το τότε με βάση το σήμερα. Τι εννοώ? Εδώ φαίνεται ότι ο ψαλμοδός ζητά από το Θεό, εύχεται να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν στον Άδη από όπου και προέρχονται και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε ασφαλώς αυτή την αγάπη, την κορύφωση αυτή της αγάπης που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι για τα χρόνια εκείνα, στα χρόνια εκείνα, ο άνθρωπος είναι πεσμένος, είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει στο υψηλό βαθμό που είπε ο Χριστός, αν σε ραπίσουν από τη μία, στρέψε και την άλλη. Είναι σαν να θέλει ένα μωρό παιδί όταν γεννηθεί, θέλουμε σε ένα τέτοιο βρέφος να δώσουμε να φάει ξηρά τροφή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα πνιγεί. Δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Γι' αυτό έχουμε άλλη νομοθεσία, οφθαλμός αντί οφθαλμού, και σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου θα φτάσουμε σε αυτό το άκρο, το ωραίο άκρο της αγάπης, δηλαδή της αγάπης ακόμα και προς τους εχθρούς. Και βλέπουμε μέσα στην πορεία της Αγίας Γραφής αυτή την εξέλιξη του ανθρώπου, ο οποίος ενώ βρίσκεται πεσμένος μετά την πτώση, σιγά σιγά σηκώνεται, προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματά του και να βρει τελικά έναν ρυθμό για να περπατήσει, και βέβαια μετά να καλπάζει πνευματικά με αυτό, με την τόση ελευθερία που βλέπουμε από τον Χριστό, ο οποίος μας διδάσκει αγάπη στους εχθρούς, που τελικά δίνει σε μας την ελευθερία. Γιατί η αγάπη προς τους εχθρούς, όταν γίνεται εκούσια και γίνεται ως στάση ζωής, τότε ο άνθρωπος σίγουρα είναι πολύ ελεύθερος από οτιδήποτε τον δεσμεύει από τα πάθη του. Ναι.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Να θυμίσω και πάλι ότι στο εβραϊκό κείμενο αυτό το μέρος αριθμείται ως δέκατο ψαλμός. Έχουμε πει ότι οι εβδομήκοντα έχουν συνενώσει τους δύο ψαλμούς σε ένα. Στο πρώτο μέρος του ένατου ψαλμού είδαμε μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, του βασιλιά Δαβίδ, για την νίκη αυτή που είχε κατά ενός εχθρού. Δεν αναφέρεται ποιος είναι ο εχθρός αυτός. Ας βάλει και ο καθένας από μας ως εχθρό τον κακό του εαυτό. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού αυτού αλλάζει κάπως το πλαίσιο, μιλάει για κάποιον ή για κάποιους ασεβείς, κακούς ανθρώπους, και στρέφεται εναντίον τους ο Δαβίδ και παρακαλεί τον Θεό να τους τιμωρήσει. Η ερμηνεία είναι ότι ο Δαβίδ μετά από αυτή την ευχαριστία που δίνει, που προσφέρει στο Θεό, που καταθέτει ενώπιον του Θεού, βλέπει ότι υπάρχουν κάποιοι τους οποίους χαρακτηρίζει κακούς. Έναν εξ αυτών τον παρουσιάζει ιδιαίτερα κακό και στα όρια του επικίνδυνου. Αυτός πιθανόν να καταπιέζει τους άλλους ανθρώπους, τους συμπολίτες του, και μπορεί να έχει και κάποιους ομοειδεάτες οι οποίοι αποτελούν όλοι μαζί τώρα μία σπήρα που βρίσκονται ενάντια και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Λέει, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή». Ποιο είναι το πιο άσχημο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και να του δυσκολεύει τη ζωή και να δυσκολεύει και τη ζωή των ανθρώπων γύρω του? Αυτό λέγεται υπερηφάνεια, και θα πρέπει εδώ πέρα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε υπερηφάνεια, γιατί αλλιώς ερμηνεύεται σήμερα η λέξη. Το να είσαι υπερήφανος, κάποιος λέει ναι, είμαι υπερήφανος που είμαι χριστιανός, είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας, νιώθω ας πούμε μια τέτοια υπερηφάνεια. Σε ένα τέτοιο σημείο, όταν είναι εντός ορίων, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος. Όταν όμως η υπερηφάνεια φτάνει στα όρια της αλαζονίας, τότε ο άνθρωπος όντως γίνεται ασεβής και υπερήφανος. Ο υπερήφανος πάντοτε μιλάει για τον εαυτό του. Πάντοτε ο ίδιος τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ καλά, οι άλλοι πάντα φταίνε, και συνεχώς με το δάχτυλο δείχνει σε εκείνους, προς εκείνους. Κάποιες φορές μπορεί να προσβάλλει τον άλλον, αφού πάντοτε θεωρεί ότι εκείνος είναι ο αλάνθαστος. Μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλο τον άνθρωπο. Μπορεί να πληγώσει τον άνθρωπο. Έχει είναι μια πολύ χαρακτηριστική φράση στον 23ο στίχο του ψαλμού και λέει: «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός». Καίγεται δηλαδή ο πτωχός. Τον κάνεις ίσα με το χώμα. Τον απαξιώνεις απόλυτα. Αυτή είναι ασέβεια. Και ο άνθρωπος αυτός που είναι ασεβής έχει
προς δύο κατευθύνσεις, σε δύο κατευθύνσεις στρέφεται και εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός εμένα δεν με ακουμπά και δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα, και στον άνθρωπο, που εμείς στη θεολογία ξέρουμε ότι ο άνθρωπος τι είναι, εικόνα του Θεού. Άρα και με τις δύο αυτές, στις δύο αυτές κατευθύνσεις στρέφεται εναντίον του Θεού, και απευθείας στο Θεό αλλά και μέσω του ανθρώπου. Πώς το λέει το κείμενο στον 25ο στίχο? Ουκ εστίν ο Θεός ενώπιον αυτού. Πραγματικά ο ασεβής, ο άνθρωπος, καταρρύπτει από την καρδιά του το Θεό και κάνει Θεό τον εαυτό του και παραδέχεται ότι μόνο αυτός του είναι ο αληθινός, ο σταθερός και ο παντοδύναμος. Εδώ έχει γίνει ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία, γιατί το να πέσει, το να αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινα, είμαστε πολύ ευάλωτοι σε πράγματα και αμαρτάνουμε, αλλά το να εκθρονίζεις το Θεό και να βάζεις το εγώ σου σε αυτήν τη θέση, τότε είναι πολύ ολισθηρός πλέον ο δρόμος για σένα και επικίνδυνος. Τι λέει αυτός ο ασεβής? Είπεν την καρδία αυτού, συζητάει με τον εαυτό του, ουμή σαλευθώ από γενεά εις γενεάν άνευ κακού. Δεν θα πάθω τίποτα, θα είμαι αιώνια όπως είμαι τώρα. Και βέβαια έρχεται ο θάνατος, η ασθένεια πρώτα, η φθορά, τα γυρατιά, και του δηλώνουν το πόσο άστοχα είναι και άκυρα είναι αυτά που λέει και υποστηρίζει. Μέσα στην καρδιά του λοιπόν, όταν λέει ότι δεν θα κουνηθώ ποτέ, δεν θα σαλευθεί ο θρόνος μου, όχι τώρα αλλά και αργότερα, ή έρχεται η ίδια η ζωή και το αποδεικνύει το πόσο πραγματικά θα διασαλευθεί η θέση του. Υπάρχει ένα θράσος σε όλο αυτό. Υπάρχει ένας υπέρμετρος εγωισμός. Και όχι μόνο θεωρεί ότι ο ίδιος τα καταφέρνει όλα μόνος του και τα πετυχαίνει όλα μόνος του, και μόνο με τον ιδρώτα του προσώπου του και τον κόπο τα καταφέρνει όλα, αλλά ονομάζει και το Θεό αδύναμο. Αυτός είναι αδύναμος να με τιμωρήσει. Κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει ο Θεός αυτόν. Όχι μόνο όταν ο Θεός είναι ήρεμος, αλλά και όταν ο Θεός οργιστεί, και τότε πάλι είναι πάρα πολύ λίγος για να μου προκαλέσει οτιδήποτε κακό. Ο ασεβής λοιπόν γίνεται, περιπέζει εδώ και τον ίδιο το Θεό, και ειρωνικά μιλάει και ζει σαν να μην υπάρχει Θεός. Πολλές φορές ο άνθρωπος ζει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζει ότι ό,τι απόκτησε θα το έχει αιώνια, εννοώ για τα υλικά αγαθά, και ότι δεν υπάρχει Θεός, άρα μπορεί να ζει όπως νομίζει και όπως κρίνει. Εδώ υπάρχει πράγματι μια ανέδεια και θα έλεγα και μια βλασφημία. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ο ψαλμοδός στον 25ο στίχο ότι παρόξενε τον Κύριο, σαν ο Θεός να πειράχθηκε, δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά εδώ, σαν να πειράχθηκε ο Θεός με αυτούς τους εμπαθείς και υπερφύαλους λόγους. Ένεκεν τίνος παρόξενε ο ασεβής των Θεών, και απαντά, επειδή ο ασεβής είπε εν την καρδιά αυτού ουκ εξητήσει. Δηλαδή λέει
ο άνθρωπος, ο ασεβής, ότι ο Θεός δεν θα με βρει καν. Ούτε θα με βρει, ούτε θα μπορέσει να με βρει, ούτε θα μπορέσει να με τιμωρήσει.

συνεχίζει και μας περιγράφει αυτό το κατρακύλισμα της σκέψης, γιατί ο άνθρωπος όταν ξεκινάει και έχει αυτή την αρνητική προσέγγιση, όλο πέφτει σε χειρότερα, όλο και κατεβαίνει προς τα χειρότερα, σκαλοπάτι. Λέει, τα λόγια του είναι δόλια, στάζουν πικρία, λένε κατάρες. Αράς το στόμα αυτού γέμει, η αρά, η κατάρα, και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκει ποτέ μια καλή κουβέντα να πει, μα οτιδήποτε και να του αναφέρεις, εκείνος θα βρει κάτι αρνητικό να πει. Αυτό δηλώνει ότι μέσα του πλέον έχει χαλάσει η ψυχή του. Μα αφού φαίνεται ότι αυτό είναι καθαρό, είναι σωστό, είναι ευώδες, εκείνος θα βρει έναν τρόπο και θα χαρακτηρίσει άσχημα αυτό που φαίνεται με γυμνό οφθαλμό ότι είναι κάτι όμορφο. Ένα άλλο που κάνει είναι να συμπράττει, είπαμε, και με άλλους. Πολλές φορές ο ασεβής βρίσκεται κοντά στους σε πλούσιους και ισχυρούς, οι οποίοι όμως δεν αποκτούν τα χρήματά τους με τρόπο με τον ιδρώτα του προσώπου τους, αλλά εκμεταλλευόμενοι τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Μοιάζει, λέει, και δίνει μια ωραία εικόνα, μοιάζουν αυτοί οι ασεβείς σαν ένα λιοντάρι που στέκεται σε ένα σημείο ύπουλα και περιμένει πότε θα βγει ένα μικρό ζώο για να το καταφάει. Έτσι περιγράφεται ο ασεβής, σαν να στείνει μια ενέδρα κρυμμένος κάπου και προσπαθεί ακόμα και με το φτωχό που έχει λίγα αγαθά για να ζήσει και αυτά να του τα πάρει, να το κατασπαράξει και να τον σύρει όπως κάνει το λιοντάρι στη φωλιά του και εκεί με ησυχία να τον καταφάει. Εδώ ο ασεβής φαίνεται ασφαλώς να είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα, έχει στηθεί μια τέτοια ομάδα και έχουν βάλει σκοπό να μην αφήσουν κανέναν άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ήσυχο. Και και πάλι ο ψαλμωδός, βλέποντας και οργισμένος αυτές τις κοινωνικές αδικίες, λέει ότι προσέξτε σε αυτήν το λάκκο που ανοίξατε, εσείς θα πέσετε μέσα. 31ο στίχος. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει ο Θεός αυτόν, κύψει και πεσείτε εν αυτό, εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Λοιπόν, εκεί που ετοιμάζεις του άλλου που στείνεις την παγίδα, ο ίδιος θα πέσεις μέσα. Και του βγαίνει αυθόρμητα να πει, σύντριψον το βραχίον το μαρτωλού και πόνιρου. Επιτέλους τιμώρησε τους όλους αυτούς που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μη λησμονήσεις τους φτωχούς και σήκω, ανάστα, ανάστηθη Κύριε. Σαν να του λέει, σε μερικές φορές κοιμάσαι, μη κοιμάσαι. Δεν βλέπεις εδώ την αδικία δίπλα, υπερασπίσου τον φτωχό και τον ανήμπορο, αλλά φαίνεται να μην γνωρίζει ότι ο Θεός ξέρει πριν από αυτόν και για την αδικία και για τον τρόπο που θα υπερασπιστεί τον άνθρωπο. Και στο τέλος, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε, το ους του. Ακούει
τον άνθρωπο. Και δεν θα βασιλεύσουν πια οι κακοί, αλλά ο Κύριος θα βασιλεύσει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι όσο κακό και να γίνει, υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί ο Θεός είναι αυτός που ορίζει και την ιστορία και το μέλλον αυτού του κόσμου, αλλά και του καθενός μας ξεχωριστά.

Με τη συντριβή του ασεβούς του ψαλμού αυτού κλείνουμε, λέει, ουμή προστι έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Δηλαδή θα μάθουν όλοι οι ασεβείς να μη σηκώνουν το κεφάλι με έπαρση εναντίον του Θεού. Και έρχεται και η Διαθήκη και απαντά και λέει ότι όποιος υπερηφανεύεται ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών υψωθήσετε. Σε σχέση είναι πάντα η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, βέβαια με τον τρόπο που σας ανέφερα, ότι ο άνθρωπος σιγά σιγά λαμβάνει τον νόμο και σιγά σιγά πηγαίνει προς την τελειότητα. Αυτά ήθελα να καταθέσουμε σήμερα, να καταθέσω σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον για αυτά τα ιερά κείμενα. Να δούμε από κοινού ότι όντως αυτά τα κείμενα είναι επίκαιρα, ότι ξαναβλέπουμε μέσα από αυτά που διαβάζουμε την κοινωνία μας, ότι πικραινόμαστε τόσα χρόνια, 1000 χρόνια περίπου προ Χριστού είναι τα κείμενα αυτά, δείτε περίπου 3000 χρόνια, και είναι ίδια τα θέματα, ίδια τα πάθη των ανθρώπων, ίδια όμως και η αρετή και ο τρόπος προσέγγισης ανθρώπων. Υπάρχουν οι ασεβείς, υπάρχουν όμως και οι ευλαβείς και οι ευσεβείς άνθρωποι, και πάντοτε έτσι είναι μοιρασμένοι. Εμείς ας πάρουμε από όλο αυτό που διαβάσαμε την εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού, και ας μην υψώνουμε τον εαυτό μας. Αντίθετα, το λένε και οι άνθρωποι που είναι και εκτός εκκλησίας ακόμα, προσπαθούν να διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ ενός ανθρώπου που είναι

0: ένατος ψαλμός του Δαβίδ.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Μάρτυρος Ευλαλίας.

0: Τους χορούς των Αγίων Μαρτύρων δεν τους απαρτίζουν μονάχα άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία δεν δίστασαν να προτάξουν τον αυχένα τους στο ξύφος του Δημίου χωρίς κανέναν φόβο. «Και μοιράκια εωράκαμεν», μαρτυρεί ένας αρχαίος χριστιανός συγγραφέας, δηλαδή «και μικρά παιδιά αντικρίσαμε να οδηγούνται στο μαρτύριο». Ένα μικρό κοριτσάκι ήταν και η Αγία Ευλαλία, που στην ηλικία των 12 ετών οδηγείται στο μαρτύριο για την πίστη της στο Χριστό. Έζησε στα πρωτοχριστιανικά χρόνια, τότε που στη Ρώμη βασίλευαν ο Μαξιμιανός και ο Διοκλητιανός. Γεννήθηκε και έζησε στη Βαρκελόνη της Ισπανίας, που την εποχή εκείνη ήταν μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από γονείς ευσεβείς και πλούσιους, οι οποίοι την καθοδήγησαν στη χριστιανική πίστη και της ενέπνευσαν την αγάπη για τον Χριστό. Και η μικρή Ευλαλία, όσο μεγάλωνε στην ηλικία, τόσο μεγάλωνε και στην αρετή, ώστε όλοι την καμάρωναν. Δεν άργησε όμως να ξεσπάσει ο φοβερός διωγμός κατά των χριστιανών. Το αυτοκρατορικό διάταγμα το έφερε στην Ισπανία ένας σκληρός άντρας, φανατικός ειδωλολάτρης, ο Δακιανός, ο οποίος με την άφηξή του έσπευσε να θέσει σε εφαρμογή το διάταγμα. Οι χριστιανοί φοβήθηκαν και πολλοί κρύβονταν. Η 12χρονη Ευλαλία καταχάρηκε, γιατί θεώρησε ότι της δινόταν μια ευκαιρία να δείξει τη μεγάλη της αγάπη στο Χριστό. Με αυτή τη σκέψη και την επιθυμία έφυγε από το πατρικό της σπίτι και έτρεξε με χαρά να ομολογήσει την πίστη της στο Χριστό. Με τόλμη και θάρρος ήρθε και εμφανίστηκε μόνη της ενώπιον του αυτοκρατορικού αποσταλμένου Δακιανού και με παρησία του δήλωσε πως είναι χριστιανή και μάλιστα τον έλεγξε για το διωγμό κατά των χριστιανών. Ξαφνιάστηκε ο Δακιανός βλέποντας μπροστά του μια τόσο μικρή κόρη, χαριτωμένη και όμορφη, να μιλά με τόλμη για την πίστη της στο Χριστό. Προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό και να προσφέρει θυσία στους θεούς. Μα η νεαρή χριστιανή με παρησία του δηλώνει ότι ουδέποτε θα αρνηθεί τον Χριστό που τόσο την ευεργετεί. Ο Δακιανός θεώρησε πως μια μικρή τιμωρία θα είναι αρκετή για να επαναφέρει τη μικρή στα λογικά της. Διέταξε τους δήμιους να την περιφέρουν στους ώμους τους μέσα στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης και να τη μαστιγώνουν. Με όλα αυτά, ο Δακιανός περίμενε σύντομα η Ευλαλία να αλλάξει πεπιθήσεις. Αντιθέτως, η Ευλαλία, χωρίς να νιώθει ντροπή, χαιρόταν που έπασχε για την αγάπη στο Χριστό και ο Χριστός της δίνει δύναμη και κάνει το πρόσωπό της να ακτινοβολεί σαν ήλιος από ένα υπερκόσμιο φως. Ακτινοβολούσε τόσο που οι άνθρωποι που την έβλεπαν την θαύμαζαν για την πίστη της. Η εξευτελιστική πορεία για την Ευλαλία έγινε θρίαμβος του Χριστού, με αποτέλεσμα πολλοί βλέποντας την κοπέλα να πιστέψουν και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Όταν το έμαθε αυτό ο Δακιανός, έγινε θηρίο ανήμερο και πρόσταξε να βασανίσουν περισσότερο τη 12χρονη Ευλαλία. Της έβγαλαν τα ενδύματα και γυμνή την κρέμασαν σε ένα ξύλο, όπου ξέσχιζαν τα πλευρά της και την έκαιγαν με αναμένες λαμπάδες. Και πάλι όμως η Ευλαλία περιγελούσε την αδυναμία των δημίων να της καταβάλουν την φλογερή πίστη και από τα βάθη της αγνής καρδιάς της δόξαζε το Χριστό που την ενδυναμώνει στη φοβερή δοκιμασία της.
1: σήμερον δημοτική σας ζωή φόρο, ως Θεό το τον ανημίσαμε.
0: Ο Δακιανός, βλέποντας την ακατανίκητη, προστάζει να την ρίξουν σε ένα λάκκο με ασβέστη, στον οποίον πρόσθεσαν ζεματιστό λάδι και λιωμένο μολύβι. Μα και πάλι η νεαρή κόρη, με τη θεία προστασία του Χριστού, έμεινε άθικτη και εξακολουθούσε χαρούμενη να ευχαριστεί και να δοξάζει τον Χριστό που τόσο την δυνάμωνε. Ακολούθησαν κι άλλα οδυνηρότερα βασανιστήρια, ούτε τα οποία όμως μπόρεσαν να λυγίσουν την πίστη της μικρής Ευλαλίας, αλλά ούτε και να μειώσουν τη χαρά που έλαβε στο πρόσωπό της και που της έδινε η χάρη του Θεού. Ο Δακιανός και οι Δήμοι βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση, αφού νικήθηκαν από μία μικρή κόρη και μην μπορώντας να υποφέρουν την ήττα τους, αποφάσισαν να θανατώσουν την Ευλαλία με ένα πολύ οδυνηρό θάνατο. Την σταύρωσαν πάνω στα ξύλα ενός σταυρού, όπου η 12χρονη χριστιανή δεν άντεξε και με ένα χαμόγελο στα χείλη παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο. Όλοι όσοι βρίσκονταν γύρω από το σταυρό της αυτή τη στιγμή είδαν την ολοφότινη ψυχή της με τη μορφή ενός πάλευκου περιστεριού να ανεβαίνει μέσα σε φωτεινή δόξα προς τον ουρανό. Νικήτρια, η θαυμαστή αθλήτρια του Χριστού, πέρασε στην αιώνια δόξα, όπου στεφανώθηκε εν δόξη και τιμή από τον ουράνιο νυμφίο της που τόσο αγάπησε, ώστε και τη ζωή της πρόσφερε στην αγάπη του. Οι συμπολίτες της την ανέδειξαν πολιούχο της Βαρκελόνης και η Εκκλησία του Χριστού την κατέταξε στη χωρία των Παρθενομαρτύρων και την τιμά στους αιώνες.

0: το άσμα ασμάτων, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, το άσμα ασμάτων είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, θεόπνευστο όπως και τα υπόλοιπα και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, συγγραφέν από τον προφήτη Σολομώντα. Εκεί μεταξύ των άλλων, ο σοφός Σολομώντας στο 6ο κεφάλαιο κάνει μια ερώτηση. Ρωτάει και λέει, «Τις αυτή η εκκύπτουσα ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε», δηλαδή με απλά λόγια. Ποια είναι αυτή που ξεπροβάλλει σαν την αυγή, ωραία σαν τη σελήνη, αστραφτερή σαν τον ήλιο, φοβερή και εκθαμβωτική σαν τις αγγελικές παρατάξεις? Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι αυτά τα λόγια ταιριάζουν απόλυτα και για την Εκκλησία και για την Παναγία μας, η οποία είναι το εκλεκτότερο μέλος της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει μεταξύ των άλλων και τα εξής. «Τίποτε δεν υπάρχει στη ζωή όπως η Θεοτόκος Μαρία. Ταξίδεψε, ο άνθρωπε, με τη σκέψη σου σε όλη την κτήση και βλέπε αν υπάρχει κάτι ίσο ή ανώτερο της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Εξέτασε τη γη, ρίξε το βλέμμα σου στη θάλασσα, περιεργάσου το διάστημα, ερεύνησε τους ουρανούς με τη διάνοιά σου, θυμήσου όλες τις αόρατες δυνάμεις, όλες τις ταξιαρχίες και στρατιές των αναρυθμίτων ουρανίων πνευμάτων και πρόσεξε αν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα σε όλη τη δημιουργία όπως η Παναγία. Πράγματι, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα. Η Παναγία είναι το θαύμα των θαυμάτων, γιατί αυτή ξεπέρασε κάθε ανθρώπινη αρετή. Επεσκίασε δε και αυτών των αγγέλων την αγιότητα. Η αγάπη και η στοργή, η πραότητα και η ταπείνωση, η επιοίκεια και η συγκατάβαση, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία, η ανεξικακία, η υπομονή και η εγκαρτέρηση, μαζί με όλες τις Άγιες αρετές του Ευαγγελίου, την κατέστησαν υψηλωτέραν των ουρανών, λαμπρότερη υπέρ των ήλιων, απαράμιλο θαύμα ηλιακής ακτινοβολίας. Όπως γράφει ένας αγιορείτης ασκητής, η Παναγία υπήρξε μητέρα, διορθώνω, θυγατέρα του Θεού Πατρός, μητέρα του Υιού και νύμφη του Αγίου Πνεύματος. Πράγματι, δεν υπάρχει σπουδαιότερο πρόσωπο μετά τον Θεό από την Παναγία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέγει ότι είναι η μετά Θεών Θεός, τα δευτερία έχουσα της Αγίας Τριάδος.
1: Και δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από το Θεό, διότι όπως λέει ένα από τα τροπάρια της Εκκλησίας, είναι αυτή η οποία το παντεχνήμονη λόγο σάρκα δάνεισε. Είναι αυτή η οποία δάνεισε σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και μάλιστα οι ερμηνευτές κάνουν μια υποσημείωση. Γιατί λέει δάνεισε τη σάρκα? Όταν δανείζω κάτι σημαίνει ότι θα το πάρω πίσω. Και η ερμηνεία που δίνουν οι εκκλησιαστικοί πατέρες είναι ότι η Παναγία δανείζει την ανθρωπίνη σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός την επιστρέφει αυτή τη σάρκα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου πλέον ο καθένας από εμάς, οι χριστιανοί, πηγαίνουμε και παίρνουμε την σάρκα του θεανθρώπου πλέον Ιησού Χριστού και με αυτόν τον τρόπο θεωνόμαστε. Άρα λοιπόν, όταν κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, κοινωνάμε αυτό το σώμα και το αίμα του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, το οποίο προσέλαβε όμως από τα αγνά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τον Θεό μας. Δεν μπορούμε να τον ξεχωρίσουμε από το πρόσωπο της Παναγίας. Πλέον ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός έχει γίνει ένα με τη σάρκα της Παναγίας και η Παναγία δικαίως, όπως πολύ ωραία τονίσατε, ονομάστηκε μετά Θεόν Θεός, τα δευτερία της Τριάδος Ιέχουσα. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουμε στις παρακλήσεις το 15 Αύγουστο ή ακόμη όταν πηγαίνουμε στον ακάθιστο ύμνο, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, βλέπουμε εκεί στα τροπάρια που ψάλλουν οι ιεροψάλτες το στίχο που λέει μπροστά ο ιεροψάλτης από τα τροπάρια, ο οποίος αναφέρει «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Και λες, η Παναγία σώζει, είναι Θεός. Εμείς συνηθίσαμε να λέμε «Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών». Η Παναγία κατά χάριν σώζει. Με την έννοια αυτή που τονίσαμε προηγμένως και βεβαίως έχοντας υπόψη ότι πολύ ισχύει η δέηση μητρός προσευμένη αν δεσπότου. Όταν ζητάει κάτι η μάνα, το παιδί είναι δεδομένο ότι θα το δώσει. Και γι' αυτό η μάνα του Υιού και Λόγου του Θεού, η Παναγία μας, είναι μάνα όλων των ανθρώπων. Και έχουμε αυτό το προνόμιο εμείς οι χριστιανοί να έχουμε μια στοργική μητέρα από την οποία, αν εμείς είμαστε πιστοί στον Υιό της, δεν ορφανεύουμε ποτέ.
0: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Όπως το τονίσατε, η Παναγία είναι μετά τον Θεό το σπουδαιότερο πρόσωπο. Πάλι από το άσμα ασμάτων, από το έκτο κεφάλαιο, να θυμηθούμε μερικούς στίχους που προφητικά λέγονται για την Κυρία Θεοτόκο. «Και είδωσαν αυτήν θυγατέρες και μακαριούσιν αυτήν βασίλισε και ενέσουσιν αυτήν». Δηλαδή, θα την ατενίζουν όλες οι θυγατέρες της γης και οι άντρες φυσικά εννοείται. Και θα την μακαρίζουν, θα την καλοτυχίζουν την βασίλισσα, την υπερένδοξη βασίλισσα των ουρανών, οι βασίλισσες της γης και θα την δοξάζουν. Αλλά και η ίδια, μετά την συνάντησή της με την συγγενή της Ελισάβετ, την μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην θαυμάσια οδή της, είπε το ίδιο πράγμα. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δου γάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Να από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες των λογικών προβάτων, μέχρι δηλαδή την Δευτέρα Παρουσία και εις τους εξής και εις το εξής εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτός ο λόγος της Παναγίας δεν είναι αλαζονικός, δεν είναι περί αυτολογία, είναι λόγος προφητικός, είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που σαν μέλισσα συνέλεξε τον έκταρ των διδασκαλιών και από τις Άγιες Γραφές, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και από τους πατέρες της Εκκλησίας, γράφει για αυτόν τον μακαρισμό τα εξής. Όπως η Άννα γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Υιού της Σαμουήλ, όπως η Ελισάβετ ενεπλήστη Πνεύματος Αγίου, γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Υιού της, του Ιωάννη του Βαπτιστή, που έφερε στην κοιλία της, έτσι και η Παρθένος Μαρία γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Υιού της και Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, που έφερε στην αγιωτάτη κοιλία της και ο οποίος δεν είναι απλά ένας άνθρωπος όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή οποιοδήποτε άλλος προφήτης, αλλά είναι ο Κύριος των Κυριευόντων και ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Είναι ο Κύριος όλων των προφητών και Κατά συνέπεια, η Παναγία έγινε ανώτερη προφήτης, γράφεται με ήτα ήτα, το αρσενικό, ή προφήτης ήτα γιώτα. Λέγεται και προφήτης, λέγεται και προφήτησα και προφήτηδα. Απέδει προφήτηδα, ανώτερη από την Άννα, ανώτερη από την Δεβόρα, που διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου Κριτέ της Παλαιάς Διαθήκης, ανώτερη από την Ελισάβετ, ανώτερη από την Μαριάμ, την αδελφή του προφήτη Μωυσή, ανώτερη από την προφήτηδα Όλγα, που διαβάζουμε στο Δέλτα Βασιλειών, ανώτερη από όλες τις γυναίκες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που αξιώθηκαν να λάβουν από τον Θεό το προφητικό χάρισμα. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας την ονομάζει καθαρά προφήτηδα και λέγει και προλέγει ότι αυτή θα γίνει μητέρα του Θεού. Στο 8ο κεφάλαιο λέγει προφητικά «Και προσήλθα προς την προφήτηδα και συνέλαβε και έτεκε ιών». Προσήλθα εγώ, ο Θεός, ο Παράκλητος. Υπάρχει βέβαια και άλλη ερμηνεία, αλλά αυτή κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη είναι η σωστή ερμηνεία. «Και πρώτης Θεοτόκου υπήρξαν Άγιοι μεγάλοι και μετά την Θεοτόκο, αλλά κανείς δεν αγιάστηκε όπως αυτή, κανείς δεν δοξάστηκε όπως αυτή, κανείς δεν μακαρίστηκε και δεν μακαρίζεται, δεν καλοτυχίζεται δηλαδή όπως η Παναγία, κανείς δεν μεγαλύνθηκε όπως αυτή, κανείς δεν υπεριψώθηκε όπως αυτή, κανείς δεν χαριτώθηκε με όλες τις χάρες του Αγίου Πνεύματος όπως η και χαριτωμένη Μαρία».
1: Υπάρχει ένα περιστατικό καταγεγραμμένο στο Ιερό Ευαγγέλιο που αφορά και το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι γνωστό στους περισσότερους το θαύμα που έγινε στην Κανά της Γαλιλαίας. Εκεί λοιπόν εκλήθη ο Ιησούς Χριστός, ήταν και η Παναγία κοντά. Κάποια στιγμή στο γλέντι του τραπεζιού τελείωσε το κρασί. Η Παναγία, αναφέρει ο Ευαγγελιστής, πλησιάζει τον Υιό της και λέγει στον Ιησού Χριστό «Ίνον ουκέχουσι», δηλαδή δεν έχουν κρασί. Ο Ιησούς Χριστός της απαντάει «Ούπο οίκη η ώρα μου», δηλαδή δεν έχει έρθει η ώρα μου. Εδώ κάνω μία παρένθεση. Ο Ιησούς Χριστός μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν είχε επιτελέσει θαύμα επί της γης. Κλείνει η παρένθεση. Η Παναγία απομακρύνεται από τον Ιησού Χριστό, πηγαίνει στους υπευθύνους του τραπεζιού και τους λέει «Ότι αν λέγει μην πείσατε, ό,τι σας πει να το κάνετε». Κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός καλεί τον υπεύθυνο του τραπεζιού και του λέει «Φέρε μου τα δοχεία του κρασιού τα άδεια, αφού τα γεμίσεις με νερό». Του τα πηγαίνουν και όταν δοκιμάζουν το νερό βλέπουν ότι είχε γίνει κρασί. Και ξανανοίγω παρένθεση, ο Ιησούς Χριστός κάνει το πρώτο του θαύμα επί της γης. Κλείνει η παρένθεση. Κάποτε ο μακαριστός οικουμενικός πατριάρχης Δημήτριος, πάνω σε αυτό ακριβώς το περιστατικό του Ευαγγελίου, αναφερόμενος είχε πει ότι ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε παραλάβει να χειρονονούνται ιερείς οι γυναίκες, σε αυτό το περιστατικό δείχνει την ιερουργία της σιωπής μέσα στην Εκκλησία. Και αναλύει ο μακαριστός οικουμενικός πατριάρχης Δημήτριος, η Παναγία με τη σιωπή της μετέβαλε το θέλημα του Θεού, ο οποίος ενώ πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπε «Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου», αλλάζει το θέλημά του και κάνει το πρώτο θαύμα επί της γης, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Είναι τέτοια, ανέλυε ο οικουμενικός πατριάρχης Δημήτριος, ο μακαριστός, είναι τέτοια η δύναμη της σιωπής της Παναγίας που καταφέρνει να αλλάξει το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπε «Ούπο οίκη η ώρα μου», δεν μπορεί να έλεγε ψέματα. Δεν είναι η ώρα μου ακόμα να κάνω το θαύμα. Κι όμως, μετά από 2 δευτερόλεπτα κάνει το θαύμα. Σε αυτό είχε συμβάλει η σιωπή της Παναγίας, η οποία κάνει και μία, επιτρέψτε μου να πω, προφητεία, διότι η προφητεία σίγουρα είναι το να προλέγει κάποιος κάτι, αλλά προφητεία κυρίως είναι η εξαγγελία του θελήματος του Θεού. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα από την εξαγγελία του Θείου Θελήματος, έλεγαν πράγματα τα οποία σε κάποιο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται. Προφητεία όμως στην ουσία του πράγματος είναι η εξαγγελία του Θείου Θελήματος. Και ποια είναι η εξαγγελία του Θείου Θελήματος? Ακριβώς αυτό που είπε η Παναγία στον υπεύθυνο του τραπεζιού. Ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει, αυτό και να κάνετε. Η υπακοή στο Θεό τελικά καταφέρνει να αλλάξει και το Θείο Θέλημα. Έτσι λοιπόν, κρατώντας αυτήν την σύμπτωση μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο του γεγονότος ότι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου κάνει τον Ιησού Χριστό να θαυματουργήσει για πρώτη φορά στον επίγειο βίο του και να μετατρέψει το νερό σε κρασί στο γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας. Αυτό λοιπόν το περιστατικό θα πρέπει να μας θυμίζει ότι όπως η Παναγία, έτσι και εμείς, ένα πράγμα θα πρέπει να έχουμε στην σκέψη μας, στην βιωτή μας, σε όλο μας το είναι. Αυτό που είπε όταν έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Δηλαδή, εδώ είμαι. Ας γίνει αυτό το οποίο εσύ θέλεις.
0: Πάρα πολύ ωραία, Σεβασμιότατε. Και μετά από αυτές τις ωφέλιμες και οικοδομητικές σκέψεις, ας έρθουμε και σε ένα άλλο θέμα που δημιουργεί κάποια σύγχυση μερικές φορές στους χριστιανούς. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει αυτή την έκφραση: «Και ουκ εγίνωσκεν αυτήν, έως ου έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων». Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν είχε σχέσεις συζυγικές ο Άγιος Προστάτης, ο καλύτερος και αγιότερος άνθρωπος της εποχής εκείνης, ο Ιωσήφ, με την Παναγία, μέχρι ότου γέννησε τον ιό της τον πρωτότοκο. Εδώ δεν σημαίνει ότι κατόπιν άλλαξε το πράγμα, άλλαξε το καθεστώς και ακολούθως είχε συζυγικές σχέσεις, όπως λένε οι Προτεστάντες που ανεφάνισαν τον 15ο και 16ο αιώνα και όπως λένε οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά που εμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα. Η κάθε γλώσσα έχει τους ιδιωματισμούς της, να το πω έτσι, τις παραξενιές της, τον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασής της. Λέει ένας Έλληνας: «Έφυγε το τρένο». Τώρα παίρνει την απάντηση. Δεν σημαίνει ότι έφυγε τώρα, αλλά έφυγε πριν από πολλή ώρα. Λέγει ένας Γάλλος: «Έχω άδικα να διαβάζω». Διορθώνω. «Έχω ωραία να διαβάζω». Αυτό δεν σημαίνει «έχω ωραία βιβλία να διαβάζω», αλλά σημαίνει, είναι γαλλισμός, μάταια, άδικα διαβάζω. Και η εβραϊκή γλώσσα έχει και αυτή τους ιδιωματισμούς της. Με την έκφραση «έως σου», «μέχρι σώτου» ή απλά το «έως», θα το κάνουμε με ένα απλό σχήμα. Υπάρχει το διάστημα α έως β και ύστερα το διάστημα β έως γ. Οι Εβραίοι συνήθιζαν με το «έως σου» να εκφράζουν το διάστημα α έως β, χωρίς να σημαίνει ότι κατόπιν από το β μέχρι το γ αλλάζει κάτι και διαφοροποιείται και γίνονται άλλα πράγματα. Παράδειγμα, στο Β Βασιλειών διαβάζομαι «και τη Μελχόλ θυγατρή Σαούλ ουκ εγένε το παιδίον έως της ημέρας του αποθανήν αυτήν». Δηλαδή, η Μελχόλ, η θεγατέρα του Σαούλ, δεν γέννησε μέχρι την ημέρα που πέθανε. Μήπως γέννησε κατόπιν? Αυτό που ισχύει από το Α έως Β, δηλαδή από τότε που παντρεύτηκε μέχρι που πέθανε, ισχύει και μετά. Και θα μπορούσε να πει «και η Μελχόλ ουδέποτε εγέννησε, αλλά το λέει έτσι, μέχρι ότου πέθανε. Λέει ο δάσκαλος στα παιδιά, παιδιά μου, θα λείψω 2 λεπτά, θα πάω στο γραφείο, σας παρακαλώ, καθίστε ήσυχα, φρόνημα, έως ότου επιστρέψω. Κατόπιν εννοείται, αφού θα είναι ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, τα παιδιά θα κάθονται ήσυχα και φρόνημα. Γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο, «Έως ότου έλθω να είσαι επιμελής και προσεκτικός στην ανάγνωση, στην ουθεσία, στην παρηγορία των πονεμένων, στο κήρυγμα». Δεν σημαίνει ότι μετά πρέπει να είναι αμελής και απρόσεκτος. Λέει ο Κύριος τους Αποστόλους στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος, μυστικά και αόρατα είμαι μαζί σας, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Μετά θα πάψει να είναι μαζί μας, τότε είναι που θα βλέπουμε Αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπον εις τους αιώνας των αιώνων». Επομένως, για να μην αναφέρομαι άλλα παραδείγματα, «Το έως σου και ου και γίνος και ναυτήν, έως σου έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, ό,τι ισχύει μέχρι τότε, ισχύει και μετά». Αυτό λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και ορθά ερμηνεύει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας και ο Ιωάννης Κολιτσάρας, και ποτέ δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της ο Μνήστορ Ιωσήφ. Υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα. Στις παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο που έγραψε ο σοφός Σολομώντας κατά το εβραϊκό κείμενο, διαβάζομαι: «Εστάθην Υιός του πατρός μου αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Εδώ δεν μιλάει ο σοφός Σολομώντας για τον εαυτό του, γιατί ο ίδιος δεν υπήρξε μονογενής στην μητέρα του. Μιλάει η ενυπόστατη σοφία του Θεού Πατρός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και λέει ότι «στάθηκα αγαπητός Υιός πρωτότοκος του Πατρός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Και υπάρχει, που σημαίνει ότι δεν γέννησε άλλο παιδί η Παναγία. Αυτά που λέγουν οι αιρετικοί, αυτά τα πιπιλίσματα και τα φρυναθήματα και τα ψεύδι, για τους οποίους ισχύει ο λόγος του προφήτη Ισαΐα, «Ουέ οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τυθέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τυθέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν». Και υπάρχει ακόμα στον προφήτη Ιεζεκιήλ, το 44ο κεφάλαιο, μία ωραία προφητεία, και είπε Κύριος προς με: «Η πύλη αυτή ου κανηχθήσετε και ουδείς ου μη διέλθει δι' αυτής, και κλεισμένη έστε, ότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Μου είπε ο Κύριος, αυτή η πόρτα, δηλαδή η πόρτα της Παρθενίας της Θεοτόκου, θα είναι πάντα κλειστή, δεν θα ανοιχθεί, και κανένας δεν θα περάσει από αυτή, κανένας δεν θα γεννηθεί δηλαδή, παρά μόνο ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, και έστε και κλεισμένη, και θα είναι κατόπιν κλεισμένη για πάντα. Πώς έγινε αυτό το μυστήριο? Όπως μπαίνει ο ήλιος μέσα στο δωματιό μας από τον τζάμι, χωρίς να σπάει τον τζάμι. Όπως ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του έμπαινε μέσα στα σπίτια και έβγαινε και κλεισμένων των θυρών, έτσι ο παντοδύναμος Θεός, μυστικός, θαυματουργικός και αοράτος, όπως μπήκε μέσα στην αγιωτάτη κοιλία της Θεοτόκου, έτσι και βγήκε και κλεισμένων των θυρών της Παρθενίας της.
1: Η Παναγία μας είναι η καταφυγή σε κάθε δυσκολία, επειδή ακριβώς έγινε ένα με τον Θεό. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω ότι καμιά φορά προσευχόμαστε και ζητάμε από την Παναγία πράγματα, και εννοείται το παιδί από τη μάνα του ζητάει πολύ περισσότερο όταν αυτή η μάνα είναι ένα με το Θεό. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε κάτι που λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, Γράφει κάπου: αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει. Αλήτης θεοσεβήσει και τον λόγο αυτού ποιεί, τούτο ακούει. Λέει δηλαδή το Ευαγγέλιο ότι όταν ο άνθρωπος είναι γεμάτος από αμαρτίες, ο Θεός δεν τον ακούει. Αν κάποιος σέβεται το Θεό, αν κάποιος αγωνίζεται να τηρεί το θέλημα του Θεού, τότε έρχεται ο Θεός και ακούει τη δέηση αυτού. Να λοιπόν τι έχει να μας διδάξει η Παναγία με την ταπείνωσή της, με την υπακοή της, με την καθαρότητά της. Έχει να μας διδάξει ότι ακολουθώντας το δικό της πρότυπο μπορούμε να έχουμε παρησία προς το Θεό. Και η παρησία προς το Θεό σημαίνει να αφινόμαστε στο δικό του το θέλημα και εκείνος να μας καθοδηγεί προς το συμφέρον της αιτήσεως. Προς εκείνα τα οποία είναι καλά και συμφέροντα κυρίως για τις ψυχές μας. Αναφέρατε πολύ εύστοχα και το πρόσωπο του Ιωσήφ του Μύστορος. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω και εδώ μία υπογράμμιση. Είναι ένα πρόσωπο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, το οποίο ίσως υπερβαίνει τους πάντες σε αρετή και σε αγιότητα. Και θέλοντας ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης να δείξει πόσο δύναμη έχει ο Άγιος Ιωσήφ ο Μύστο, αναφέρει ένα περιστατικό από το Ιερό Ευαγγέλιο. Κάποτε η Παναγία με τον Ιωσήφ και ο Ιησούς Χριστός, μικρός σε ηλικία, πήγαν στο ιερό, πήγαν στο ναό. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ξεχώρισαν. Δηλαδή ο Ιωσήφ και η Παναγία έφυγαν και ο Ιησούς Χριστός κατά κάποιο τρόπο χάθηκε. Έψαχναν να το βρουν, τίποτα. Τελικά τον βρήκαν, ήταν μέσα στο ναό και ουσιαστικά δίδασκε τους διδασκάλους, οι οποίοι είχαν μείνει άναυδοι, λέγοντας πόσο τους είδε γράμματα μη μαθηκός. Πώς αυτός έχει τέτοια σοφία, ενώ δεν έχει πάει σχολείο. Και λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι έγινε ένας διάλογος όταν τον βρήκαν τον Ιησού Χριστό. Και του είπε η Παναγία: παιδί μου, πού ήσουν, να ψάχναμε να σε βρούμε. Και τους απαντάει: γιατί ψάχνατε, πού θα ήμουν, στο σπίτι του πατέρα μου, δηλαδή στο ναό. Όταν τελειώνει το περιστατικό, λέει μία φράση ο Ευαγγελιστής. Γράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς: και ειν υποτασσόμενος αυτής. Τι σημαίνει αυτή η φράση? Ότι ο Ιησούς Χριστός υποτασσόταν σε αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί? Η Παναγία και ο Ιωσήφ. Και ερμηνεύει τώρα ο Νικόδημος Αγιορείτης. Αν ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός υποτασσόταν στον Ιωσήφ, σκεφτείτε τι παρησία έχει στον ουρανό. Το λέω αυτό διότι είναι η αλήθεια πως η Παναγία υπερβαίνει κάθε αγιότητα. Όμως ο Ιωσήφ είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει απαράμιλο κάλος μέσα στην Εκκλησία και πολύ δύναμη πνευματική. Και το γεγονός ότι περνάει απαρατήρητος ακόμη και μέχρι σήμερα από την ευαγγελική ιστορία, είναι κάτι που ενισχύει το γεγονός ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τεράστια πνευματικότητα. Έχοντας αυτά κατά νου και θέλοντας να τελειώσω τη σκέψη μου και να σας δώσω το λόγο να κλείσετε την εκπομπή, γιατί βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θα πω κάτι το οποίο το αναφέραμε και προηγουμένως, όμως νομίζω ότι θα ήταν ο κατάλληλος επίλογος για αυτή μας την εκπομπή. Η Παναγία μας άφησε μια διαθήκη. Οι άνθρωποι αφήνουν διαθήκες θέλοντας να δώσουν σε κάποιους από αυτούς που μένουν πίσω κάποια υλικά αγαθά, ακίνητα, κινητά. Η Παναγία μας αφήνει μια πνευματική διαθήκη. Και η πνευματική διαθήκη είναι ακριβώς, όπως ονομάστηκε από τους πατέρες, είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που είπε στην Κανά της Γαλιλαίας, στον υπεύθυνο του τραπεζιού. Ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει, αυτό και να κάνετε. Αν θέλουμε λοιπόν να τιμήσουμε τη μάνα μας, θα πρέπει να τηρούμε τη Διαθήκη της. Τις οδηγίες που μας άφησε για να μπορέσουμε σε αυτόν μεν τον κόσμο να διάγουμε με ασφάλεια. Όταν όμως θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να ξέρουμε ότι θα βρούμε ένα χέρι να μας κρατάει για να μας οδηγεί εκεί που είναι η πόρτα του Παραδείσου. Και υπάρχει κάτι πολύ συγκινητικό σε μια ακολουθία της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Υπάρχει μια ακολουθία την οποία καμιά φορά διαβάζουν όταν καλούνται προς τούτο οι ιερείς σε ψυχοραγούντες. Εκεί λοιπόν ο κανόνας με τα τροπάρια παρουσιάζει την ψυχή που φεύγει από το σώμα να πορεύεται μέσα σε ένα σκοτάδι. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα φως, το οποίο δίνει στην ψυχή μία αναψυχή. Και σύμφωνα με τον κανόνα, με τον γυμνογράφο, αυτό το φως είναι το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία δεν εγκαταλείπει τα παιδιά της, ούτε και με τα θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν, τιμώντας τη μάνα μας, την Παναγία, ας τηρήσουμε αυτό που μας άφησε ως Διαθήκη. Ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει το παιδί μου, αυτό και να κάνετε. Ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό να είναι και η ζωή σας.
0: Να μου επιτρέψετε, σεβασμιότατε, να προσθέσουμε μία παράγραφο και ύστερα να τελειώσουμε. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας κάνουν μία σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη Εύα και την δεύτερη Εύα, την Παναγία. Ανάμεσα στον πρώτο Αδάμ και τον δεύτερο Αδάμ, τον Αναμάρτητο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Οι αντιστοιχίες, οι ομοιότητες και οι διαφορές είναι πάρα πολλές, αλλά περιληπτικώς θα πούμε τις σπουδαιότερες. Όταν ο Άγιος Θεός πήρε μία πλευρά από τον Αδάμ για να δημιουργήσει την Εύα, ο Αδάμ έμεινε σώος και αυλαδής και η Παρθένος Μαρία. Όταν γέννησε έμεινε αυλαδής, δηλαδή άφθορος, δηλαδή παρθένος. Ήταν παρθένος πριν την σύλληψη, παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά την κυοφορία, παρθένος κατά την γέννηση, παρθένος μετά την γέννηση, αΐ, πάντοτε δηλαδή παρθένος, και με μία λέξη αϊπάρθενος. Μια άλλη αντιστοιχία. Η Εύα δημιουργήθηκε όχι με σαρκική συνάφεια, αλλά απευθείας από τον Αδάμ. Και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, έγινε, γεννήθηκε απευθείας από τον Θεό, εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Αϊπαρθένου Μαρίας. Μια άλλη αντιστοιχία. Είπε ο Θεός στην Εύα την πρώτη, «Από τώρα και μπρος η αποστροφή σου προς τον άντρα σου». Ενώ αντίθετα στη νέα Εύα, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είπε «Ο Κύριος μετά σου». Μες στον Παράδεισο, στον Αδάμ, μία ήταν η βοηθός, η Εύα. Και η νέα Εύα στάθηκε βοηθός στον Υιό και Λόγο του Θεού, αφού, όπως τονίσατε προηγουμένως, σεβασμιότατε, του δάνεισε την σάρκα και το αίμα της. Άλλη αντιστοιχία. Η Εύα η πρώτη εξαπατήθηκε από τον διάβολο. Η δεύτερη Εύα η Παναγία εξαπάτησε τον διάβολο, αφού ο Υιός της, δια του σταυρικού του θανάτου, συνέτριψε την κεφαλή του. Η πρώτη Εύα, μαζί και ο Αδάμ βέβαια, εξορίστηκε από τον Παράδεισο. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, άνοιξε διάπλατα τον Παράδεισο δια του Υιού της. Η πρώτη Εύα ονομάζεται Ζωή. Εύα που σημαίνει ζωή. Κι όμως υπήρξε αφορμή θανάτου. Σωματικού θανάτου και πνευματικού θανάτου. Και για τον εαυτό της και για όλη την ανθρωπότητα. Ενώ η νέα Εύα υπήρξε αιτία ζωής και Αναστάσεως, αφού γέννησε Αυτόν που είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Η πρώτη Εύα δέχθηκε την κατάρα. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, την ευλογία. «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου», της είπε η συγγενής της Ελισάβετ «εν πνεύματι Αγίο». Η πρώτη Εύα κληροδότησε και κληρονόμησε την λύπη. Η δεύτερη Εύα Η Παναγία άκουσε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το χαίρε. Χαίρε και χαριτωμένη. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή. Και απέδει η Παναγία, όπως λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, η μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές. Και γέννησε την αυτοχαρά, την πηγή της χαράς, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως θριαμβευτικά ψάλλομαι. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Την πρώτη Εύα την πλησίασε ο Όφης ο Αρχαίος, ο διάβολος, ο Αποστάτης. Την δεύτερη Εύα, την Παναγία, της μίλησε, την προσέγγισε, την επισκέφτηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο πρωτοστάτης και παραστάτης και συμπαραστάτης. Και ακόμα, όταν ο Θεός πήρε μία πλευρά από τον Αδάμ και έκανε την Εύα, το γυναικείο γένος όφιλε, είχε ένα χρέος έναντι στο ανδρικό γένος. Αυτό το χρέος το ξόφλησε η νέα Εύα, η Παναγία, με το να δανείσει την σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού. Η πρώτη Εύα ως γη επανήλθε στη γη. Η δεύτερη Εύα λίγο την δέχτηκε η γη και μετέστη σωματικός εις τους ουρανούς και είναι εκεί εκ δεξιών του Υιού της, βλέπουσα αυτόν με τα μάτια της και εισταμένη πλησίον του με πολύ και ανέκφραστη παρησία. Και τέλος, όλα τα λέγει περιληπτικός η Σοφία Σιράχ στο 25ο κεφάλαιο. Από γυναικός αρχή αμαρτίας και δι' αυτήν αποθνίσκομεν πάντες. Δηλαδή, από την πρώτη γυναίκα, την Εύα, μπήκε μέσα στον κόσμο το τσουνάμι της αμαρτίας και εξαιτίας της πεθαίνομαι όλοι. Για την δεύτερη Εύα, την Παναγία, τι ψάλλομαι κάθε Κυριακή πριν την δοξολογία, υπερευλογημένη υπάρχεις Θεοτό και Παρθένε, διαγάρ του εξού σαρκοθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η Κατάρα νενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τεθανάτωτε και η νης εζωοποιήθημεν. Η ζωή, η χαρά, η λύτρωση, η Ανάσταση ήρθαν μέσα από την Παναγία. Και τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να μου επιτρέψετε να πω λίγα ελάχιστα περιστατικά από τους συγχρόνους, όχι από τους παλιούς Αγίους. Μία καρκινοπαθής γυναίκα, η Μαρία, πήγε στον Άγιο Πορφύριο, ήταν άσχετη αυτή με την Εκκλησία, κατόπιν προτροπής μιας φίλης της, και ο Άγιος Πορφύριος της είπε: «Μίλησα με την Παναγία και μου είπε ότι θα σου δώσει παράταση ένα χρόνο για να προετοιμάσεις την ψυχή σου και τα παιδιά σου. Μπήκα μεσί της και σου το εγγυώμαι ότι θα ζήσεις ένα χρόνο». Και έζησε ακριβώς ένα χρόνο με μετάνοια, με εξομολόγηση, με συχνή Θεία Κοινωνία, με αρετές, με ελεημοσύνες, με νηστείες, με προσευχές και όλα τα καλά, και ακριβώς τον ένα χρόνο σταύρωσε τα χεράκια της και είπε: «Κύριε, στα χέρια σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου». Μία άλλη κυρία, η Ολυμπία Παγώνη, πήρε μια φίλη της την Αγγελική, που συχνά πήγαιναν στον Άγιο Πορφύριο. Μετά το 1991, αφού πέθανε ο Άγιος Πορφύριος, πήγαν στο κελάκι του, γονάτισαν, ακούμπησαν το μέτωπό τους στο κρεβατάκι του και σιγανά προσεύχονταν. Κάποια στιγμή άρχισαν να ψάλουν σιγανά τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Και όταν έφτασαν στο τέλος, ακούνε τη γνωστή μελωδική φωνή του Αγίου Πορφυρίου που έψαλε το υπόλοιπο. «Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Ο Άγιος Πορφύριος και όλοι οι Άγιοι είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας, πόσο μάλλον η Παναγία. Μας βλέπουν, μας ακούνε, μας συμπαραστέκονται. Στις 25 Φεβρουαρίου 1985 εμφανίστηκε η Παναγία στο Άγιο Όρος, στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, στην βόρειο-ανατολική πλευρά της Παναγούδας όπου έμεινε, ντυμένη στα λευκά, και του έδωσε μερικές συμβουλές. Και άλλη φορά, μετά από μια ολοανοιχτία και την νηστεία και την εξάντληση, η Παναγία εμφανίστηκε στον Άγιο Παΐσιο και του έδωσε ζεστό ψωμί και ένα σταφύλι. Αλλά όμως πρέπει να σκεφτούμε τι παρησία είχε ο Άγιος Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι προς την Παναγία. Τι γλυκύτητα, τι τρυφερά αισθήματα. Μανούλα μου την αποκαλούσαν οι Άγιοι πάντες. Και τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εκεί που διαβάζω μέσα στα Ιερά Βιβλία, το Ορολόγιο, την Παρακλητική, το Τριώδιο, το Πεντηκοστάριον, τα Μηναία και τα υπόλοιπα βιβλία της Εκκλησίας. Όπου βλέπω όνομα της Παναγίας, σταματάω, σκύβω και το ασπάζομαι, φυλάω αυτό το όνομα και δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μου. Μανούλα μου, έλεγε ο Άγιος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ο Άγιος των Πατρών, μαθητής του Αγίου Νεκταρίου, ο πατήρ Ευστάθιος Γιανακίδης, 1891-1988, είχε 9 παιδιά. Όταν αρρώστησε η πρεσβυτέρα Όλγα και ήθελε ένα από τα 9 παιδιά του, η Σιμέλα, να μπει μέσα, της είπε, «Μην μπαίνεις μέσα, είναι η Παναγία και ο Άγιος Παντελεήμων και την χειρουργούν». Και φαινόταν στην κοιλία της η ουλή, την οποία εβεβαίωσαν και χειρούργοι γιατροί. Το ίδιο και τελειώνω. Συνέβη με την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, 1883-1974. Αρρώστησε το 1967 και ενώ την προέτρεπαν όλοι να προβεί σε εγχείρηση, αυτή έλεγε όχι, θα έλθει η Παναγία και θα με κάνει καλά. Μου το υποσχέθηκε και διηγούνταν λεπτομερώς την επίσκεψη της Παναγίας και σε γιατρούς ακόμη που εβεβαίωσαν το θαύμα, χειρούργοι γιατροί και από την Κασταριά και από την Αθήνα. Ήλθε, λέγει, η Παναγία και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και ο Άγιος Γεώργιος και η Αγία Παρασκευή και η Αγία Κυριακή κάθεσαν εδώ. Η Παναγία έδινε εντολές, ο Άγιος Γαβριήλ με χειρουργούσε, ο αρχιστράτηγος των ουρανίων δυνάμεων, και βοηθή του ήταν

νεκρών αναστάντος και αιωνίος ζώντος και τα πάντα ζωοποιούντος, Κυρίου Ιησού Χριστού, πρόσωπον προς πρόσωπον εις αιώνας αιώνων. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σάββατο 22 του μηνός Αυγούστου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλη Τσαναβάρης.

Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από 21 Σεπτεμβρίου. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Η ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε στη Μάνδρα δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πληγέντες. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο πεδίο. Ακούσαμε τους κατοίκους, καταγράψαμε τις ανάγκες και θέσαμε ως προτεραιότητα να κινηθούν όλες οι διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Οι πρώτες ενισχύσεις που καταβάλλονται μέσα σε 20 ημέρες δείχνουν ότι όταν οι υπηρεσίες συνεργάζονται και υπάρχει συντονισμός, το κράτος μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Δεν πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο, πρόσθεσε. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η στήριξη να φτάνει σε αυτούς όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι πρώτες πληρωμές είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, να στηριχθούν όλοι οι δικαιούχοι και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων. Αυτό σημαίνει για εμάς κρατική αρρωγή, παρουσία στο πεδίο, αποτέλεσμα και κυρίως κανένας πολίτης μόνος του απέναντι στις συνέπειες μιας καταστροφής, τονίζει ο κ. Κατσαφάδος. Όπως σημειώνεται από πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο Πόρτο Γερμενό συνομίλησε με κατοίκους και πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας την επιτάχυνση των επιμέρους διαδικασιών. Παράλληλα, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ολοκλήρωσαν τον κύριο όγκο των αυτοψιών εντός του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου, ενώ σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν μέσα στα πρώτα 2-24 ώρα. Η ταχύτητα αυτή αποτυπώνει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πλέον ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής. Άμεση κινητοποίηση, παρουσία στο πεδίο, συντονισμός των υπηρεσιών και παράλληλη εξέλιξη των διαδικασιών, ώστε ο χρόνος μεταξύ της καταστροφής και της έμπρακτης στήριξης του πολίτη να μειώνεται στο ελάχιστο, υπογραμμίζουν στο ΑΠΕΜΠΕ πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, εξειδικευμένα στελέχη συνέδραμαν τους υπαλλήλους του Δήμου στον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, στην ορθή κατάρτιση των φακέλων και στην προετοιμασία τους για χρηματοδότηση. Η συλλογή και αξιολόγηση των υπόλοιπων αιτήσεων συνεχίζεται. Όπως επισημαίνουν πηγές του Υπουργείου, στόχος είναι να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι απαιτούμενοι έλεγχοι και να καταβληθούν οι ενισχύσεις σε όλους τους δικαιούχους, των οποίων οι φάκελοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, η έκδοση και δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η δημοσίευσή της, όπως τονίζεται, θα ανοίξει τον δρόμο για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Η βασικότερη αλλαγή αφορά το όριο των συνολικών οφειλών για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, το οποίο μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Έτσι, περισσότεροι οφειλέτες αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον μηχανισμό για τη ρύθμιση των χρεών τους. Σημαντική είναι και η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας. Όπως εξηγήθηκε, ο οφειλέτης μπορεί στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης να επιλέξει την προστασία του σπιτιού στο οποίο διαμένει, ενώ μπορεί να προβλεφθεί η εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Οι εκποιήσεις των λοιπόν ακινήτων προβλέπονται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση, ενώ όσο τηρείται η σύμβαση, οι πιστωτές που δεσμεύονται από αυτήν δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία. Με άλλα λόγια, η τήρηση της ρύθμισης μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στον κίνδυνο πληστηριασμού της κύριας κατοικίας.
Από τις 21 Σεπτεμβρίου ανοίγει επίσης ένα ειδικό εξάμεινο κατά το οποίο ορισμένοι οφειλέτες θα μπορούν να επανυποβάλουν αίτηση στον εξοδικαστικό πριν συμπληρωθεί το προβλεπόμενο 12μηνο. Εάν κάποιος τηρεί τη ρύθμισή του, θα πρέπει να αποδείξει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20% ώστε να επανεξεταστεί το αίτημά του. Αντίθετα, στην περίπτωση που η προηγούμενη ρύθμιση έχει καταγγελθεί, για παράδειγμα επειδή έχουν χαθεί περισσότερες από 3 δόσεις, παρέχεται δυνατότητα επαναπιβολής μέσα στο συγκεκριμένο εξάμηνο, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το 12μηνο. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η διαγραφή οφειλών μπορεί να φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, ακόμη και περίπου στο 70%, ανάλογα πάντοτε με τα οικονομικά και περιουσιακά δεδομένα του κάθε οφειλέτη. Δεν υπάρχει ενιαίο ποσό δόσης για όλους, καθώς η ρύθμιση διαμορφώνεται εξατομικευμένα. Κάθε περίπτωση αξιολογείται με βάση τα δεδομένα του οφειλέτη και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μία ακόμη αλλαγή αφορά τις οφειλές προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι συγκεκριμένες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία αφού προηγηθεί η απαραίτητη βεβαίωσή τους από τη Δημοτική Αρχή. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται πλέον η αξία της ακίνητης περιουσίας όταν ζητείται προστασία της κύριας κατοικίας. Στην αντιπρόταση λαμβάνεται υπόψη η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ρύθμισης. Το τελικό κούρεμα και το ύψος της μηνιαίας δόσης δεν είναι ίδια για όλους. Εξαρτώνται από τα εισοδήματα, τις οφειλές, την περιουσιακή κατάσταση και συνολικά τα οικονομικά δεδομένα κάθε οφειλέτη. Η μέχρι σήμερα πορεία του εξοδικαστικού αποτυπώνει τη μεγάλη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν υποβληθεί περίπου 65.000 αιτήσεις, οι οποίες αφορούσαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ διευρύνει πλέον τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν να προσφύγουν στο μηχανισμό. Πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μέτρα, τα οποία θα λειτουργήσουν ως δίχτυ προστασίας για ευρύτερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες χωρίς την επιβολή νέων φόρων. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την ενίσχυση συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θέμα που πυροδοτεί αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναξιοπιστία, υποστηρίζοντας ότι το τεκμαρτό εισόδημα αποτελεί έναν άδικο φόρο και δεσμεύεται πως θα το καταργήσει εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστιάζουν την κριτική τους στο υψηλό κόστος ζωής, την ακρίβεια, τις τιμές της ενέργειας και τη φορολογική πολιτική, κάνοντας λόγο για αποσπασματικές ή προεκλογικού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Παράλληλα, ζητούν συνολικό σχέδιο αλλαγής του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου της οικονομίας. Το τελικό πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τα τέλη Αυγούστου. Συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, TEFTROS, τα οποία έχει διαθέσει το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, συνέβαλαν στην προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ένα από τα συστήματα ενεργοποιήθηκε επιτυχώς προχθές 20 Αυγούστου στο σοφρονιστικό κατάστημα Λάρισα, συμβάλλοντας στην εξοδοτέρωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο επιχειρούσε να εισαγάγει απαγορευμένα αντικείμενα στους χώρους του καταστήματος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το περιστατικό αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της αξιοποίησης εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών ασφαλείας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή αξία τεχνολογιών που αναπτύσσονται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και πέραν του αμυγός στρατιωτικού πεδίου.
Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Συνολικά υποβλήθηκαν 1.156.017 αιτήσεις, από αυτές οι 819.976 αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, ενώ οι 336.041 αιτήσεις στην υψηλή. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ανταπόκριση των δικαιούχων στον στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Τουρισμού για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση των μηνών μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος κύκλος του προγράμματος εισάγει σημαντικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, η άρση εισοδηματικών περιορισμών για τα άτομα με αναπηρία, η πρόσθετη ενίσχυση πολύτεκνων οικογενειών με περισσότερα από 4 τέκνα με 50 ευρώ αναπροστατευόμενο τέκνο και η διάθεση του 70% των πόρων στη χαμηλή τουριστική περίοδο. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Στηρίζει ταυτόχρονα τον εσωτερικό τουρισμό, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την απασχόληση και τις τοπικές οικονομίες σε ολόκληρη τη χώρα. Η κατεύθυνση των πόρων σε περιόδους και περιοχές μειωμένης τουριστικής κίνησης ενισχύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος, που είναι η κλήρωση των δικαιούχων. Στόχος είναι η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρίσκονται οι εκκρεμότητες στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον διοικητή του οργανισμού Αλέξανδρο Βαρβέρη, ο οποίος, μιλώντας στο Earth News, αναφέρθηκε στην πορεία απονομήσεων συντάξεων στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στις ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες, αλλά και στις αλλαγές στην πιστοποίηση αναπηρίας. Όπως ανέφερε, οι εκκρεμείς συντάξεις ανέρχονται σήμερα σε λίγο περισσότερες από 12.000, αριθμός που, όπως σημείωσε, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για έναν αριθμό που ανανεώνεται συνεχώς, καθώς υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις και δικαστικές εκκρεμότητες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χρόνο αναμονής, ο οποίος έχει περιοριστεί σημαντικά. Ο μέσος χρόνος αναμονής για την απονομή σύνταξης έχει πλέον μειωθεί περίπου στις 42 ημέρες, εξέλιξη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική. Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, ο διοικητής του ΕΦΚΑ επιβεβαίωσε ότι με την αύξηση που θα δοθεί το 2027 θα μηδενιστεί η προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα όλοι οι συνταξιούχοι να λάβουν ολόκληρη την αύξηση που θα προκύψει. Όπως εξήγησε, η αύξηση συνδέεται με τον πληθωρισμό και τον δίκτυο τιμών καταναλωτή και ο ακριβής υπολογισμός της δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί. Οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν την αύξηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου 2027, η οποία πραγματοποιείται τον Δεκέμβριο του 2026. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, έχουν φτάσει τα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τους επαγγελματίες που έχουν οφειλές και χρειάζονται ασφαλιστική ενημερότητα, ο κ. Βαρβέρης αναφέρθηκε στα διαθέσιμα εργαλεία ρύθμισης. Μεταξύ αυτών, η πάγια ρύθμιση των 24 μηνών, ενώ, όπως ανέφερε, προβλέπεται και δυνατότητα ρύθμισης σε 72 δόσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αλλαγές στην πιστοποίηση αναπηρίας. Ανέφερε ότι έχουν δημιουργηθεί δύο νέα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας στο Γαλάτσι και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των γιατρών που εξυπηρετούν τους πολίτες. Συγκεκριμένα, από περίπου 500 γιατρούς, ο αριθμός έχει αυξηθεί στους περίπου 1.300, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει συμβάλει στη σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής για ραντεβού. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο συνδέεται όχι μόνο με τις καιρικές συνθήκες, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βροχοπτώσεις, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των
κουνουπιών που αποτελούν βασικούς κρίκους στην αλυσίδα μετάδοσης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, ενώ το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους. Από αυτούς, μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα. Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασθενείς πρέπει να μεταφέρονται άμεσα σε νοσοκομείο. Οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Παράλληλα, δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία ή εμβόλιο για τον άνθρωπο και η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών είναι κυρίως υποστηρικτική και συμπτωματική. Στη χώρα μας συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις κατά πολέμησης των κουνουπιών. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται περιοχές της Ανατολικής Αττικής με τους δήμους Σπάτων, Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης και Χαλανδρίου να καταγράφουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυξημένη αναμένεται σήμερα η ακτοπλοϊκή κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού, καθώς συνεχίζεται η καλοκαιρινή έξοδος των εκδρομέων. Το λιμενικό σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων με αυξημένη παρουσία στελεχών στους λιμένες Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Με βάση τις εκτιμήσεις για τις αναχωρήσεις, αναμένεται σήμερα να ταξιδέψουν από το λιμάνι του Πειραιά συνολικά 28.746 επιβάτες. Από την περιοχή Τζελέπη του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 22 δρομολόγια. Η κίνηση θα παραμείνει αυξημένη όλο το Σαββατοκυριακό. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν, όπως είπαμε, 27.044 επιβάτες από τα 4 λιμάνια, ενώ αύριο Κυριακή ο αντίστοιχος αριθμός υπολογίζεται σε 24.656 επιβάτες. Συνολικά, στο τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή, η εκτιμόμενη επιβατική κίνηση στις αναχωρήσεις από Πειραιά, Αργοσαρονικό, Ραφίνα και Λαύριο ανέρχεται σε 80.446 επιβάτες. 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι ο ζωντανός θρύλος της ενόργανης γυμναστικής. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε χθες το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, καθώς τον τελικό βαθμολόγησε με 14.366, χάνοντας τις λεπτομέρειες στο χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αβετισιάν και Ζάικα από τη Ρωσία. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη ένας 32χρονος, ο οποίος έκρυβε ανήλικο σε Πορτ Παγκάζ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψή του στα διόδια της ανάληψης στην Εγνατία Οδό. Συγκεκριμένα, οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη του 32χρονου, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση. Ουρά 1,5 χιλιομέτρου στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα εξόδου έχει σχηματιστεί από τις 12 σήμερα το μεσημέρι, με τους οδηγούς να περιμένουν μέχρι και 15 έως και 20 λεπτά προκειμένου να διέλθουν. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εγνατία Οδό στα διόδια της Ασπροβάλτας. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικά σημεία της Χαλκιδικής λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνες Γέφυρες. Στον εντοπισμό και την διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, αναλαμβάνοντας να στηρίξει γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στο νησί, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος στελέχωσης. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως απάντηση σε σχετικό αίτημα της διοίκησης του νοσοκομείου και αφορά κυρίως την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης. Το υψηλό κόστος διαμονής στη Ρόδο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την προσέλκυση και την παραμονή υγειονομικών στο νησί. Με τη συμμετοχή ξενοδοχειακών
ψηφιακών επιχειρήσεων μελών της, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση 8 γιατρών, 9 ειδικευόμενων γιατρών και 3 τεχνολόγων με τριετή δέσμευση και συνολικό ύψος χρηματοδότησης 300.020 ευρώ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε χθες τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, συνδηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που σφάγιασε τους Κούρδους, υποστήριξε τη σφαγή που έκανε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και καταπιέζει τον ίδιο το λαό του, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί με αποτελεσματικότητα ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μόλις 2 διασώθηκαν και τουλάχιστον 13 στην νήσι αγνοούνται έπειτα από το ναυάγιο ενός σκάφους με μετανάστες στα ανοιχτά των ακτών της νησίας, ενώ έπλεε προς την Ιταλία. Ένας από τους 2 επιζώντες είπε στους διασώστες σε μια τοπική βάρκα ότι είχαν αποκλειστεί στη θάλασσα για ώρες μετά την ανατροπή του σκάφους τους. Ο δεύτερος επιζών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Τινησία ήταν κόμβος αναχώρησης για τους μετανάστες που διασχίζουν τη Μεσόγειο, αλλά οι αναχωρήσεις έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία 2 χρόνια εν μέσω καταστολής και αυστηρότερων θαλάσσιων ελέγχων με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και του σύγχρονου εξοπλισμού παρακολούθησης των συνόρων, ιδίως από την Ιταλία. Οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα, προκαλώντας νέο πλήγμα στις εμπορικές σχέσεις των 2 χωρών και ενισχύοντας την προσπάθεια της Οτάβα να περιορίσει την εξάρτησή της από την αμερικανική αγορά. Η στρατηγική του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ βασίζεται στην αναζήτηση νέων εμπορικών εταίρων, στην ενίσχυση της εγχώριας αγοράς και στην υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ έφτασε σήμερα στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στην Ουκρανία εν ώψη της 35ης επετείου της ανεξάρτησίας της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση τη Δευτέρα, την ώρα που η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της. Τα σωστικά συνεργεία στην Κρύβη Ρήχτη της Ουκρανίας εξακολουθούν να ψάχνουν θύματα στα ερείπια ενός εμπορικού κέντρου έπειτα από διπλό ρωσικό πλήγμα, το οποίο έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό περισσότερων από 130. Σε ξεχωριστή επίθεση χθες, τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά, σκοτώθηκαν και μία γυναίκα τραυματίστηκε σε πλήγμα με ρωσικό ντρόουν στην νότια επαρχία Μικολάιφ, μετέδωσαν ουκρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ένα εμβόλιο το οποίο παρουσιάζεται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως το πιο υποσχόμενο αναμένεται να αναπτυχθεί από μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Ο έμπολα που μεταδίδεται μέσω των σωματικών υγρών και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό έχει στοιχεί στη ζωή σε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 3 τραυματίστηκαν στην επίθεση με σπαθί που σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο της πόλης Φαγκέρστα στην κεντρική Σουηδία. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Συγκεκριμένα αναλυτικά, στην Μακεδονία και στη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 38 με 39 και στη κεντρική Μακεδονία τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6, η θερμοκρασία από 23 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 38 με 39 και τοπικά
θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6, η θερμοκρασία από 24 έως 34 και στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, τοπικά 6, η θερμοκρασία από 24 έως 36, ενώ σε κάποια σημεία θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα, γενικά αίθριος ο καιρός, σε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 37, ενώ είναι πιθανόν τοπικά να φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Δευτέρα ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το ίδιο και την Τρίτη 25 Αυγούστου.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλη Τσαναβάρης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Τις τριανταφυλιά στα φύλλα μας τραγούδησε ο Μάξιμος Κοντιζάς. Στη συνέχεια, ένα τραχαντηράκι από τη Σέριφο θα μας τραγουδήσει ο Νίκος Τσιατσούλης. Βιολί παίζει ο Σωτήρης Μαργώνης και λαούτο ο Κώστας Μίτσιος.

Ένα κριτικό σκοπό θα μας τραγουδήσει η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Κρυφά για σένα θα πονώ. Παίζουν ο Περικλής Παπαπετρόπουλος Βουλγαρίου, ο Σωκράτης Συνόπουλος Λαούτο και ο Κώστας Μερετάκης με το Βαγγέλη Καρύπη Κουστά.

Η Κατερίνα Ζάκα από την Αρετή Ιωαννίνων της περιοχής Πογονίου θα μας τραγουδήσει τους κλέφτες. Κλαρίνο παίζει ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Κώστας Φιλιππίδης λαούτο, ο Βαγγέλης Κουμτζής βιολί και ο Ηλίας Νούτσος Ντέφη. Την επιμέλεια παραγωγής έχει ο Χρήστος Τσιαμούλης.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή

0: και της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, εωδείτε.gr.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, μαζί μας σήμερα έχουμε τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδώνη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, άξιο κληρικό, δραστήριο, με πλούσια πνευματική εργασία στον χώρο όπου ευρίσκεται και στον τόπο όπου εργάζεται, διακρίνεται για τον ένθεο ζήλο και δίδεται με όλη του την καρδιά στο ιεραποστολικό έργο. Είναι γνωστός για τις δραστηριότητες μέσα στη πατρίδα μας, αλλά ο πατήρ Χρυσόστομος έχει και ιεραποστολική δραστηριότητα και έξω από την πατρίδα μας και ιδιαιτέρως διακρίθηκε στη Βόρειο Ήπειρο, όπου εκεί εργάστηκε στα δύσκολα χρόνια που οι βορειοϊπειρώτες αδελφοί μας βρίσκονται κάτω από αθεϊστικά και τυραννικά καθεστώτα. Σήμερα τον έχουμε μαζί μας και μάλιστα τον δεσμεύσαμε να κάνουμε μία σειρά εκπομπών και κρατούμε την υπόσχεσή του που θα αναφέρονται στο λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Να σας καλωσορίσουμε, Πάτε Χρυσόστομε, και να εκφράσουμε την ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία και μαζί σας να επικοινωνήσουμε, αλλά γιατί και θα επικοινωνήσουμε με ένα πλήθος ανθρώπων που έχουν έτσι έντονο το ενδιαφέρον για να μάθουν τα της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας μας.
2: Ευχαριστώ, Γέροντα, για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Το καθήκον μας κάνει μέσα στην Εκκλησία, αφού ο Χριστός εδώ μας επιστράτευσε. Είναι ανάγκη να προβάλλουμε το λειτουργικό πλούτο της Εκκλησίας μας σε μια εποχή εκοσμίκευσης που οι άνθρωποι που μακρύνονται από το Θεό, από την Εκκλησία, από τη λειτουργική ζωή, είναι ανάγκη εμείς να τα υπενθυμίσουμε αυτά και να τα τονίσουμε. Και να τονίσουμε και πώς θα πρέπει να συμμετέχουμε για να μπορεί να είναι συνειδητή η συμμετοχή μας στα τελούμενα από την Εκκλησία μας. Είναι ένας άγνωστος χώρος ο λειτουργικός, χώρος της Εκκλησίας μας. Είναι ανάγκη, ιδιαίτερα στην εποχή μας, γι' αυτό και η Εκκλησία μας, η Σύνοδος, έχει αποφασίσει να ξεκινήσει μια προσπάθεια για την ενημέρωση του λαού του Θεού. Υπάρχει και Συνοδική Επιτροπή για τη Λειτουργική Αναγέννηση, που έχει σαν σκοπό περισσότερο την ενημέρωση πάνω στα θέματα της λειτουργίας και όχι για να αλλάξουμε κάτι.
1: Όταν λέμε αναγέννηση, μήπως εννοούμε κάτι άλλο?
2: Όχι.
1: Την αναζωπήρωση,
2: αναζωπήρωση
1: του ενδιαφέροντος για το λατρευτικό μας πλούτο και για τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας.
2: Αυτό. Ναι, επειδή βλέπουμε ότι οι χριστιανοί μας απομακρύνονται, έχουν άγνοια μεγάλη για αυτό το πράγμα και είναι ανάγκη να το γνωστοποιήσουμε. Είναι ανάγκη να το γνωστοποιήσουμε. Να μην συμμετέχουν μαγικά οι χριστιανοί μας, να συμμετέχουν συνειδητά, να είναι λογική η λατρεία τους και να ξέρουν ότι δεν είναι μονάχα να πιστεύουμε ορθά. Η Ορθοδοξία δεν είναι μονάχα ορθή πίστη ή ορθή ζωή, είναι και ορθή λατρεία. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει και διακρίνει την Εκκλησία μας και από τις άλλες ψευτοεκκλησίες, να πούμε την αλήθεια. Γιατί η λειτουργική ζωή είναι αυτή η οποία μας ενώνει με τον Θεό, που βεβαίως συμβαδίζει και με την πίστη, την ορθή, τη δογματική αλήθεια, αλλά και με την ζωή μας. Έτσι υπάρχει ένας λειτουργικός τρόπος με τον οποίο ζούμε. Δεν ζούμε λειτουργική ζωή μονάχα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο χώρο της λατρείας, στο ναό ή στην ατομική μας ζωή, αλλά είναι όλη η ζωή μας είναι μια δοξολογία για τον Θεό. Είναι λειτουργία. Και ο λαός του Θεού που πορεύεται στο δρόμο του, σε αυτή την έρημο, λατρεύει τον αληθινό Θεό και εκφράζει την αγάπη του, και η λατρεία μας έχει κάτι άλλο. Δεν όπως τις λατρείες των άλλων λαών, των εκτός εκκλησίας, των προ-Χριστού και εκτός του Χριστού, αλλά είναι η μετάδοση της χάρητος του Θεού μέσα από τη λατρεία και τη ζωογόνου χάρητος του Θεού. Μεταδίδεται μέσα από τα μυστήρια και μέσα από τη λειτουργική ζωή. Λοιπόν, όλη αυτή την ακένωτη πηγή της χάρητος θα την έχουμε μακριά μας, δεν θα συμμετέχουμε, δεν θα πίνουμε αυτό το αθάνατο νερό το οποίο έψαχνε και ζητούσε ο Μέγας Αλέξανδρος και η αδελφοί του. Το αθάνατο νερό είναι μέσα στην εκκλησία μας. Είναι μια δεξαμενή της Θείας Χάριτος. Και εμείς πίνουμε από αυτό το νερό για να ξεδιψάσουμε και να ζήσουμε αιώνια.
1: Μάλιστα. Πάτερ Χρυσόστομε, να ρίξουμε λίγο το βλέμμα μας βαθιά στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους και να θέσουμε ένα ερώτημα. Οι λαοί, οι μη γνωρίζοντες τότε τον αληθινό Θεό και ζώντες μέσα στον ειδωλατρικό κόσμο, αισθάνονται αυτοί οι λαοί την ανάγκη να λατρεύσουν το Θείο? Έχουνε λατρευτική ζωή που τους δίδεται η ευκαιρία να υμνούν και να δοξολογούν τους θεούς των, έστω και αν αυτοί δεν είναι αληθινοί? Είναι παγκόσμιο φαινόμενο η λατρευτική ζωή μέσα στην καρδιά του καθενός ανθρώπου?
2: Η λατρευτική ζωή είναι η έκφραση της θρησκευτικότητος που είναι έμφυτη μέσα στον άνθρωπο. Η αναφορά προς το Θεό είναι έμφυτη. Την έχει φυτέψει ο ίδιος ο Θεός. Και γι' αυτό και ο Πλούταρχος μας λέει ότι μπορείς να δεις πόλεις χωρίς τείχη, χωρίς γυμναστήρια, χωρίς άλλα πράγματα, θέατρα, αλλά δεν θα δεις πουθενά και ποτέ πόλεις χωρίς ναούς. Αυτό δείχνει το παγκόσμιο φαινόμενο της θρησκευτικότητος και της λατρείας του ανθρώπου προς το Θεό. Άλλο βέβαια το θέμα ότι δεν αναφέρονται στον αληθινό Θεό και δεν ήξεραν να επικοινωνήσουν με σωστό τρόπο με τον αληθινό Θεό. Αυτό γινόταν βεβαίως κατά κάποιο τρόπο και στον Ισραηλιτικό λαό, και αυτοί είχαν, ο Ισραηλιτικός λαός είχε ένα έτσι προστάδιο για την αληθινή λατρεία. Δυστυχώς οι άνθρωποι, οι λαοί, αντί να λατρέψουν τον κτίστη, οδηγήθηκαν στο να λατρεύουν τα κτίσματα. Έγιναν ειδωλολάτρες, λάτρευαν ουσιαστικά τα πάθη τους. Τα πάθη τους τα έκαναν θεούς. Ναι. Και τα χρυσάφια και τα σίμια και τα ξώανα και τα φυσικά φαινόμενα, αυτά λάτρευαν. Και σε ένα σκοτάδι δηλαδή βρήκε ο Χριστός μας τον κόσμο σε αυτό το θέμα.
1: Αυτή η παγκοσμιότητα των θρησκευομένων που αναζητούν μέσα από τους βωμούς και τα θυσιαστήρια να ευχαριστήσουν τους θεούς ή να εξελιωθούν έναντι των θεών προσφέροντας τις γνωστές θυσίες, είναι κάτι που το επιβάλλουν οι θρησκείες ή αποτελεί ένα εσωτερικό φαινόμενο που παρορμά τον άνθρωπο στην αναζήτηση του Θεού και στη λατρεία του οδήποτε Θεού?
2: Ναι, Γέροντα και αγαπητοί αδελφοί, θέλουμε να πούμε ότι ο φυσικός άνθρωπος από μόνος του αναζητάει το Θεό, διότι πρώτα από φόβο. Υπάρχουν δύο είδη θρησκείες και λατρείας προ Χριστού. Είναι πρώτο εκείνο το οποίο προέρχεται από το φόβο. Έβλεπε ο άνθρωπος ότι αστράφτει, βροντάει, κάνει πλημμύρες, γίνονται σεισμοί, και από φόβο νιώθει ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτόν. Αυτό λοιπόν το ανώτερο προσπαθεί να το εξευμενήσει, να το καλοπιάσει με διάφορες θυσίες, να ξεφύγει από αυτή την απειλή, τη φυσική απειλή την οποία νιώθει. Μια άλλη μορφή θρησκείας και λατρείας είναι αυτή στην οποία έφτασαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ο φιλοσοφικός τρόπος, αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, ότι κάθε κτίσμα έχει κτιστεί από κάποιον δημιουργό. Έτσι και από αυτό το μεγάλο σύμπαν, αυτή η μεγάλη δημιουργία, έχει κτιστεί, έχει δημιουργηθεί από το μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος, από τον δημιουργό Θεό. Και προσπαθούσαν λοιπόν οι άνθρωποι να φτάσουν σε κάποιο σημείο, να λατρεύουν το Θεό που είναι πάνσοφος, που είναι παντοδύναμος, αλλά μέχρι εκεί δεν μπόρεσαν παραπέρα. Ήταν η θρησκεία γενικώς, είναι η ανθρώπινη προσπάθεια για να φτάσει κανείς προς το Θεό. Ενώ εμείς η Εκκλησία δεν είναι θρησκεία. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν από μόνοι τους να φτάσουν. Έφτασαν σε ένα σημείο και τότε έχουμε την αποκάλυψη του ίδιου του Θεού.
1: Μάλιστα. Θρησκεία είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό. Και αποκάλυψης είναι η αναζήτηση του ανθρώπου από τον Θεό. Έτσι, δεν
2: αυτό
1: ξέρω,
2: είναι, αυτό ναι. Είναι.
1: Και εμείς δεν είμαστε θρησκεία, αποτελεί λανθασμένη έκφραση το να λέμε ο χριστιανισμός, η θρησκεία του χριστιανισμού.
2: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε αποκάλυψης, διότι αποκαλύπτεται ο αληθινός Θεός στον άνθρωπο, τον ψάχνει, τον αναζητά, τον ευρίσκει, είναι το απολωρός πρόβατο, το οποίο επομίζεται, το μεταφέρει σε ένα άλλο κόσμο, μέσα στο φως, στην αλήθεια, στην αιωνιότητα. Πριν ακόμη προχωρήσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, θα θέλαμε να μας πείτε για τη θρησκευτικότητα του ελληνικού λαού πριν Χριστού. Νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός έχει ιδιαιτέρως έντονα θρησκευτικά συναισθήματα και αισθάνεται την ανάγκη να λατρεύσει το Θείο? Έχουμε τέτοια ιστορικά δείγματα κατάλοιπα αυτής της ζωής των αρχαίων Ελλήνων?
2: Ναι, βλέπουμε κατάσπαρτη η Ελλάδα, ο ελληνικός χώρος, όπου ήκμασε ο ελληνικός πολιτισμός στην αρχαιότητα, να είναι κατάσπαρτος από βωμούς, από ναούς. Ήταν πολύ θρησκευόμενοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν ήρθε στην Αθήνα, είπε ότι σας βλέπω ότι σέβεστε πολύ το Θεό. Είστε θεοσεβούμενοι. Και έτσι ακριβώς χαρακτηρίζεται και ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, θεοσεβούμενο, σέβεται το Θεό, ναι, αγαπάει το Θεό, λατρεύει αληθινά το Θεό. Και βλέπουμε ότι και προ Χριστού οι άνθρωποι, οι Έλληνες, από μόνοι τους, προσπάθησαν να φτάσουν και έφτασαν στο πιο ανώτερο σημείο από όλους τους άλλους λαούς, στη φυσική θρησκεία.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, προσπάθησαν να φτάσουν και... Και επειδή θυμάστε, Γέροντα, και θυμούνται και οι αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν έφτασε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, είδε και ένα βωμό στον άγνωστο Θεό. Είχαν τόσους θεούς εκεί οι αρχαίοι, οπότε είπαν, μήπως ξεχάσουμε και κανέναν Θεό. Και σε αυτόν που δεν ξέρουμε, που αγνοούμε, ας αφιερώσουμε κάποιον. Και ήρθε ο Απόστολος Παύλος και λέει, αυτόν τον οποίο εσείς αγνοείτε, εγώ ήρθα να σας κηρύξω.
1: Μάλιστα. Ναι. Να κάνουμε μια υπόθεση, Πάτερ Χρυσόστομε. Εάν στις ημέρες μας είχε το Απόστολος Παύλος, τότε που όταν πρωτοήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα και εξαφορμή του βωμού που ήταν αφαιρωμένο στον άγνωστο Θεό, είπε ο άνδρες Αθηναίοι κατά πάντα της ειδημονοστέρωσης μας θεωρώ. Τους έπληξε το εγκόμιο και εμείς καμαρώνουμε. Η ερώτησή μου, εάν ήρθε το σήμερα στην Αθήνα, θα μας έπλεκε αυτό το εγκόμιο σε εμάς τους νεοτέρους Έλληνες? Πώς νομίζετε την
2: Το πιστεύω, Γέροντα, διότι ο ελληνισμός, η φυλή μας, το γένος μας, κυριολεκτικά όχι μονάχα δέχθηκε τη διδασκαλία του Αποστολού Παύλου, αλλά και την μετέδωσε και τη διέδωσε. Ο ελληνισμός έγινε η αιτία να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, όπως είπε και ο Υιός ο Κύριος. Οι αποστολές μας, οι οικουμενικές σύνοδοι, και όλη η θρησκευτικότητα, η Ορθοδοξία, είχε χρώμα καταρχάς ελληνικό. Και βεβαίως το ελληνικό και το Ορθόδοξο είναι παγκόσμιο. Είναι ναι. οικουμενικό.
1: Γιατί και ο ελληνισμός έχει την οικουμενικότητα, δεν είναι αποκλειστικό. Ναι.
2: Είναι ένα στοιχείο
1: για το οποίο... γένος των Ελλήνων.
2: Συναντιόνται και ο ελληνισμός ναι. και η Ορθοδοξία. Και την κρατήσαμε αυτή την πίστη που μας μετέδωσε ο Απόστολος Παύλος σε πολύ δύσκολα χρόνια. Και τότε στους διωγμούς και έχουμε πλήθος μαρτύρων, αλλά και στη συνέχεια. Και στην περίοδο της εκοσμίκευσης έτσι, του Βυζαντινού κράτους και στην περίοδο της τοκοκρατίας. Πιστεύω ότι είμαστε παιδιά του Αποστόλου Παύλου, βέβαια πάντοτε θα πρέπει να αναβαπτιζόμαστε στα ρήματα του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών, του φωτιστού μας και ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να προχωρούμε. Και οι Άγιοι τους οποίους ανέδειξε το ελληνικό έθνος είναι καρποί του Αποστόλου Παύλου.
1: Το ερώτημά μας είναι, ο ιδωλατρικός κόσμος λατρεύει τους θεούς, λησμόνησε τον αληθινό Θεό, λάτρευσε την κτήση, τα δημιουργήματα, τα γνωστά. Όμως ανάμεσα σε όλους τους λαούς αυτούς υπήρξε ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, τον οποίον η Θεία Πρόνοια προώρησε να υπηρετήσει το απολυτουργικό σχέδιο της ολοκλήρου της ανθρωπότητας.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί πώς μπορούμε να δούμε τα λατρευτικά γνωρίσματα του λαού αυτού, τον οποίο κατά θαυμαστών τρόπων ο Θεός προστάτευσε ναι. και τον οδήγησε μέχρι το σημείο αυτού που να δεχθεί να ακούσει αυτός πρώτος τα θεία μηνύματα του Ευαγγελίου.
2: Ναι. Ανάμεσα σε όλους τους λαούς που είχαν ξεφύγει στην πολυθεία και στην ιδωλολατρεία, ξεχωρίζει ο ζηλητικός λαός. Μάλλον, γιατί ήδη ο Αβραάμ, ο γενάρχης του ιζηλητικού λαού, ήταν μόνο θεϊστής. Και γι' αυτό και ο Κύριος αποκαλύπτεται στον Αβραάμ και ξεκινάει όλη αυτή την αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έχουν πλέον, μετά από τόσα χρόνια σιωπής του Θεού, αιώνες σιωπής του Θεού, ο Θεός αποκαλύπτεται. «Εγώ είμαι ο Θεός», λέει στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ το δέχεται. Δέχεται το Θεό, γιατί μέσα σε αυτό, στην πολυθεία αυτή, μέσα στο σκοτάδι αυτό, υπήρχε το μικρό λίμα. Υπήρχε ο Αβραάμ, ο οποίος πίστευε στον αληθινό Θεό. Και σε αυτόν λοιπόν απευθύνθηκε ο Θεός. Του λέει να φύγει από την Μεσοποταμία, να έρθει στην Παλαιστίνη. Υπακούει ο Αβραάμ. Υπακούει και τη δοκιμασία της θυσίας του Ισάκ, και με τη θυσία του Ισάκ ο Αβραάμ αναδεικνύεται ο αρχηγός των πιστών. Η πίστη την οποία έδειξε ο Αβραάμ είναι η πίστη στην οποία θα πρέπει να φτάσουν όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό και όλοι οι πιστοί πηγαίνουμε στους κόρπους του Αβραάμ, όπως Μάλιστα. μας λέει και ο Κύριος. Έτσι. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η πορεία. Τι έχουμε? Αποκαλύπτεται ο Θεός πλέον. Μιλάει και τον ακούμε. Του μιλάμε και μας ακούει. Και κατευθύνει την πορεία του λαού του Θεού. Κατευθύνει την ιστορία του κόσμου. Και η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης, που ξεκινάει από τους Πατριάρχες και συγκεκριμένα από τον Αβραάμ, ξεκινάει η προετοιμασία του κόσμου για την έλευση του Σωτήρα, για την μεγάλη αποκάλυψη. Και εδώ έχουμε μία αποκάλυψη στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός μόνο μιλάει, αλλά δεν εμφανίζεται. Φανερώνεται σαν φωτιά, εκεί με τον Μωυσή, πάνω στο όρος Σινά, πάλι σαν φωτιά. Παρουσιάζει σημεία της παρουσίας και της εμφανίας του. Και ο Θεός δίνει και εντολές, δίνει και οδηγίες πώς θα τον λατρεύουν. Πώς θα τον λατρεύει αυτός ο λαός.
1: Μάλιστα. ο λαός του Ισραήλ ήταν σκλαβωμένος 400 ολόκληρα χρόνια στους Αιγυπτίους. Ναι. Και ο Μωυσής αναλαμβάνει κατ' εντολή του Θεού να ελευθερώσει αυτόν τον λαό και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Ναι. Με ποια όμως πρόφαση παρουσιάζεται στο Φαραώ? Λέει, δώστε μας τριήμερο άδεια να εξέλθουμε στην έρημο να λατρεύσουμε το Θεό.
2: Ναι, ναι.
1: Ήτανε απλώς ένα πρόσχημα ή ήτανε όντως αυτή η πρόθεση να βγουν στην έρημο για να βρουν το Θεό, να τον λατρεύσουν όπως αυτοί ήθελαν?
2: Ναι, γιατί δεν μπορούσαν μέσα στην Αίγυπτο, μέσα σε κατοικημένους χώρους, εκεί που ήταν σκλάβοι, να λατρεύσουν τον αληθινό Θεό?
1: Η πορεία αυτή, η έξοδος την οποία έκαναν οι ηρωικοί, συνοδεύεται με θαύματα που το χέρι του Θεού καθοδηγεί και κατευθύνει το λαό του Θεού προς τη γη της επαγγελίας. Μέσα στην έρημο ο λαός αυτός λατρεύει το Θεό, βρίσκει την ευκαιρία να λατρεύσει το Θεό.
2: Βέβαια, εκεί δίνεται η εντολή από το Θεό πώς θα κατασκευαστεί η σκηνή του μαρτυρίου.
1: Α, πείτε μας λίγα λόγια για τη σκηνή του μαρτυρίου. Είναι ένας φορητός ναός.
2: Ένας φορητός ναός που με δέρματα και με άλλα υφάσματα καλύπτεται. Και όπου στρατοπεδεύει ο Ισραηλιτικός λαός, εκεί στείνεται και η σκηνή. Και έχουμε την παρουσία του Θεού πλέον στη σκηνή. Εκεί υπάρχει μέσα κυβωτός της Διαθήκης. Υπάρχουν οι πλάκες
1: του
2: νόμου. Υπάρχει η ράβδος, η βλαστήσα του Αρών. Υπάρχει η στάμνα με το μάνα. Και είναι πλέον σημάδια της παρουσίας του Θεού, ότι ο Θεός καθοδηγεί αυτό το λαό. Και αρχίζει αυτός ο λαός πλέον να αναφέρεται σε αυτόν τον Θεό. Είναι ο Γιαχβέ, είναι ο Ον. Αρχίζει να λατρεύει τον αληθινό Θεό. Βέβαια, ξεφεύγει κάποιες φορές. Πάλι τον επαναφέρει ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναβί. Τους επαναφέρει πάλι στην αληθινή θεογνωσία. Και όταν πλέον εγκαθίσταται ο Ισραηλιτικός λαός στην Παλαιστίνη, εκεί στείνει μόνιμα το ναό. Βέβαια, ο Θεός δεν ήθελε το ναό του Σολομώντος. Γιατί όταν ζήτησε ο Δαβίδ, θέλω να κάνουμε ναό όπως έχουν και οι άλλοι λαοί, λέει, ναι, αλλά εγώ δεν κατοικώ σε χεροποίητους ναούς. Τέλος έδωσε την ευλογία ο Θεός τον Σολομών και έκτισε το ναό του Σολομώντος, όπου και η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός του Σολομώντος ήταν ο χώρος της παρουσίας του Θεού.
1: Στο ναό του Σολομώντος προσερχόμενοι οι Ισραηλίτες, τι έκαναν, τι γινόταν εκεί, για να δούμε δηλαδή τι ελάτρευαν, πώς ελάτρευαν το Θεό μέσα στον ναό του Σολομώντος, ο οποίος ήταν μεγαλοπρεπής και εντυπωσιακός.
2: Ναι. Πρέπει να πούμε, Γέροντα, και να πούμε και στους αδελφούς χριστιανούς, ότι οι ναοί πρόχριστου και και ναός του Σολομώντος και οι άλλοι ναοί ειδωλολατρικοί ήταν ο χώρος της παρουσίας του Θεού. Δεν ήταν ο χώρος όπου συγκεντρώνονταν οι πιστοί. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σπουδαία και βασική διαφορά. Μέσα στο ναό και στον ειδωλολατρικό ναό και στον ναό του Σολομώνος δεν έμπαινε ο λαός. Μέσα στο ναό, στον Παρθενώνα και στους άλλους ναούς, έμπαινε μόνο οι ιερείς. Και μέσα στο ναό υπήρχε το είδωλο του Θεού. Ο λαός στεκόταν έξω. Το ίδιο και στο ναό του Σολομώντος. Έμπαιναν μόνο οι ιερείς και μέσα στα Άγια των Αγίων που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, μόνο ο αρχιερεύς άπαξ του έτους.
1: Αυτό για να, Πάτερ Χρυσόστομε, για να μην επέρχεται βεβήλωση στο ναού. Γιατί ας πω, σήμερα έχουμε το αντίθετο φαινόμενο. Οι πιστοί αποτελούν το πλήρωμα της Εκκλησίας και συμμετέχουν ενεργώς στα τελούμενα μυστήρια, αλλά μόνο οι εκπεσόντες παραμένουν εκτός του Ιερού Ναού, οι μετανοούντες κλπ. Αλλά όλοι οι άλλοι χριστιανοί προσέρχονται. Αποτελεί μια διαφορά, έχουμε κανένα λόγο να πούμε?
2: Ναι, γιατί υπήρχε ένας φόβος απέναντι στο Θεό.
1: Ναι.
2: Είχαν ένα φόβο. Ναι. Και που βέβαια δεν είναι αληθινή θρησκευτικότητα όπως έχουμε εμείς, δεν έχουμε, ναι. έχουμε αυτό το φόβο εμείς απέναντι στο Θείο, απέναντι στο Θεό. Όμως οι άνθρωποι και οι Ισραηλίτες και οι ειδωλάτες είχαν ένα φόβο απέναντι στο Θεό. Έχουμε δύο τάσεις, επενώσουμε ένα σεβασμό. Ένα σεβασμό, αλλά αφετέρου και έναν φόβο. Και γι' αυτό τους κρατούσε μακριά. Ο λαός στεκόταν απ' έξω. Ο λαός στεκόταν απ' έξω. Και βασικά υπήρχαν στη δημόσια λατρεία, υπήρχαν κάποιοι καθαρμοί που έκαναν. Υπήρχε μια δεξαμενή με νερό και καθαρίζοντο και γινόντουσαν και κάποιες θυσίες. Που όλα αυτά όμως ήταν τύπος. Ήταν τύπος. Δεν ήταν η ουσία. Ο Θεός παραχώρησε αυτού του είδους την θρησκευτικότητα που έμοιαζε λίγο με τους ειδωλολάτρες, γιατί και εκείνοι είχαν θυσίες και τέτοια, αλλά ήθελε στη συνέχεια να υπάρχει καθαρότητα της καρδιάς, να υπάρχει η μετάνοια. Αυτά να δίδονται προς το Θεό, να δίνονται σε θυσία, σε λατρεία, αλλά με καθαρότητα καρδίας. Αυτό όμως ο Ισραηλιτικός λαός το ξέχασε. Αυτό το λησμόνησε και έπεσε στον τύπο και νόμιζε ότι με να προσφέρει τα τριγόνια, τα περιστέρια, το λάδι, το κρασί, το σιμιγδάλι και τους αμνούς, τα πρόβατα και τα μοσχάρια, ότι με αυτά θα σωζόταν, ότι με αυτό θα
1: εξηλαιωθινόταν.
2: Περισσότερο ο Θεός ήθελε και με τον νόμο αλλά και με τη λατρεία να καταστήσει, να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την αμαρτία του. Αυτός ήταν ο σκοπός της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν συγχωρόταν η αμαρτία. Είχα μια συνειδητοποίηση της αμαρτίας όμως και προσευχή προς το Θεό να του συγχωρέσει τις αμαρτίες. Και νόμιζαν λοιπόν ότι το αίμα των τάβρων και των τράγων, ότι αυτό θα τους καθάριζε. Και λέγεται ο Απόστολος Παύλος, λέγεται, δεν είναι το αίμα των τάβρων και των τράγων, δεν σας σώζουν αυτά. Ευτυχώς όμως που υπήρχαν οι προφήτες, που ήταν τα στόματα του αληθινού Θεού, οι οποίοι καθοδηγούσαν το λαό στην σωστή λατρεία προς το Θεό. Όχι στην τυπική πλέον, αλλά στην ουσιαστική. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Ισαΐα να λέγει ότι τις λατρείες σας και τις θυσίες σας
1: μισή ψυχή μου. Αποστρέφεται.
2: Δεν θέλω τέτοια λατρεία. Ναι. Δεύτερη και διαλεχτό μου, λέτε να συζητήσουμε. Μπορώ να σας καθαρίσω, να είστε μαύροι, να είστε από την αμαρτία, εγώ θα σας καθαρίσω, θα σας κάνω σαν το χιόνι. Ήταν η συνειδητοποίηση της αμαρτίας. Είχαν όμως ξεφύγει, οι προφήτες όμως ήταν εκείνοι οι οποίοι επανέφεραν το λαό στη σωστή του πορεία και εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο. Βέβαια υπήρχε που τελειοποιείται με τον αληθινό Θεό, με την αποκάλυψη του αληθινού Θεού. Έχουμε βέβαια και την ιδιωτική λατρεία που έκαναν στα σπίτια τους και είχαν κάποιες γιορτές. Η βασική γιορτή ήταν το Πάσχα, τη διάβαση, ήταν η σκηνοπηγία, ήταν η παράδοση του νόμου. Όλα αυτά τα βασικά σημεία της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους και την ιστορία τους τα έκαναν γιορτές και τα τιμούσαν. Και από αυτές τις γιορτές έπαιρναν μηνύματα και νοήματα για τη ζωή τους. Και έρχεται λοιπόν η αληθινή πίστη και δίνει του Χριστού μας και δίνει άλλο νόημα πλέον σε αυτές τις γιορτές. Γιατί ήταν τύποι, ήταν σκιές. Και έρχεται ο Χριστός και μας αποκαλύπτει την αληθινή ουσία πλέον αυτών των πραγμάτων.
1: Μάλιστα. Ήδη σε αυτή τη φάση η συναγωγή πέρα από τον ναό του Σολομώντος είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ισραήλ. Στη Μάλιστα. συναγωγή έχουμε λατρευτική ζωή.
2: Γιατί μετά από την καταστροφή του ναού του Σολομώντος έχει σταματήσει η λατρεία σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Διότι οι Ισραηλίτες είχαν την πεποίθηση ότι η αληθινή λατρεία μόνο στον ναό του Σολομώντος μπορούσε να προσφερθεί και να πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό και στις συναγωγές δεν έχουμε πλέον λατρεία, αλλά έχουμε απλή ανάγνωση του νόμου και κήρυγμα. Αυτό και κάποιων ύμνων. Μετά από την καταστροφή του ναού του Σολομώντος επικρατούν κάποιες άλλες προσευχές, στη συναγωγή, πότε θα επανέλθουμε πίσω στα Ιεροσόλυμα, πότε θα ξαναφτιάξουμε τον ναό και κάτι τέτοια. Τέτοιες προσευχές υπάρχουν στον Ισραηλιτικό λαό. Και αυτό, σε αυτή την κατάσταση βρήκε τη λατρεία ο Κύριος μας όταν ήρθε και γινόταν οι θυσίες και όλα αυτά γινόντουσαν στο ναό του Σολομώντος, στις συναγωγές γινόταν μόνο το κήρυγμα και η ανάγνωση του νόμου.
1: Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στις ημέρες μας στις αίθουσες των Προτεσταντών.
2: Οι Προτεστάντες δεν έχουν καθόλου λατρεία.
1: Ναι, στις συναγωγές δεν είχαμε λατρεία, είχαμε.
2: Όχι. Όχι.
1: Επομένως, μόνο κάτι παρόμοιο πρέπει να είναι.
2: Ναι, άρα είναι στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Ναι, έτσι. Πάτερ Χρυσόστομε, έχουμε ένα διάλογο του Χριστού με την Σαμαρίτιδα, την Αγία Φωτεινή.
2: Ναι.
1: Εκεί μήπως μας δίδεται η απάντηση στο ερώτημα πώς πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό και πού πρέπει να τον λατρεύουμε. Στο διάλογο εκείνο έχουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
2: Βεβαίως, όπως ξέρουμε, οι Σαμαρίτες, που ήταν οι Βόρειοι Ισραηλίτες, είχαν ξεκόψει, είχαν αποχωριστεί από τους υπόλοιπους Ισραηλίτες και λάτρευαν ξεχωριστά τον Θεό. Τον λάτρευαν στο όρος Γαριζίν. Ήταν σαν αιρετικοί. Και είχαν μια διαμάχη με τους Ισραηλίτες, με τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι έλεγαν ότι μόνο στον ναό του Σολομώντος λατρεύεται ο Θεός. Οι Σαμαρίτες έλεγαν μόνο στο όρος Γαριζίν λατρεύεται ο Θεός. Και έρχεται ο Κύριος μας, συναντάει τον άνθρωπο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, την Σαμαρίτιδα, και της λέει ότι ούτε στο όρος Γαριζίν, ούτε στον ναό του Σολομώντος, αλλά πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Και εδώ ο διάλογος μεταξύ του Χριστού μας και της Σαμαρίτιδος είναι ο πιο θεολογικός διάλογος που υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και έχουμε, γι' αυτό τον καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και έχουμε την πιο σπουδαία αποκάλυψη της πίστεώς μας, της αποκαλύψεως. Έχουμε την πιο σοβαρή αποκάλυψη. Τι είναι ο Θεός? Ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Άρα λοιπόν δεν έχει σχέση η δική μας πίστη, η λατρεία μας με όλα αυτά τον τρόπο λατρείας που είχαν οι ειδωλάτες και οι Ιουδαίοι. Είναι πνεύμα ο Θεός, άρα είναι και πνευματική και η λατρεία μας. Και αυτό το λέμε και μέσα στη λειτουργία, ότι είναι πνευματική η λατρεία. Το τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας πάρα πολύ αυτό. Όταν πολλές φορές και ακόμα και οι θρησκευόμενοι άνθρωποι περιπίπτουν σε υλικότητα, τον Θεό, το Θεό σαν κάτι το υλικό. Βέβαια δεν μπορούσαν να το γνωρίσουν παλαιότερα διαφορετικά οι άνθρωποι. Έπρεπε να ανέβουν πνευματικά. Να θυμηθώ τώρα με τον Ιωθώρα
1: και
2: τον Μωύση, που λέει, εσύ πώς λατρεύεις τον Θεό? Να, λέει, πηγαίνω μια κούπα μεγάλα εκεί στην έρημο και πηγαίνω την άλλη μέρα το πρωί, δεν το βρίσκω το γάλα, το πίνει ο Θεός. Να, τελικά αποδείχθηκε ότι πήγαινε μια λεπού και τα έπαινε. Πάλι λέει, ο Θεός θέλει την αλεπού. Ναι. Έτσι οι άνθρωποι με υλικό τρόπο νόμιζαν ότι μπορούν να λατρεύουν τον Θεό.
1: Πάντως όμως αυτό είναι αξιοθαύμαστο και εντυπωσιακό το περιστατικό,
2: ναι,
1: που προσέφερε, αυτό είχε ως βοσκός να προσφέρει,
2: ναι,
1: το γάλα από το κοπάδι του,
2: ναι,
1: και ένα μέρος από τον καρπό αυτό το πρόσφερε, ναι, στο Θεό. Αν το έτρωγε η αλεπού, τώρα εκείνος το έδινε στο Θεό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μετράει η διάθεση και η προσφορά.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Και εδώ μας επαναφέρει στην πρώτη λατρεία προς το Θεό, που δίδεται,
1: ναι,
2: από τον Άβελ και τον Κάιν.
1: Μάλιστα.
2: Όταν η προσφορά του Άβελ γίνεται με όλη την καρδιά και δίνει τα πρώτα από τα αγαθά που έχει και γίνεται δεκτή η θυσία αυτή από το Θεό. Ενώ ο Κάιν προσφέρει με φθόνο, με ζήλια, με κακότητα και απέναντι στον αδερφό του και απέναντι στο Θεό, οπότε δεν γίνεται δεκτή η θυσία του και η προσφορά του. Και τώρα επανερχόμαστε ο Χριστός μας επαναφέρει πάλι στην αληθινή λατρεία του αληθινού Θεού. Ότι εν πνεύματι, όχι οι τύποι, όχι τα υλικά αυτά τα οποία προσφέρουμε, αλλά η διάθεση με την οποία τα προσφέρουμε. Βέβαια, οι πατέρες μας αναλύουν πάρα πολύ το θέμα αυτό εν πνεύματι και αληθεία, να είναι αληθινή, να είναι ειλικρινής, αυτό εννοούμε. Και, και πνευματικά δια του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πλέον είναι εκείνο το οποίο ανάβει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων την αγάπη και τη λατρεία για το Θεό. Και δίνει από τα χαρίσματά του και την προσευχή και τον τρόπο της προσευχής πλέον και της λατρείας μέσα στην Εκκλησία μας.
1: Μάλιστα. Ο Κύριός μας λαμβάνει ανθρώπινη μορφή, γεννάται στο σπήλιο της Βηθλεέμ, φεύγει ως πρόσφυγας στην Αίγυπτο, επανέρχεται, αρχίζει τη δημόσια ζωή του, διδάσκει, θαυματουργεί, προδίδεται, συλλαμβάνεται, διώκεται, σταυρώνεται, αποθνίσκει, ανασταίνεται και αναλαμβάνεται εις τους ουρανούς. Έτσι δημιουργείται ο πρώτος πυρήνας της Εκκλησίας μας με, ας το πούμε, με στελέχη τους Αγίους Αποστόλους. Έτσι έχουμε τον πυρήνα της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας, η οποία στην αρχή φαίνεται ότι δεν αποτελεί κάτι το ξεχωριστό από λατρευτικής πλευράς εξεταζόμενο θέμα, αλλά οι χριστιανοί δεν αποχωρίζονται από τη συναγωγή, θεωρούνται ότι είναι και αυτή μία προέκταση της συναγωγής και είναι δυσδιάκριτος η διαφορά ανάμεσα στους χριστιανούς και στους Ισραηλίτες από τη λατρευτική ζωή.
2: Ναι, βλέπουμε και ο Κύριος πήγαινε στον Ναό Σολομόντος και προσήφθηκε το εκεί.
1: Και στη συναγωγή.
2: Και στη συναγωγή.
1: Και δίδαξε. Ναι.
2: Και οι πρώτοι χριστιανοί και οι Απόστολοι.
1: Ναι.
2: Ακόμη πήγαιναν στο Ιερό.
1: Από πότε, Πάτερ Χρυσόστομε, γίνεται αντιληπτή η διαφορά ανάμεσα στους χριστιανούς που λατρεύουν τον Χριστό και στους Ιουδαίους που παραμένουν στον Ιαχαβέ και δέχονται, ας πω, τον Ιουδαϊσμό και τον λατρεύουν μέσα στη συναγωγή.
2: Ενώ, Γέροντα, από την αρχή οι χριστιανοί είχαν μια πολύ καλή διάθεση και πολύ καλή σχέση με τους Ιουδαίους εκεί.
1: Ναι.
2: Όμως, από τη στιγμή που θανατώνει το πρώτο μάρτυράς μας, ο Άγιος Στέφανος, έχουμε πλέον τον διαχωρισμό. Που οι ίδιοι πλέον τον καταδικάζουν και τον εκτελούν το αρνία, το άκακο, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν δείχνουν πλέον την κακότητά τους, ότι εκείνοι ήταν οι αίτιοι που σταύρωσαν τον Χριστό και οι ίδιοι διώκουν και τους μαθητές του Χριστού και τους χριστιανούς. Από τη στιγμή εκείνη έχουμε πλέον διαχωρισμό.
1: Και όχι μόνο διαχωρισμό, αλλά και διωγμό.
2: Διωγμό.
1: Έτσι.
2: Έχουν διωγμό. Και οι χριστιανοί διώχθησαν το διωγμό του Στεφάνου, που λέμε, και φύγαν στην Αντιόχεια. Όλοι οι χριστιανοί επιτέλου πήγαν στην Αντιόχεια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ. Οπότε διαρρύνεται πλέον η σχέση μεταξύ των χριστιανών με τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι πλέον καθίστανται όχι μόνο εχθροί του Χριστού και εχθροί της Εκκλησίας. Οι ίδιοι εξεδίωξαν τους χριστιανούς. Οπότε οι χριστιανοί άρχισαν να οργανώνουν τη λατρεία τους καταρχάς στα σπίτια, στα υπερώα των σπιτιών και μετά βλέπουμε και μέσα στις κατακόμβες.
1: Στις κατακόμβες δημιουργήθηκαν από τις συνθήκες της ζωής εκείνης που έκανε τους χριστιανούς να κρύβονται κάτω στη γη για να λατρεύουν τον Θεό.
2: Ναι. Στα Ιεροσόλυμα και αλλού έχουμε περισσότερο στα υπερώα, στα σπίτια.
1: Στα υπερώα.
2: Σε μεγάλα σπίτια, στον πάνω όροφο μεγάλων σπιτιών, εκεί που ήταν το σαλόνι, εκεί μαζεύονται οι χριστιανοί κρυφά τη νύχτα για να λατρεύσουν τον αληθινό
1: Θεό. Και ψάλλαν ύμνους.
2: Ναι.
1: Έχουμε, ας πω, σήμερα συντεταγμένες ακολουθίες που, με τις οποίες λατρεύουμε το Θεό και άλλες εξ αυτών αναφέρονται στους βίους των Αγίων κλπ. Αλλά έχουμε ψαλμωδίες που οι χριστιανοί ψάλουν και στην εποχή εκείνη έψαλαν οι χριστιανοί, συμμετείχανε στη Θεία Λατρεία. Πώς γινότανε στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού?
2: Η βάση ήταν το ψαλτήρι. Ήταν το ψαλτήρι το οποίο συνεχίστηκε. Δηλαδή αποχωριζόμενοι οι χριστιανοί από την συναγωγή και από τον ναό του Σολομώντος, ο οποίος καταστράφηκε το 70, έτσι, τελειωτικά πλέον, συνεχίζουν το τυπικό τρομποντινά, το ιζαελιτικό, και άρχισαν να το εμπλουτίζουν με τους δικούς τους ύμνους, και έχουμε μέσα στην εκκλησία μας αρχαιοπρεπείς ύμνους, ας πούμε το «Η δοξολογία δόξα το δείξαν το φως», είναι της πρώτης μας εκκλησίας, το «Φως Ιλαρών». Κάποιοι ύμνοι περιέχονται μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, «Επεφάνει η χάρις του Θεού». Και αρχίζει, έχουμε και αυτοσχέδιες προσευχές που κάνουν οι πρεσβύτεροι, που κάνουν οι επίσκοποι. Το χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε μια ζωντανή λατρεία στην πρώτη μας εκκλησία. Είναι η εκκλησία των μαρτύρων. Είναι η εκκλησία των κατανκοβών. Ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στην Ρώμη, έχουμε μια δεύτερη Ρώμη κάτω από την ακολασία των ειδωλολατρών και των Ρωμαίων. Έχουμε την, όπως μέσα στο έδαφος κρύπτονται οι θησαυροί, τα χρυσάφια και τα ασήμια, έτσι και οι χριστιανοί κρύφτηκαν κάτω από την γη, κάτω από την επίγεια Ρώμη, στην υπόγεια Ρώμη, και εκεί λάτρευαν τον αληθινό Θεό. Ιδιαίτερα οι κατακόμβες αναπτύχθηκαν στην Ρώμη και σε κάποιες άλλες περιοχές.
1: Έχουμε και εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι. Και στη Μήλο έχουμε, και στην Αθήνα έχουν αποκαλυφθεί, αλλά περισσότερο στη Ρώμη.
1: Εκεί ήταν σκληρότεροι και οι διωγμοί.
2: Ήταν και οι διωγμοί. Και γι' αυτό έχουμε πολλούς μάρτυρες εκεί. Έχουμε μεγάλο αγώνα της Εκκλησίας μας, η οποία κυρίευσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέσα
1: στην καρδιά της.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα στο παλάτι. Και μέσα σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, τη δύσκολη που ζούσε η Εκκλησία μας, οι χριστιανοί ζούσαν αληθινά τη λατρεία. Είχαν ζωντανή πίστη, είχαν αληθινή ζωή, χριστιανική ζωή, γιατί ήταν έτοιμοι να μαρτυρήσουν, τα έδιναν όλα για όλα, γι' αυτό ήταν και ζωντανή και η λατρεία τους. Έχουμε συμμετοχή στη λατρεία. Δεν ήταν δυνατόν να συμμετάσχει κανείς στη Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνήσει τότε. Ήταν αδιανόητο. Κοινωνούσαν, γιατί η Θεία Κοινωνία ήταν μαρτυροπλάστρα, ήταν αυτή η οποία τους έδινε τη δύναμη για να μαρτυρήσουν και να ομολογήσουν τον Χριστό στην περίοδο αυτή των διωγμών. Συμμετείχαν όλοι οι χριστιανοί στην ψαλμωδία και κυριολεκτικά έκανε θαύματα η προσευχή τους. Θυμάστε, για να υπενθυμίσουμε και στους αδελφούς, την προσευχή των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα όταν φυλακίστηκε ο Απόστολος Πέτρος. Μαζεύτηκαν στο Ιππερό, προσευχήθηκαν και συγκλονίστηκε η φυλακή από την προσευχή των χριστιανών.
1: Έπεσαν οι αλυσίδες,
2: άνοιξαν οι πύλες και βγήκε ελεύθερος ο Απόστολος Πέτρος. Και πάντοτε η Εκκλησία, όταν βρισκόταν σε δυσκολία, μαζευόταν στην Εκκλησία και προσεύχονταν το. Και είχαν δυνατή προσευχή που έκανε θαύματα.
1: Μάλιστα. Από πότε, Πάτερ Χρυσόστομε, η Εκκλησία μας εξέρχεται από τις κατακόμβες και δημιουργεί τους δικούς τόπους και χώρους, τους ιερούς ναούς, όπου λατρεύουν το Θεό τους ελεύθερα, χωρίς τις διώξεις και χωρίς τις συνέπειες που είχαν με τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορας?
2: Βασικός σταθμός είναι το διάτημα των Μεδιολάνων. Το 313 ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο μεγάλος αυτός ευεργέτης της Εκκλησίας μας, ο πρώτος χριστιανός
1: αυτοκράτορας,
2: εκείνος ο οποίος έβγαλε την Εκκλησία μας μέσα από τις κατακόμβες, μέσα από το μαρτύριο, μέσα από το αίμα, και της έδωσε την τιμή που της έπρεπε. Ελεύθεροι πλέον οι χριστιανοί από τους διωγμούς χτίζουν και τους ναούς τους, τους χώρους της λατρείας. Και στην αρχή οι ναοί μας ήταν μεγάλοι. Ήταν μεγάλοι για να χωρούν πολύ κόσμο. Είχαν μεγάλη συγχωρητικότητα, ήταν οι βασιλικές. Και ο ίδιος ο αυτοκράτορας χτίζει ναούς. Η Αγία Ελένη έκτισε ιδιαίτερα στους Αγίους Τόπους, σε κάθε μέρος όπου έζησε, θαυματούργησε ο Κύριος μας, επιτέλεσε ένα γεγονός στη ζωή του που είχε επεκτάσεις σωτηριολογικές για μας, έκτισε ναό. Το μεγάλο ναό της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, της Γεννήσεως, ο ναός που βομβαρδιζόταν τώρα πριν από διάστημα τους Παλαιστίνιους, είναι χτίσμα της Αγίας Ελένης. Παντού η Αγία Ελένη, με την οικονομική βοήθεια βέβαια, του Αγίου Κωνσταντίνου, έκτισε ναούς. Και στην καινούργια πρωτεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, έκτισε την Αγία Σοφία, την Αγία Ειρήνη, την Αγία Δύναμη, την Εγκατοταπηλιανή κάτω στην Πάροδο, στη Θεσσαλονίκη, ένας πρώτος ναός του Αγίου Δημητρίου, και γεμίζει την αυτοκρατορία με μεγάλους χριστιανικούς ναούς. Η ίδια η αυτοκρατορία που δίωκε τους χριστιανούς, που κατεδίωκε την Εκκλησία, που γκρέμιζε τους ναούς, τώρα είναι εκείνη που τους χτίζει.
1: Μάλιστα. Το διάταγμα των Μεδιολάνων δεν κατέστησε τον χριστιανισμό επίσημο θρησκεία του κράτους. Έτσι
2: όχι,
1: δεν
2: όχι.
1: Είναι.
2: Ήταν
1: απλώς ρίγκιο-ρίτσι τα επιτρυπωμένη θρησκεία, αλλά όχι επίσημο θρησκεία του κράτους.
2: Ανεξεθρησκεία.
1: Ναι. Όλα τα πιστεύματα είχαν και όλα τα θρησκεύματα είχαν το δικαίωμα να λατρεύουν τον Θεό και οι χριστιανοί απέκτησαν και αυτοί το δικαίωμα, γιατί μέχρι τώρα το στερούν.
2: Ναι, απέκτησαν το δικαίωμα να ονομάζονται Ρωμαίοι πολίτες. Και από τότε ονομαζόμαστε Ρωμνοί, Ρωμαίοι.
1: Από εκεί έχουμε την καταγωγή.
2: Ναι, πνευματική καταγωγή.
1: Ναι.
2: Ρωμνοί. Ρωμνοί δηλαδή, που φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Ρωμνοί ονομαζόμαστε και Ρωμνοσύνη.
1: Ναι. Χώρα, η Τουρκία, όλοι οι Τούρκοι μας λένε Ρωμνιούς.
2: Ρωμνιούς.
1: Ρουμ.
2: Ναι. Και με έκανε εντύπωση στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εκεί, όταν πηγαίνουν οι χριστιανοί να κοινωνήσουν, ρωτάει ο παπάς, είσαι Ρωμιά, είσαι Ρωμιός. Ναι, λέει, είμαι Ρωμιός.
1: Έτσι.
2: Που το Ρωμιός έχει περισσότερο την έννοια την θρησκευτική, την ορθόδοξη, ότι είναι ορθόδοξος. Ορθόδοξος. Η Ρωμιοσύνη και η Ρωμανία στα Βυζαντινά χρόνια ήταν για όλους τους λαούς που ήταν μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ρωμιοί ονομαζόντουσαν όλοι από τότε. Μας έδωσε λοιπόν, δηλαδή, το διάταγμα των Μεδιαλάνων ήταν το πρώτο διάταγμα που έδωσε δικαιώματα σε εμάς τους χριστιανούς να ζούμε ελεύθεροι και να λατρεύουμε ελεύθερα τον αληθινό Θεό.
1: Μια κρίση επ' αυτού, ναι. Πάτερ Χρυσόστομε, την άποψή σας.
2: Ναι.
1: Όταν οι χριστιανοί βρίσκονται στις κατακόμβες, είχαμε ζώσα εκκλησία, είχαμε προσευχομένη εκκλησία, είχαμε μαρτυρική εκκλησία. Και όταν βγήκαμε στην επιφάνεια και κτίσαμε καλυμάρμαρους ναούς, μήπως χάσαμε εκείνο που είχαμε στις κατακόμβες, μήπως χάσαμε το λατρευτικό εκείνο πλούτο και τη διάθεση προσευχής και λατρείας που είχαμε στις κατακόμβες και στη συνέχεια που μας αφήσαν ελευθέρους να έχουμε χάσει και την ποιότητα και να βλέπουμε εκκλησιάσματα που να μην συμμετέχουν στη λατρευτική ζωή.
2: Γέροντα, δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι και η διωγμή ήταν κάτι το φυσιολογικό για τη ζωή της εκκλησίας μας. Η εκκλησία προσευχόταν να σταματήσουν αυτή η διωγμή, αυτή η κατάσταση, να ζήσει, να είναι εν ειρήνη η πολιτεία των χριστιανών. Και στην περίοδο των διωγμών είχαμε δυσκολίες. Και τότε είχαμε χριστιανούς οι οποίοι αρνιόντουσαν τον Χριστό, είχαμε τους λάψει, τους πεπτοκότες. Είχαμε και τότε δυσκολίες. Αλλά είχαμε πολλούς μάρτυρες, είχαμε πολλούς Αγίους, είχαμε όπως είπατε μια ζωντανή εκκλησία. Δεν σημαίνει η ελευθερία ότι μας χάλασε. Μας χάλασε και δεν μας φταίει η ελευθερία. Μας φταίει η εκοσμίκευση η οποία επήρθε. Και ότι μπορούμε να ζήσουμε και εμείς σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους, μπορούμε να έχουμε ένα άλλο είδος τρόπος ζωής. Αυτό έκανε ζημιά στην Εκκλησία, η ακοσμίκευση. Και αυτό ήταν, βέβαια, διατηρήθηκε το πνεύμα το αληθινό. Επίσης, έφταξε για το ότι πολλοί λαοί μπήκαν μέσα στην Εκκλησία ακατήχητοι. Ενώ μέχρι τότε η Εκκλησία πρόσεχε πάρα πολύ τις κατηχήσεις της, πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρχονται μέσα στην Εκκλησία, τους κρατούσε 2 και 3 χρόνια κατηχουμένους και αφού θα άλλαζαν ζωή, τότε τους έβαζε μέσα στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα. Μετά όμως από τους διωγμούς βλέπουμε ότι μπαίνουν πολλοί λαοί, πολλοί άνθρωποι ακατήχητοι. Οπότε μεταφέρουν και το κοσμικό πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Η επιμένουσα Εκκλησία, οι πατέρες μας αγωνίζονται για να είναι συνειδητοί αυτοί οι χριστιανοί και η χριστιανική ζωή να είναι πραγματικότητα μέσα στη ζωή των χριστιανών. Και οι μεγάλοι πατέρες μας αυτό μας προσέφεραν. Και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Γόριος και όλοι οι άλλοι πατέρες αγωνίστηκαν το να κρατήσουν όρθιο το φρόνημα. Να μην εκοσμικευθεί η Εκκλησία. Από τον Κέσσαρα, από την πολιτεία και από το κοσμικό πνεύμα. Μία αντίδραση, να το πούμε έτσι, πνευματική μέσα στην Εκκλησία, η οποία θέλησε να κρατήσει αυτό το πνεύμα της πρώτης Εκκλησίας, είναι ο μοναχισμός. Διότι μόλις σταματούν οι διωγμοί, εμφανίζεται ο μοναχισμός, ο οποίος ήταν μια αντίδραση σε αυτήν την εκοσμίκευση, σε αυτό το συμβιβασμό. Οι χριστιανοί, δηλαδή, που ήταν προηγουμένως μάρτυρες, βγήκαν στις ερήμους, βγήκαν στα μοναστήρια και από εκεί, από τότε και μέχρι σήμερα, μας δίνουν το μήνυμα όχι στην εκοσμίκευση, όχι στον συμβιβασμό, αλλά στην αγωνιστικότητα στη ζωή μας και στη λατρεία μας. Γι' αυτό και οι μοναχοί πιστεύουμε ότι στα μοναστήρια και οι αδελφότητες συνεχίζουν την ζωή της πρώτης μας Εκκλησίας, την κοινοβιακή αυτή ζωή, τη ζωή της αγάπης, αλλά και τη ζωή της έντονης λατρευτικής ζωής.
1: Μάλιστα. Εδώ νομίζω, Πάτερ Χρυσόστομο, ότι πρέπει να τερματίσουμε, αλλά πριν κλείσουμε τη συνάντηση μας αυτή, θα θέλαμε να αποστείλετε ένα μήνυμα στους αγαπητούς τηλεθεατές για να επικοινωνήσετε και μαζί τους στέλνοντας το μήνυμα αυτό και να κλείσουμε στη συνέχεια την εκπομπή μας.
2: Ναι, θέλω να τους ευχαριστήσω για την υπομονή που έκαναν να μας ακούσουν και θέλω να πω ότι να προσέξουμε ως κόρην οφθαλμού τη λατρεία μας και να είμαστε λατρεύουσα Εκκλησία και να είμαστε λειτουργικοί χριστιανοί, εκφράζοντας έτσι μέσα από την καρδιά μας εν πνεύματι και αληθεία την αγάπη μας προς τον Κύριό μας, όσα μας προσέφερε Εκείνος, εμείς να τα προσφέρουμε με τη λατρεία μας και με την αγάπη μας και με τη λειτουργική ζωή.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, τερματίζουμε τη συνάντησή μας και όπως γίνεται από όλους μας αντιληπτό, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό και οι σχέσεις που συνδέει τον άνθρωπο με το Θεό είναι η πίστη, η οποία εκφράζεται διαμέσου της Εκκλησίας με τη λατρευτική ζωή. Γι' αυτό πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο εκείνο να ψάχνουμε να βρούμε ένα ναό, ένα μοναστήρι, ένα τόπο που θα μπορούμε μέσα στην ησυχία μας να λατρεύσουμε τον Κύριό μας. Βεβαίως η εποχή στην οποία ζούμε σήμερα είναι καταλυτική και της θρησκευτικότητός μας και όπως πολύ θαυμάσια μας είπε ο πατήρ Χρυσόστομος ότι το κοσμικό πνεύμα

0: και ανύπαρκτη. Όμως όλοι μας οι άνθρωποι νιώθουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε με το Θείο, να κάνουμε την προσευχή μας, να κάνουμε το σταυρό μας και στις δύσκολες ώρες και στις ευχάριστες στιγμές επικοινωνούμε με το Θεό ευχαριστώντας το Άγιο όνομά Του και δοξολογώντας τον Κύριό μας. Όμως ο Ιερός Ναός δεν είναι απλώς τρόπος προσευχής. Είναι η οικείωση της χάριτος του Θεού την οποία μεταδίδει η Εκκλησία μας διαμέσου των μυστηρίων που η Εκκλησία έχει καθιερώσει. Αυτά τα μυστήρια είναι οι φορείς της χάριτος του Θεού άνευ της οποίας ο άνθρωπος δεν μπορεί να φωτιστεί, να υγειαστεί και να σωθεί. Ελπίζουμε στην άλλη μας συνάντηση, αφού σας ευχαριστήσουμε τώρα που είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε αυτήν την εκπομπή, να συνεχίσουμε αυτές τις συναντήσεις με το αγαπητό Άγιο Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλης Ιερισσού, ναι, Αγιώρος και Αρδαμυρίου, τον πατέρα Χρυσόστομο, ο οποίος θα υποβληθεί στον κόπο αυτήν την εκπομπή που άρχισε να την περατώσει κιόλας. Το ευχόμεθα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Βλέπετε ότι όταν έγραφα αυτές τις γραμμές, τα λόγια μου εξέφραζαν τη σκέψη μου με έναν τρόπο πιο καθαρό από ό,τι σήμερα. Αλλά κάνετε υπομονή, παραμένω παρόλα αυτά μάρτυρας αυτού του φαινομένου που ήταν για τον κόσμο ο Σιλουανός. Γνωρίζετε ότι ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του αναφέρει αυτό που είδε και άκουσε στο όρος Σταβόρ και αυτή η εμπειρία έμεινε για όλη του τη ζωή το περιεχόμενο της γνώσεώς του για τη θεότητα του Χριστού. Ήταν πάντοτε εμπνευσμένο σε τέτοιο σημείο που πριν υποστεί το σταυρικό θάνατο ζήτησε να σταυρωθεί με το κεφάλι προς τα κάτω. Τόσο τον είχε, πώς να πω, ελκύσει ο Χριστός, ώστε από το σεβασμό που είχε για αυτόν δεν ήθελε να σταυρωθεί στην ίδια στάση με εκείνον. Σας μιλώ για αυτά, διότι δεν γνωρίζω αν, μετά την αναχώρησή μου, θα έχω ακόμη τη δύναμη να προσεύχομαι ή θα κοιμάμαι ως τη γενική ανάσταση του κόσμου. Γνωρίζετε ότι κάποιοι το ξεπέρασαν αυτό. Οι Άγιοι εισήλθαν στην αιώνια ζωή πριν από την παγκόσμια κρίση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά θα ήθελα, πριν από το θάνατό μου, να σας αφήσω αυτά τα λόγια ως μαρτυρία, ως την έκφραση της αγάπης μου για όλους σας. Προσπαθήστε να τα βάλετε σε πράξη και θα δείτε ότι η ζωή σας θα αλλάξει ριζικά.

Δεν βλέπουμε, και αυτό δεν μας ενοχλεί, τη σειρά των πραγμάτων πάνω στη γη και τη θέση μας στον κόσμο. Δεν ενδιαφερόμαστε για τη θέση που έχουμε μέσα στον κόσμο. Το μόνο πράγμα που μας ελκύει είναι ο Χριστός, το πρόσωπό Του. Και πρέπει να βιώνουμε το Χριστό ως το μέτρο όλων των πραγμάτων, θείων και ανθρωπίνων. Μέσα στο Χριστό έχουμε το Θεό, το Δημιουργό μας. Μέσα στο Χριστό έχουμε επίσης το παράδειγμα, την αποκάλυψη αυτού που ο Θεός είχε στο νου Του όταν δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα. Και η αγάπη αυτή για τον Χριστό πρέπει πάντοτε να γεμίζει την καρδιά μας, διότι ζούμε εν Θεό με τις σκέψεις που έχουμε στο νου μας. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται με την ενέργειά Του μέσα μας. Τον ζούμε ως την ίδια τη ζωή μας και όχι ως κάποιο αντικείμενο που γνωρίζουμε από έξω. Αυτή είναι η εποδός του ύμνου μου. Κάποιος από εσάς με ρώτησε, πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ακολουθούμε το θέλημα του Θεού και όχι το δικό μας? Γνωρίζετε ότι η πάλη μας για να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή του ίδιου του Θεού δεν είναι ούτε εύκολο ούτε απλό πράγμα. Αυτή είναι η στάση μας. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τότε σιγά σιγά αναπτύσσεται μέσα μας η δυνατότητα να εννοήσουμε το Θεό όπως είναι μέσα στην αιωνιότητά Του. Δεν είναι εύκολο να σας απαντήσω, διότι ο καθένας μας επιδιώκει να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ήδη μπήκαμε στο αιώνιο και προαιώνιο ρεύμα αυτού του θέληματος, αλλά το ψάχνουμε αυτό το θέλημα, το αναζητούμε. Για να αναχθούμε στο επίπεδο αυτό, για να προοδεύσουμε πνευματικά, πρέπει να ζούμε φυλάσσοντας τις εντολές του Χριστού. Αλλά εξωτερικά υπάρχει, κατά κάποιο τρόπο, μια επιστήμη, μια παράδοση, μια τέχνη, μέσω της οποίας μπορεί κανείς να το πλησιάσει. Στη μοναχική ζωή η υπακοή έχει πρωταρχική σημασία. Αλλά προς το πρόσωπο που μου έκανε την ερώτηση, η απάντηση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη παρά προς τους άλλους. Συμβαίνει να συνεργάζομαι με το πρόσωπο αυτό σε πολλούς τομείς, γι' αυτό και φοβάται να μου υποβάλει τη γνώμη του. Μόλις πω κάτι, ξεχνά αυτό που σκέφτεται. Όσο για μένα, γνωρίζοντας την ικανότητά του στην εργασία, περιμένω από αυτό να βρει τον τρόπο να πραγματοποιήσει ορισμένες εργασίες. Καταλαβαίνετε όλη τη δυσκολία. Έτσι, ο ηγούμενος ή ο πνευματικός σας ή κάποιος αδελφός ή αδελφή μπορεί να σας ρωτήσει ποια είναι η γνώμη σας για το ένα ή το άλλο θέμα. Μη φοβάστε αν στο πρακτικό επίπεδο η ιδέα σας είναι πιο σωστή από αυτήν του ηγουμένου. Αυτός τότε θα την καταλάβει και θα σας πει έτσι να κάνετε. Καταλαβαίνετε? Αυτή η στάση είναι ίδιον των μοναχών. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο του μοναστηριού, δύο μοναχοί ήταν υπεύθυνοι για την καθαριότητα των χώρων και άλλοι για τους αρρώστους. Όταν ήμουν εκεί, εργάζονταν το πρωί και οι δύο. Ο ένας, δυσαρεστημένος από τις οδηγίες του αντικαταστάτη του ηγουμένου, έλεγε «Πάντως, αυτό που ζητά από μας είναι δύσκολο, ανόητο κλπ». Ως απάντηση ο άλλος είπε «Ω πάτερ μου, αρκεί να μην είναι δικό μας θέλημα». Καταλαβαίνετε τη διαφορά των δύο στάσεων? Η μία είναι κριτική στάση, ενώ η άλλη αρκεί να μην είναι κατά το θέλημά μας. Αυτό συνέβη ενώ ήμουν παρόν και χάρηκα πολύ με αυτή την απάντηση που έδωσε ο ένας αδελφός. Έτσι, στα πρακτικά πράγματα, όταν ήμασταν απασχολημένοι με την αγιογράφηση του ναού, ήμουν προσεκτικός σε κάθε τι που σας έλεγα, σε ό,τι με ρωτούσατε, και σας άφηνα να κάνετε όπως σκεφτόσασταν, όπως το καταλαβαίνετε. Αυτό δεν αλλάζει την επιστήμη της υπακοής, διότι η υπακοή αναφέρεται σε κάτι πολύ πιο υψηλό. Γιατί λοιπόν είναι τόσο χρήσιμη?
διότι αν ακόμη ζούμε σύμφωνα με τις σκέψεις μας, χωρίς ζήλο προς το Θεό, η ζωή μας είναι γεμάτη από τη μέρημνα των δικών μας σκέψεων. Όταν κάποιος αποσπάται από όλα αυτά, ζει καθαρά μέσα στη θεία αυτή ατμόσφαιρα. Έτσι, στη μελέτη μου περί των αρχών της Ορθοδόξου ασκήσεως, εξηγώ ότι χάρη σε αυτή τη μεγάλη επιστήμη της υπακοής, που μας προσφέρει η μοναχική ζωή, μπορούμε να ζήσουμε ελεύθεροι από τις μέρημνες της καθημερινής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και ένας αρχάριος που αρχίζει τη μοναχική ζωή, μπορεί να διατηρεί το πνεύμα του καθαρό από όλες τις εμπαθείς μέρημνες, ακόμη και τις πρακτικές. Αν ο ηγούμενος ή ο πνευματικός μας πατέρας ή ο οποιοσδήποτε άλλος σας πει, εσείς που έχετε την εμπειρία, τι σκέφτεστε γι' αυτό ή για εκείνο το πράγμα, μη φοβηθείτε να απαντήσετε. Πράγματι δεν πρόκειται για το τελικό σχέδιο του Θείου Θελήματος, αλλά για την πρακτική ζωή. Δεν πρέπει βέβαια να φιλονικεί κανείς επιμένοντας τη δική του ιδέα, αλλά μπορεί να συνεργαστεί. Από εσάς το έμαθα. Το πρόσωπο αυτό με βοήθησε να το μάθω. Συνεχίστε λοιπόν έτσι, όπως το κάνατε. Αναζητείτε το θέλημα του Θεού και μη σκέπτεστε. Ω, να έκανα όπως το σκεφτόμουν και σας πιάνει πανικός. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεστε. Καταλαβαίνετε? Είναι απλώς κάτι τόσο λεπτό που επαναλαμβάνεται από τη μια ημέρα στην άλλη κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας. Πώς μπορούμε να ενεργούμε ώστε όλα να γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Μέσα στο μοναστήρι, όπου ο Θεός μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, το βάρος αυτό πέφτει στον ηγούμενο. Με τον ηγούμενο είναι το ίδιο δύσκολο, όπως και με το πρόσωπο που σας ανέφερα, διότι ο ηγούμενος μας λέει, για παράδειγμα, ένα πράγμα με το οποίο λογικά δεν συμφωνούμε. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το να κόψουμε το δικό μας θέλημα είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί? Διότι η θεία πρόνοια είναι τέτοια που η διαταγή του ηγουμένου δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη λογική. Γι' αυτό ο Θεός μπορεί να την οδηγήσει στο καλό. Αντίθετα, όταν ενεργούμε με τη δική μας λογική, ο Θεός αποσύρεται και τα πράγματα δεν καταλήγουν στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Λοιπόν, να υποχωρείτε ενώπιον του ηγουμένου. Στην περίπτωση αυτή προστατεύεστε και η θέλησή σας δεν εκπληρώνεται. Αντίθετα, ο Θεός θα φέρει τα πράγματα με έναν τρόπο πιο ευνοϊκό από ό,τι αν ενεργούσατε με τη δική σας λογική. Πρέπει λοιπόν να διατηρείτε αυτή την εμπιστοσύνη προς τον ηγούμενο. Αν μιλώ συχνά για τον ηγούμενο, είναι διότι όλος ο μοναχικός θεσμός στρέφεται προς τα πάνω και αυτό το σημείο είναι μοναδικό. Αλλά ο ηγούμενος είναι επίσης αδελφός μας, δηλαδή ένα ανθρώπινο όν. Πρέπει λοιπόν να προσευχόμαστε γι' αυτόν και να προσευχόμαστε ακόμη για να μαθαίνουμε δι' αυτού αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όταν ρωτάμε τον ηγούμενο, το κάνουμε με την πεποίθηση ότι ο Θεός θα μας δώσει δι' αυτού να γνωρίσουμε το θέλημά Του.

Αλλού κάποια πράγματα μπορεί να μην φθάνουν ως τον ηγούμενο, αλλά να μένουν στο επίπεδο του πνευματικού με τον οποίο ο ηγούμενος συνεργάζεται. Στο βίο του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι βρίσκουμε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα στην ιστορία της πνευματικής πατρότητας του ηγουμένου. Όταν στο απέραντο μοναστήρι του ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε πολύ, ο Παΐσιος χώρισε τους αδελφούς σε ομάδες, τις οποίες εμπιστεύθηκε σε διάφορους πνευματικούς πατέρες. Αλλά σε περίπτωση δυσκολίας, αυτοί οι πνευματικοί πατέρες αναφέρονταν στον ίδιο τον ηγούμενο Παΐσιο. Η εμπειρία δείχνει ότι για τον πνευματικό πατέρα, 30 αδελφοί περίπου, είναι ένα μεγάλο φορτίο. Αν είναι πάνω από 40, αυτό ξεπερνά το μέτρο του συνηθισμένου ανθρώπου. Αυτή την αρχή εφάρμοσε επίσης και στο μοναστήρι του Στουδίου ο Άγιος Θεόδωρος, ο μέγας αυτός πνευματικός πατέρας. Ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος υπεύθυνος. Αλλά οι άλλοι κανόνιζαν τα πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των απόψεων του ηγουμένου και των πνευματικών πατέρων. Τα τονίζω όλα αυτά για να σας πω ότι αν κάτι είναι κατά Θεόν και συνοδεύεται από τις προσευχές που του απευθύνουμε για τον ηγούμενο, πραγματοποιείται. Αυτή είναι η καλύτερη οδός. Οφείλουμε να ζούμε ως μια οικογένεια και ακόμη περισσότερο ως ένα πρόσωπο. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας να ζήσετε αυτό που έδωσε να ζήσει ο Σιλουανός. Έτσι, όταν θα είμαστε ενωμένοι δια του Πνεύματος, μπορούμε να διακονούμε τους άλλους με τρόπο πιο ωφέλιμο. Τελείωσα. Για το μέλλον ο Θεός να σας ευλογεί και να σας διαφυλάσσει πάντοτε. Ζητείτε το Θεό.

Πώς να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Συμβουλές για την πνευματική πατρότητα. Ο ρόλος των θλίψεων για τη σωτηρία. Η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Τα βιβλία είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία. Ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ μας είπε χθες ένα λόγο μεγάλης αξίας. Ποιος ήταν αυτός ο λόγος? Αφορούσε τον πατέρα Αμφιλόχιο Μακρύ. Αυτός ο γέροντας είχε πει ότι ο πνευματικός πατέρας υποφέρει, πονά, κλαίει και προσεύχεται περισσότερο από αυτούς που έρχονται σε αυτόν. Μόνο κάτω από τις συνθήκες αυτές μπορεί αληθινά να διακονήσει τους ανθρώπους. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το εκφράσουμε αυτό. Αν κανείς, συντετριμμένος από τις δυστυχίες του, έρχεται σε εμάς και μας διηγείται την ιστορία της ζωής του που είναι γεμάτη από θλίψεις, συμφορές κλπ. Και τη στιγμή εκείνη είναι πολύ ήρεμος, χωρίς να έχει πολλές δυσκολίες, και του λέμε υπέροχα λόγια από κάποιο πνευματικό βιβλίο, η συνομιλία μας θα παραμείνει άκαρπη. Ο Χριστός υπέφερε περισσότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο πάνω στη γη, κατά τη διάρκεια των χιλιετιών της ανθρώπινης ιστορίας, και έτσι τα παθήματά του υπερβαίνουν τα παθήματα όλων των ανθρώπων. Τα παθήματά του, λοιπόν, έφεραν τη σωτηρία στον κόσμο. Το ίδιο πράγμα, ο ίδιος νόμος, ταιριάζει στην περίπτωση του πνευματικού πατέρα. Πώς όμως να φτάσουμε στο σημείο αυτό? Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ένας πνευματικός πατέρας που έκλαιγε για τους μαθητές του περισσότερο από τον καθένα, είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους. Μας λέει ότι οφείλουμε να χαιρόμαστε με αυτούς που είναι ευτυχισμένοι και χαίρονται και να υποφέρουμε με αυτούς που υποφέρουν. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας. Επί του παρόντος, αισθάνομαι υποχρεωμένος να σας πω, και αυτό πριν από την αναχώρησή μου. Πολλοί άνθρωποι έρχονται τώρα και απευθύνονται σε εμάς ζητώντας ένα λόγο σωτηρίας. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε τον νόμο αυτό και να ζούμε σύμφωνα με αυτόν. Διαφορετικά, το επαναλαμβάνω, ο οποιοσδήποτε λόγος που προέρχεται από τα βιβλία δεν θα έχει σωτηριώδη ενέργεια. Η συμπεριφορά του πνευματικού πατέρα δεν μπορεί να ρυθμίζεται με αυτόν τον τρόπο. Από τις 2 ως τις 3 η ώρα δέχομαι ανθρώπους που βρίσκονται σε χαρά και από τις 4 έως τις 5 μόνο αυτούς που βρίσκονται σε πόνο. Όχι. Κάθε στιγμή φέρει κανείς μέσα του και τη χαρά και τον πόνο. Τελικά όλα αυτά συνοψίζονται στο εξής ερώτημα. Πώς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι? Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω συγγνώμη. Δεν ταιριάζει να συστήνω τα βιβλία μου. Αλλά κατά έναν γενικό τρόπο, λειτουργώ και εγώ όπως πολλοί διδάσκαλοι στον κόσμο. Καταγράφουν τις γνώσεις τους και με το μέσο αυτό διδάσκουν τους άλλους. Θα σας πω λοιπόν ότι όταν επέστρεψα από το Άγιον Όρος στη Γαλλία, έγραψα το βιβλίο για το Γέροντα Σιλουανό. Το ερώτημα πώς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, αν και αναπτύσσεται πολύ σύντομα, αναπτύσσεται όμως μέσα στην προοπτική που σχημάτισε η επιχιλιετίας παράδοση της Εκκλησίας. Δεν μου αρέσει να αποκαλύπτω τα ελαττώματα των οποιονδήποτε από σας που πολύ αγαπώ. Επιθυμώ όμως να γίνετε πιο ικανοί στο να διακονείτε τους άλλους με σκοπό τη σωτηρία τους και με τη διακονία αυτή να βρείτε τη δική σας σωτηρία.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

τόφος της απεκδίσεως. Κατά την τέλεση της επιστημονικής νοεράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εισέρχεται σε γνώφο με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο γνώφος αυτός μπορεί να φανεί αντιφατικός και παράδοξος, όπως και οι περισσότερες άλλες θέσεις της χριστιανικής πνευματικής πείρας. Η αντίφαση αυτή οφείλεται από τη μια στη φύση της ίδιας της εμπειρίας και από την άλλη στον τρόπο που προσεγγίζουμε το θέμα ή στη σκοπιά από την οποία εξετάζεται και καθορίζεται το πνευματικό γεγονός. Στο γνώφο, για τον οποίο μιλούμε, η ψυχή του ασκητή βυθίζεται εσωτερικά όταν αυτός εκουσίως με τη χρήση ειδικών μεθόδων απεκδίεται από κάθε παράσταση και φαντασία των ορατών πραγμάτων και των λοιπών συλλογισμών και ενιών, όταν καθυλώνει το νου και τη φαντασία. Γι' αυτό μπορεί να ονομαστεί γνώφος απεκδίσεως. Και την προσευχή αυτή ονομάζουν συνήθως επιστημονική, γιατί γίνεται με ειδική γι' αυτό το σκοπό μέθοδο. Αν αναζητήσουμε ορισμό της πνευματικής θέσεως αυτού του γνώφου, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στα όρια της θεωρίας του ακτίστου φωτός. Όταν όμως η εργασία της νοεράς προσευχής γίνεται χωρίς βαθιά μετάνοια και έφεση για το Θεό, τότε η γυμνή από όλες τις παραστάσεις ψυχή μπορεί να παραμείνει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα στο γνώφο αυτό, χωρίς να βλέπει το Θεό, γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται στο γνώφο καθεαυτόν. Παραμένοντας ο νους στο γνώφο της απεκδίσεως, από κάθε τι ορατό και νοητό δοκιμάζει μια ήδη όμορφη τερπνότητα και ανάπαυση, και αν ποτέ στρέψει το βλέμμα του στον εαυτό του, μπορεί να αισθανθεί κάτι που μοιάζει με φως. Αυτό όμως δεν είναι το άκτιστο φως της θεότητας, αλλά ένα φυσικό ιδίωμα του νου, ο οποίος κτίστηκε κατ' εικόνα του πρώτου νου, δηλαδή του Θεού. Η θεωρία αυτή ως έξοδος πέρα από τα όρια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει τον νου να διαισθανθεί την άχρονη διάσταση και να καταστήσει τον άνθρωπο κάτοχο νέας γνώσεως, αλλά ακόμη αφηρημένης. Αλίμονο όμως σε όποιον θεωρεί τη σοφία αυτή ως γνώση του αληθινού Θεού και τη θεωρία αυτή ως μετοχή στη Θεία Ύπαρξη. Αλίμονο γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ο γνώφος της απεκδίσεως, ο οποίος βρίσκεται στα όρια της αληθινής θεοπτίας, καταντά αδιαπέραστο κάλυμα της θεότητας και ισχυρό μεσότυχο, το οποίο χωρίζει από το Θεό περισσότερο από όσο τα βάναυσα και ηλώδη πάθη ή ο σκοτισμός από τις φανερές δαιμονικές υποβολές ή η συσκότηση από την απώλεια της χάριτος ή την εγκατάλειψη από το Θεό. Αλίμονο, γιατί μια τέτοια πίστη θα ήταν απάτη, πλάνη. Στο γνώφο της απεκδίσεως δεν βρίσκεται ακόμη ο Θεός. Ο Θεός εμφανίζεται εν το φωτί και ως φως και εισάγει τον άνθρωπο στο άδυτο φως της Θείας Υπάρξεως. Η ενέργεια του Θείου Φωτός στον αμαρτωλό άνθρωπο καταφλέγει τα πάθη και γι' αυτό μπορεί σε ορισμένες περιόδους να γίνει αισθητό ως πυρ καταναλύσκων. Μέσα από την καύση του πυρός αυτού διέρχεται απαραίτητος κάθε χριστιανός ασκητής που ποθεί ευσεβώς ζήν. Όταν αποκαλούμε φως τη γνώση της λογικής και της αντανακλαστικής μας συνειδήσεως, τότε υπάρχει δυνατότητα από την άποψη αυτή να μιλούμε για υπέρφωτο γνώφο θεοπτίας, γιατί πρόκειται για μια ανεξήγητη με λογικές έννοιες κατάσταση. Για το νου μας, η υπερουσιότητα του Θεού μένει άγνωστη, απερινόητη, ακατάληπτη, απρόσιτη, εντελώς αμέτωχη. Συνεπώς, ο πατερικός όρος γνώφος θεοπτίας έχει συμβατικό χαρακτήρα.

Ο γνώφος της ασκητικής απεκδύσεως δεν είναι απαραίτητος για την εμφάνιση του ακτίστου φωτός. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε οδό, σε κάθε άνθρωπο, ακόμη και στους διώκτες του. Φυσικά με την επιφάνειά του αρπάζει τον άνθρωπο από αυτόν τον κόσμο και με την έννοια αυτή ακολουθεί η γύμνωση, η απέκδυση των αισθητών εικόνων και των λογικών εννοιών, αλλά όμως με άλλη τάξη και άλλη ακολουθία. Και εκείνος, στον οποίο ευδόκησε ο Θεός να φανερώσει το φως του, δεν θα παρασυρθεί πια από το φυσικό φως του νου του. Έτσι, το σφάλμα για το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω είναι δυνατόν μόνο στην περίπτωση που ο άνθρωπος, πριν τον περιλάμψει το άκτιστο φως, φτάνει με ασκήσεις στο γνώφο της απεκδύσεως και εμπιστεύεται στον εαυτό του, αντί να ακολουθεί τη χειραγωγία των πατέρων. Μόλις πάυσει η έλαμψη του φωτός, η ψυχή του ανθρώπου τον νοσταλγεί και διψασμένη το αναζητά και πάλι με όλους τους τρόπους, ανάμεσα στους οποίους και με τον τρόπο της επιστημονικής νοεράς προσευχής. Η καταφυγή στην ασκητική αυτή τέχνη, όπως πείρα αιώνων έδειξε, είναι τελείως νόμιμη, αλλά δεν πρέπει να υπερτιμάται η σπουδαιότητά της, όπως και αντιστρόφως δεν πρέπει να απορρίπτεται, όπως κάνουν μερικοί άφρονες που την απορρίπτουν. Η μέθοδος αυτή είναι προαιρετική για τη σωτηρία και απλώς υποβοηθεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου ελαττώνεται η ενέργεια της χάριτος, γιατί ενώνει εύκολα το νου με την καρδιά. Τότε η ένωση αυτή του νου με την καρδιά επιτυγχάνεται με την προσπάθεια του ίδιου του ανθρώπου. Κανονικά η επιστημονική προσευχή πρέπει να έχει θετικό περιεχόμενο, δηλαδή πρέπει να πηγάζει από αίσθηση μετανοίας και προσιλώσεως στο Θεό. Αν λείπουν αυτά, απομένει μόνο η αρνητική ασκητική ενέργεια, η οποία όμως εξαιτίας του αρνητικού χαρακτήρα της δεν μπορεί να θεωρηθεί σκοπός, αλλά απλώς μέσο στην κατάσταση που ζούμε, κατάσταση πτώσεως, όταν δηλαδή η αμαρτία που ενεργεί μέσα μας έχει γίνει σχεδόν νόμος της επίγειας υπάρξεώς μας. Επαναλαμβάνουμε πάλι ότι η ορθόδοξη ησυχία δεν είναι τεχνητή εφαρμογή του αρεοπαγητικού αποφατισμού στη ζωή μας, όχι. Πηγάζει από τη βαθιά μετάνοια. Θεμέλιό της είναι, κατά τους λόγους του γέροντα Σιλουανού, η εντολή του Χριστού: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Ο αποφατισμός της ασκητικής απεκδύσεως εμφανίζεται ως αναζήτηση του ζώντος Θεού, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή, αναζήτηση της ελευθερίας του νου από όλες τις εικόνες του κόσμου, για να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού με την πληρότητα της αγάπης, πρόσωπο προς πρόσωπο, με καθαρό νου στην καθαρά καρδιακή προσευχή. Είναι προπαντός προσευχή και όχι λογική ανάλυση ή φιλοσοφική άνοδος. Ο γέροντας αγαπούσε την άσκηση της ησυχίας και κατέφευγε συνεχώς σε αυτήν. Ήταν εύκολο για αυτόν, επειδή η καρδιακή του προσευχή δεν διακόπηκε ποτέ από τότε που τη δέχθηκε ως δώρο από την Παναγία Θεοτόκο. Ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες για την επιστημονική νοερά προσευχή είναι η κατά το δυνατόν τέλεια αποχή από κάθε πρόκληση των αισθήσεων, κυρίως όμως είναι το σκοτάδι και η σιωπή. Ο γέροντας, όπως όλοι γενικά οι ησυχαστές, ήταν υποχρεωμένος να ζητά αυτές τις εξωτερικές συνθήκες. Εδώ θα αναφέρουμε μερικές γνωστές σε εμάς επουσιώδεις λεπτομέρειες της ζωής του. Όταν ήταν σχετικά νεαρός, κατάφερε για χάρη της ησυχίας ύστερα από παρακλήσεις να τον στείλει ο ηγούμενος στο παλαιό Ρωσικό, όπου έκτισε μια μικρή απομονωμένη καλύβα όχι μακριά από το κύριο κτίριο. Εκεί δέχθηκε και τον πατέρα Στρατόνικο. Πάντως έζησε για λίγο στο παλαιό Ρωσικό, επειδή τον ανακάλεσαν στη Μονή και τον έκαναν οικονόμο. Τότε κλεινόταν στο κελί του και έκρυβε το ρολόι του στο βάθος της σηματιοθήκης για να μην ακούει τους χτύπους του. Καμιά φορά κατέβαζε τον χοντρό μάλινο μοναχικό του σκούφο για να καλύπτονται τα μάτια και τα αυτιά. Όταν άρχισε να διευθύνει το κατάστημα τροφοδοσίας που βρισκόταν έξω από τα τείχη της Μονής, βρήκε εκεί μια γωνιά κατάλληλη για την ησυχία, τη διαρρύθμισε κατάλληλα και εκεί περνούσε τις νύχτες του. Στο ναό πήγαινε για τον όρθρο, πριν την έναρξη του οποίου άνοιγαν οι πύλες της Μονής. Στο κατάστημα, εξαιτίας του ψύχους, επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και υπέφερε πολλοί από ρευματισμούς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του η ασθένεια τον ανάγκαζε να μένει τον χειμώνα στη Μονή, στο κελί του που το θέρμαινε καλά. Το τελευταίο του κελί ήταν στον ίδιο όροφο με το ηγουμενείο. Τη νύχτα συνήθως πήγαινε σε άλλο μικρό κελί που χρησιμοποιούσε ως ξυλαποθήκη.
Αυτό βρίσκεται στον ίδιο όροφο, στη σειρά με άλλα παρόμοια κελιά, τα οποία με τη μείωση του αριθμού των αδελφών μετατράπηκαν σε ξυλαποθήκες. Ήταν στον απόκεντρο και βαθύ αδιέξοδο διάδρομο με τους πολύ παχείς πέτρινους τοίχους. Στην ιρκτή αυτή έβρισκε μεγαλύτερη απομόνωση, απόλυτη σιγή και σκοτάδι. Για όποιον βλέπει μόνο εξωτερικά, ο γέροντας παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του ο συνηθισμένος άνθρωπος. Ζούσε όπως ζουν γενικά οι καλοί μοναχοί. Εκπλήρωνε το διακόνημά του, τηρούσε εγκράτεια σε όλα, κρατούσε τα μοναχικά τυπικά και τις διατάξεις, κοινωνούσε δύο φορές την εβδομάδα και σε καιρό νηστείας τρεις. Η εργασία του στο κατάστημα ήταν απλή και για τις δυνάμεις του εύκολη. Τον απασχολούσε σχετικά λίγο χρόνο, αν και απαιτούσε την παρουσία του στο κατάστημα όλη την ημέρα. Έμεινε μέχρι τέλους ήρεμος και ευπροσίγορος. Καμία εμπαθής παραμόρφωση δεν υπήρχε σε όλη την εσωτερική και εξωτερική μορφή του. Ως αληθινά έμπειρος ασκητής γνώριζε να μην εκδηλώνεται εξωτερικά, αλλά σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου παρίστατο ενώπιον του πατρός εν το κρυπτό. Έμεινε ως το τέλος μακριά από τα κοσμικά ενδιαφέροντα, αδιάφορος για τα πράγματα του κόσμου τούτου, έχοντας όμως αδιαλείπτος στα βάθη της καρδιάς του το πυρ της αγάπης του Χριστού.

Η χάρη και η δογματική συνείδηση την οποία γεννά. Στις γραφές του μακαρίου γέροντα επαναλαμβάνεται συνεχώς η λέξη χάρη. Για την καλύτερη κατανόηση της θεολογικής σημασίας της λέξεως αυτής εξηγούμε πιο κάτω πώς αντιλαμβάνεται τη χάρη ο Ορθόδοξος μοναχός. Χάρη θεολογικό σημαίνει αγαθή δωρεά του Θεού ή χάρισμα της Θείας Αγαθότητος. Πρόκειται δηλαδή για την άκτιστη υπερκόσμια ενέργεια του Θεού, η οποία ως άκτιστη είναι θεότητα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού Δημιουργού, εκτιστή αυτή η εικόνα του Θεού δεν μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Ουσίας, που είναι απολύτως αμέθεκτη, είναι όμως επιδεκτική μετοχή στην άκτιστη θεότητα με την κοινωνία της χάριτος. Και παρόλο που ο άνθρωπος δεν μετέχει στη Θεία Ουσία, όμως με τη χάρη γίνεται κοινωνός Θείας Ζωής. Η χάρη θεότητα αγιάζει τον άνθρωπο, τον θεώνει, δηλαδή τον κάνει Θεό. Όταν η θεότητα ευδοκίσει να συνενωθεί με την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του την παρουσία της Θείας Δυνάμεως που τον μεταμορφώνει, τον κάνει θεοειδή, όχι μόνο δυνάμει, κατ' εικόνα, αλλά και ενεργεία, καθομοίωσιν. Η εντολή του Χριστού δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, ηθικός κανόνας, αλλά η ίδια η προβολή της αιώνιας Θείας Ζωής στον κόσμο αυτό. Ο κτιστός άνθρωπος δεν έχει τη ζωή αυτή στην κτιστή ύπαρξή του και γι' αυτό δεν μπορεί να ζει με τις φυσικές του δυνάμεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Έχει όμως την ιδιότητα να τίνει προς το αγαθό, προς την αιωνιότητα, προς το Θεό, αλλά η επιδίωξή του αυτή θα παρέμενε απραγματοποίητη αν δεν συνεργούσε η Θεία Χάρη, η οποία είναι άλλωστε και το ζητούμενο. Ο χριστιανός πείθεται από την πείρα ότι η χάρη κατά την ενέργεια και την ιδιότητά της μπορεί να είναι μόνο θείας προελεύσεως. Η πείρα βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν ζητά μόνο ο άνθρωπος το Θεό, αλλά και ο ίδιος ο Θεός ζητά τον άνθρωπο και μάλιστα σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο. Ο Θεός ζητά τον άνθρωπο πάντοτε και γι' αυτό μόλις ο άνθρωπος εκδηλώσει την έφεσή του προς το αγαθό και την επιθυμία προς πραγματοποίησή του, η χάρη τον προλαμβάνει. Η επενέργεια όμως της χάριτος δεν υπόκειται στην προαίρεση του ανθρώπου. Η χάρη έρχεται και αφαιρείται μόνο κατά τη θέληση του απαραβίαστου, του απολύτως ελεύθερου Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, θα παραμείνει έξω από την αληθινή ζωή, έξω από το Θείο Φως, στο εξώτερον σκότος. Αφού το γνωρίσει αυτό με την πείρα του, ο Ορθόδοξος μοναχός ρίχνει όλο το νόημα της ζωής του στην απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το πρόβλημα της αποκτήσεως της χάριτος υπήρξε κεντρικό στη ζωή του γέροντα Σιλουανού και εκφραζόταν στην αδιάκοπη έφεσή του για αυτήν, στις συνεχείς ομιλίες του σχετικά με τον τρόπο αποκτήσεώς της και το λόγο της άρσεώς της από μας. Βασισμένη στα δεδομένα της ιστορίας της Εκκλησίας και της επικοινωνίας μας με πολλούς ασκητές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πείρα της χάριτος σε όσους αξιώθηκαν μεγάλες επισκέψεις και οράσεις αφομοιώνεται βαθύτερα και αποκτά μορφή πνευματικής γνώσεως μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια ασκήσεως. Αυτήν ακριβώς τη γνώση θέλουμε να ορίσουμε ως δογματική συνείδηση. Η ιστορική πείρα της Εκκλησίας, την οποία περιλαμβάνουμε τους Αγίους Αποστόλους και τους μεγάλους παλιούς και νέους πατέρες, παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσουμε ως χρόνο απαραίτητο για την αφομοίωση της χάριτος το διάστημα 15 ετών και άνω. Έτσι, η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς γράφτηκε 15 περίπου χρόνια μετά την εμφάνιση του Κυρίου σε αυτόν στην οδό προς τη Δαμασκό. Σε πολλούς ο χρόνος παρατείνεται σε 20, 25, 30 και ακόμη περισσότερα χρόνια. Οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι Απόστολοι έγραψαν τις μαρτυρίες και επιστολές τους πολλά χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες μας πληροφόρησαν για τις οράσεις και τα βιώματά τους συνήθως κατά το τέλος της ασκητικής τους πορείας. Στη ζωή του γέροντα Σιλουανού βλέπουμε ότι πέρασαν πάνω από 30 χρόνια προτού εκμυστηρευτεί την πείρα του γραπτός με όριμη δογματική συνείδηση. Τόσο μακρόχρονη είναι η πορεία της αφομοιώσεως της χάριτος. Η δογματική εκείνη συνείδηση που έχουμε υπόψη μας είναι κατασταλαγμα μακροχρόνιας πείρας της χάριτος και όχι διανοητικής εργασίας. Η έκφραση της πείρας στο Λόγο των Αγίων δεν έχει χαρακτήρα σχολαστικών κειμένων, αλλά είναι αυτοαποκάλυψη της ψυχής. Ο λόγος για το Θεό και τη ζωή εν αυτό προχωρεί χωρίς επίπονους στοχασμούς, απλώς γεννιέται ως εκ περισσού στην ψυχή. Η ασκητική δογματική συνείδηση δεν είναι λογική ανάλυση πνευματικών βιωμάτων, πράγμα που είναι γενικά ψυχολογικός φυσικό.
Γιατί η λογική αυτοεξέταση κατά την ώρα της θείας επισκέψεως όχι μόνο υποβιβάζει την ένταση της θεωρίας του φωτός, αλλά οδηγεί και στην κατάπαυση της ενεργούμενης θεωρίας. Τότε η απογυμνωμένη από τη χάρη ψυχή βυθίζεται σε κενό και δεν της απομένει παρά απλά μια αφηρημένη γνώση στερημένη από ζωοποιό δύναμη. Ποιο το όφελος να ασχολείσαι με τη φύση της χάριτος χωρίς να έχεις μέσα σου την ενέργειά της? Ποιο το όφελος να μιλάς όμορφα για το θαβόριο φως χωρίς να μένεις υπαρξιακά σε αυτό? Ποια έννοια μπορεί να έχει η αφηρημένη θεολογία για την Αγία Τριάδα όταν δεν αισθάνεσαι την Άγια δύναμη του Πατρός, τη γεμάτη πραότητα αγάπη του Υιού, το άκτιστο φως του Αγίου Πνεύματος? Η δογματική συνείδηση με την έννοια της πνευματικής γνώσεως, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση γνήσιας εν το Θεό ζωής, είναι δυνατή μόνο όταν ενοικήσει ο Θεός μέσα μας. Η γνώση αυτή συνήθως παραμένει ενδόμηχη, χωρίς να εξωτερικεύεται με προφορικό ή γραπτό λόγο. Όταν εκχέεται στον άνθρωπο η ευδοκία του Θεού, τότε απουσιάζει από την ψυχή κάθε τάση να εκφράσει την πείρα με λογικές έννοιες και ερμηνείες. Η ψυχή γνωρίζει αληθινά με μια γνώση αναπόδεικτη, αλλά που δεν χρειάζεται αποδείξεις ότι ζει εν το αληθινό Θεό. Και αν υπάρχει ακόμη δύναμη μέσα της, τότε επιθυμεί μεγαλύτερο πλήρωμα. Και αν πάλι η ενέργεια του Θεού ξεπερνά τις δυνάμεις της, τότε αναπαύεται εν μακαρία εξαντλήσει. Είναι αδύνατο να εκφραστεί σωστά με λόγια η πνευματική εμπειρία. Ο ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί να αποδώσει ισοδύναμα τη ζωή του πνεύματος. Ό,τι όμως είναι απερίγραπτο και ακατάληπτο στην τάξη της λογικής σκέψεως κατανοείται υπαρξιακά. Ο Θεός γνωρίζεται με την πίστη και τη ζωντανή κοινωνία μαζί του, και όταν ο ανθρώπινος λόγος εισέρχεται με τη σχετικότητα και τη ρευστότητα που προσυδειάζει σε αυτόν, τότε ανοίγεται ευρύ πεδίο για ατελείωτες απορίες και αντιφάσεις. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κανένας από τους Αγίους δεν θα επεδίωκε να εκφράσει με λόγια δωρεά που βίωσε άνωθεν. Μάλλον θα τηρούσαν σιγή για το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, αν δεν πρόβαλε μπροστά τους το καθήκον να τη μοιραστούν με τον πλησίον, αν η αγάπη δεν γεννούσε την ελπίδα ότι μερικοί, έστω και μία ψυχή όπως γράφει ο Γέροντας, θα ακούσουν το λόγο και θα αναλάβουν μετάνοια για να σωθούν.

Οι βάσεις της δογματικής γνώσεως δίδονται ακέραιες από την πρώτη ήδη πείρα της Χάριτος, και αν η άποψη αυτή της μοναδικής και αδιαίρετης πνευματικής υπάρξεως δεν εμφανίζεται αμέσως καθαρά, αυτό συμβαίνει όχι γιατί το δώρο του Θεού είναι καθεαυτό ανεπαρκές, αλλά γιατί η αφομοίωση του δώρου αυτού από τον άνθρωπο συνδέεται με μακρά εσωτερική διαδικασία. Όποιος βλέπει για πρώτη φορά το άκτιστο θείο φως, όποιος εισάγεται για πρώτη φορά στον κόσμο της αιώνιας ύπαρξης, ένεκα του κενού της οράσεως, δεν μπορεί να παραβληθεί να συμβιβαστεί με τον κόσμο των πραγμάτων που μας περιβάλλει. Απορεί και μένει σε μακάρια έκπληξη, σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε. Και αν μιλήσει θα πει κάτι ανάρμοστο. Αν δεν έχει κλείσει ευαγγελιστού, θα κρύψει βαθιά στην καρδιά τα ανέκφραστα σε ανθρώπινη γλώσσα λόγια που άκουσε. Όσο μεγάλο όμως και αν είναι το πρώτο δώρο της Θείας Χάριτος, αν δεν αφομοιωθεί, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να υποστεί όχι μόνο κλονισμό, αλλά και πτώση. Έξοχο παράδειγμα έχουμε στο πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου. Επάνω στο θαβόρ βρίσκεται σε μακάρια απορία. Έπειτα, στον καιρό του πάθους, αρνείται το Χριστό. Όταν όμως πέρασε ο χρόνος, υπενθυμίζει στην επιστολή του τη θαβόρια εποπτεία του ως μαρτυρία για την αλήθεια. Η διάρκεια της αφομοιώσεως της Χάριτος δεν είναι σε όλους η ίδια. Η κανονική πορεία της αφομοιώσεως αυτής είναι σε γενικές γραμμές η εξής. Η πρώτη πείρα θείας επισκέψεως πλήττει βαθιά ολόκληρο τον άνθρωπο και τον ελκύει τελείως προς την εσωτερική ζωή, την προσευχή, τον αγώνα κατά των παθών. Είναι περίοδος πλούσια σε καρδιακά αισθήματα και γεμάτη από τόσο ισχυρά βιώματα που προσελκύουν όλο το νου να συμμετάσχει σε αυτά. Η επόμενη περίοδος της άρσεως της Χάριτος βυθίζει τον άνθρωπο σε μεγάλη θλίψη και αμήχανη αναζήτηση των αιτίων της απώλειας και της οδού για την επιστροφή της δωρεάς του Θεού. Μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια με εναλλαγή πνευματικών καταστάσεων, που συνοδεύονται συνήθως από ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας, από συνομιλίες με πνευματικούς οδηγούς και άλλους εργάτες της ευσεβίας, ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο κατά των παθών, ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του το φως της γνώσεως των οδών του πνεύματος, φως που ήρθε μυστικά άνευ παρατηρήσεως. Αυτή είναι η δογματική συνείδηση, όπως την αποκαλέσαμε, η βαθιά ζωή του πνεύματος και όχι η αφηρημένη γνώση.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Τα μπέρδεψα τώρα, κάπου είχα εδώ χαρτιά, να, ένα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω αν είναι σωστό κάποιος να αλλάζει

0: Ή συχνά πνευματικό. Για σένα το γράφουνε, Νίκο. Ψάχνοντας να βρει αυτόν τον κατάλληλο για την ψυχή του, αυτόν που θα τον αναπαύει και θα μπορεί να έχει μαζί του μια πραγματική πατρική σχέση, χωρίς προσωποληψία φυσικά. Μήπως αυτό κρύβει κάτι που εγώ δεν βλέπω, ή μήπως υπάρχει κάποιος εγωισμός που δημιουργεί αυτή τη μη ανάπαυση. Και αν υπάρχει πράγμα που δεν καταλαβαίνω, πώς ξεπερνέτε σε αυτή την περίπτωση, με το να μείνεις κάπου που δεν αναπαύεσαι. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι παμπώνυρος και πιάνεται καμιά φορά από κάποια καλά πράγματα και βολεύεται μια χαρά. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να πιαστεί τώρα από τη λέξη αυτή ανάπαυση. Πρέπει να αναπαύω, πρέπει να βρω ανάπαυση. Και ο δυστυχής, κυνηγώντας αυτή την ανάπαυση, να μην κάνει τίποτε άλλο παρά να βολευτεί. Και να κάνει μεγάλη ζημιά στην ψυχή του. Όλα αυτά είναι δίκοπο μαχαίρι. Όπως λέγαμε, θυμίστε, η υπακοή, με βάση αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι σήμερα, όλοι σας καταλάβατε πόσο το τονίζουμε αυτό το πράγμα, πόσο είναι απαραίτητο, αλλά συγχρόνως είπαμε ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά με την υπακοή. Ενώ είναι η σωτηρία, μπορεί να γίνει ζημιά. Έτσι αυτό το να ψάχνει κανείς την αναπαυθή, που είναι ό,τι καλύτερο, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς άμα δεν αναπαυθεί η ψυχή. Ναι, αλλά μπορεί να είναι αυτό η απώλεια της ψυχής. Γιατί το θέμα είναι πώς γίνεται η υπακοή και το θέμα είναι τι εννοείς ανάπαυση και ποια είναι αυτή η ανάπαυση και πώς τη βρίσκεις αυτή την ανάπαυση. Είναι δικουπό μαχαίρι. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αν και εγώ μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Δεν, όλο και πιο πολύ πείθουμε ότι όλα είναι πολύ απλά και πολύ εύκολα. Όλα. Δεν υπάρχει τίποτε που να σε μπερδεύει, να σε μπλέκει, να σε οδηγεί σε ένα διέξοδο, να μην ξέρεις τι θα κάνεις. Δεν νομίζω. Από μέσα μας είναι αυτό το μπέρδεμα. Και όπως μέσα από τα γυαλιά τα μαύρα τα βλέπεις όλα μαύρα, μέσα από τα γυαλιά τα οποία παραμορφώνουν τα πράγματα τα βλέπεις όλα παραμορφωμένα, έτσι μέσα από την μπερδεμένη ψυχή σου, όχι την μπερδεμένη με την έννοια ότι να είσαι αμαρτωλός, έχεις πάθει, έχει... Όχι, αυτό δεν πειράζει. Δεν πειράζει αυτό. Όταν η όλη διάθεσή σου, η όλη πρόθεσή σου, η όλη σκέψη σου είναι μπερδεμένη με την έννοια ότι δεν ζητάς τη σωτηρία σου, αλλά ζητάς ιδιωτελώς εκείνο που θα σε ευχαριστήσει, εκείνο που θα σε αρέσει, εκείνο που αυτό, τότε είσαι μπερδεμένος και τα βλέπεις μπερδεμένα όλα, δεν βρίσκεις άκρη. Τι είναι αυτό? Εδώ ακούγεται σε εμάς. Εδώ ακούγεται ή ακούγεται σε άλλο όροφο? Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ σοβαρό εδώ. Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να ασχοληθούμε με αυτό. Για να δούμε τι λέει και το άλλο το σημείο μας. Γιατί πηγάζει συνέχεια από μέσα μας η αμαρτία? Είπαμε στην προηγούμενη ώρα τους μεγάλους, είπαμε κάπως έτσι, ότι τρέχει όπως μια πηγή, μια πληγή πυροροή, έτσι, σαν να είναι μια πληγή αμαρτίας μέσα και τρέχει συνεχώς, ρέει συνεχώς. Γιατί πηγάζει συνέχεια από μέσα μας η αμαρτία και όχι η αγάπη? Είμαστε ευτυχμένοι για να πηγάζει από μέσα μας η αμαρτία? Αν μπορείτε, απαντήστε μας. Αν μπορεί. Δεν το λέει πάντως με αυτήν την έννοια, έτσι. Δεν το λέει. Μην τον κακολογήσουμε τον άνθρωπο, αλλά έτσι μοιάζει. Αν μπορείτε, σας έπιασα στη φάκα. Λοιπόν, αν μπορείτε. Λοιπόν. Νομίζω όμως πρέπει να δω και κάποια άλλα σημειώματα για κάπου εδώ έχω. Αν μπορείτε, απαντήστε μας. Δόξα σε Θεέ. Κάποιος πριν από λίγες ημέρες, καθώς θα ψάχνω τα σημειώματα λοιπόν, ήρθε, ερχόταν παλιά, έκανε, μερικοί είναι κυκλιφτέ, ξέρετε τι θα πει κυκλιφτής, έκανε κύκλους, έκανε λοιπόν κύκλους, ξαναγύρισε, λέει, θέλω λέει να γίνεται πάλι πνευματικός. Εγώ του είπα, κοίταξε, λέω, να μου γράψει ένα σημείωμα, να φανεί καλά ότι το θέλεις αυτό. Το έγραψε το σημείωμα με θόρκου, τρόπος του λέγεται δηλαδή, και τώρα προχθές πάλι μου στέλνει ένα σημείωμα, θα πάω αλλού, λέει. Και τα είχα ζητάει και ευλογία. Να του δώσω ευλογία, λέει, να πάει αλλού. Εν τω μεταξύ, από τότε που είπε ότι θα έρθει, δεν ήρθε ακόμη. Και επανειλημμένως του έχω πει, το λέω με πολύ αγάπη, δηλαδή επειδή είναι παρόν τώρα εδώ, με πολύ αγάπη το λέω. Επανειλημμένως, ας πούμε, του είπα, παιδί μου, στη δική σου περίπτωση αυτό και αυτό πρέπει να διορθώσεις. Αλλιώς, να, θα γυρίζεις από εδώ και από εκεί και δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτε. Δεν θέλει να καταλάβει. Φαίνεται όμως ότι είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Το έχουμε πει κάποια φορά. Μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι πάντοτε δεν θέλει, δεν καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος γενικός, λέμε τώρα γενικός. Σας θυμίζω δηλαδή πάλι εκεί την κλίμακα, τη φωνητική κλίμακα, πώς θα το πούμε, που λένε οι ειδικοί δηλαδή, ότι το ανθρώπινο αυτή πιάνει από ένα σημείο σε ένα σημείο. Υπάρχουν και πιο κάτω, πιο χαμηλή ήχη που δεν τους πιάνει το ανθρώπινο αυτή. Αλλά τα σκυλιά, παράδειγμα, οι γάτες τα πιάνουν. Υπάρχουν και άλλοι ήχοι από εκεί και πάνω, πολύ πιο βροντεροί, πάλι δεν τους πιάνει το ανθρώπινο αυτή. Μπορεί δηλαδή στο σύμπαν να γίνονται φοβεροί κρότοι, δεν τους πιάνει το ανθρώπινο αυτή. Έτσι, κάτι έχει γίνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, κάτι έχει γίνει στις ψυχές των ανθρώπων, κάτι έχει γίνει στα χρόνια μας. Τι έχει γίνει, βέβαια, νομίζω καταλαβαίνω τι έχει γίνει, νομίζω, αλλά μπορεί να μην καταλαβαίνω. Κάτι έχει γίνει και ως ένα σημείο οι άνθρωποι πιάνουν, από ένα σημείο και πέρα, τίποτε. Παρά την καλή διάθεση. Το βλέπεις τον άλλο, ευγενικός, τίμιος, ειλικρινής, με ζήλο πολύ. Λες ας πούμε 20 πράγματα, μέχρι τα 15 εντάξει. Από τα 15 και πέρα, 16, 17, 18, 19, τίποτε. Σαν να είναι ανύπαρκτα αυτά που λες για εκείνον. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Και εξακολουθεί να είναι αυτός που είναι. Η γνώμη μου νομίζω είναι ότι εάν κανείς αποφασίσει να ακούσει και εκείνα πιο πέρα, πρέπει να παραδώσει οχυρό. Δεν ξέρω εσείς αν διαβάσατε, να πούμε αν θυμάστε, τουλάχιστον όσοι είστε αληθινοί σπουδαστές φοιτητές, δεν πρέπει να θυμάστε. Ήσασταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι. Λοιπόν, εμείς τώρα ας πούμε θυμόμαστε μερικά πράγματα, κάποια οχυρά, το Τομπρούκ ας πούμε στην Αφρική και αλλού. που μπορεί να είχε χαλάσει ο κόσμος γύρω από τα οχυρά αυτά, τα φρούρια αυτά. Λοιπόν, αυτά έμειναν ανέπαφα όμως. Λοιπόν, έτσι έχει ο άνθρωπος, έχει λάβει όλα τα μέτρα, ο καλός χριστιανός δηλαδή, έχει λάβει όλα τα μέτρα, μην τυχόν πειραχτεί το είδωλο που έχει μέσα του, το οχυρό που έχει μέσα του, το ολοκατεστημένο που έχει μέσα του. Μην τυχόν πειραχτεί. Δεν, αυτό δεν το επιτρέπει. Επομένως, ευχαρίστως όλα τα άλλα τα ακούει, ευχαρίστως τα καταλαβαίνει, δεν έχει κανένα κίνδυνο, τι τον πειράζει. Να εξομολογηθεί, κάθε μέρα να εξομολογείται. Να κοινωνάει, κάθε μέρα να κοινωνάει, να διαβάζει, να ακούει, κάθε μέρα. Και που τον ενδιαφέρει είναι να μην παραδώσει το οχυρό. Να μην πέσει το οχυρό. Να μην χαθεί το κατεστημένο. Και έτσι δεν πιάνει τίποτε. Ό,τι τυχόν θέτει σε κίνδυνο το οχυρό, δεν το καταλαβαίνει καθόλου. Όχι κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται, κάποια πράγματα είναι εντελώς απλησίαστα. Αν περιμένετε έτσι να τα καταλάβετε μόνοι σας, να τα απαραδεχθείτε μόνοι σας, δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Υπάρχει αυτό το κατεστημένο μέσα που δεν αφήνει να καταλάβεις άλλα πράγματα, δεν αφήνει να δεχθείς άλλα πράγματα. Μόνο αν μπεις σε αληθινή υπακοή. Και είπα τόσες φορές, να ήδη μπαίνουμε και στα θέματα ας πούμε, είπαμε τόσες φορές ότι δεν θα πας να κάνεις υπακοή έτσι σαν τυφλός. Κάποια πράγματα και παλαιότερα, αυτά τα είχαμε τονίσει όταν ήμασταν στη Μητρόπολη ακόμη, πόσο χρόνο ήσασταν τότε, το 1971, 72, 73, πόσο ήσασταν. Λοιπόν, εκεί τα είχαμε τονίσει αυτά τα πράγματα, ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, όσο πεσμένος και αν είσαι, όσο αμαρτωλός και αν είσαι, όσο σκοτισμένος και αν είσαι, κάποια πράγματα μένουν. Μπορείς δηλαδή, μπορείς να ζητήσεις αληθινά το Θεό και επίσης μπορείς να βρεις ακριβώς που γιατρεύεται η ψυχή σου. Διότι αυτά είναι στην εκλογή, την απόλυτη εκλογή του καθενός. Πού θα πας να κάνεις υπακοή είναι δική σου εκλογή. Κανείς δεν θα σε υποχρεώσει να το κάνεις αυτό. Δεν πρέπει να σε υποχρεώσει κανείς. Όταν θα πας, θα κάνεις υπακοή. Αλλά μπορείς μόνο σε όποια κατάσταση κι αν είσαι. Αν έχεις ευθύτητα μέσα σου, αν έχεις τιμιότητα μέσα σου. Και μπορείς να το έχεις σαν άνθρωπος, μπορείς να το έχεις αυτό. Ασχετά ότι υπάρχει και το στραβό μέσα. Το κατοικό να δεν έχει καταστράφει και εντελώς τον άνθρωπο. Και μπορεί να διακρίνει κάπως ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά είναι στο χέρι σου. Αλλά, όπως ας πούμε, μπορείς να, λίγο πολύ να καταλάβεις ότι δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να πιστεύσεις. Αυτό μπορείς να το καταλάβεις. Και μετά θα πιστεύσεις υπακούντας, θα υπακούεις πιστεύοντας, θα σπάσει το χειρό, θα ανοίξει η ψυχή, θα έρθει η αλήθεια, θα προχωρήσουν όλα καλά. Ας διαβάσω όμως το σημείωμα και το άλλο σημείωμα και μετά πάλι να επανέλθω σε αυτό. Πάτερ, επειδή πολλής λόγος γίνεται τελευταία για ψυχοπάθειες και επειδή το θέμα με ενδιαφέρει και εμένα, ήθελα να σας ρωτήσω. Ένας Άγιος είναι δυνατόν να έχει ψυχοπάθεια? Τι σχέση έχει ο Θεός με μια τέτοια κατάσταση και ποια η θέση της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ποια πρέπει να είναι η στάση του ανθρώπου τότε? Ναι, είναι και αυτό το ερώτημα, αυτό τα ερωτήματα αυτά, είναι και αυτά έτσι μέσα στο όλο αυτό θέμα. Στο θέμα ας πούμε εδώ του πνευματικού, ποιον πνευματικό θα βρει κανείς, πώς θα αναπαυθεί, ή εδώ για την αμαρτία, αν γιατί πηγάζει αμαρτία και δεν πηγάζει αγάπη και τέτοια. Όλα αυτά μαζί είναι. Για να δούμε τι θα μπορέσουμε να πούμε με τη βοήθεια του Θεού. Σας είπα ότι εγώ νομίζω είναι απλά τα πράγματα και επίσης πολύ εύκολα. Φτάνει να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη δυνατότητα που έχεις και είπαμε αυτήν τη δυνατότητα όλοι την έχουν. Έτσι, σαν λογικός άνθρωπος, σαν λογικό πλάσμα, χρησιμοποιείς το μυαλό σου, βάλ' τα όλα κάτω και πες. Άλλο, αν δεν θέλεις να μπεις στη δυσκολία που έχει η σωτηρία, να ζοριστείς δηλαδή, και θέλεις να πάρεις άλλο δρόμο, κάτω. Αλλά πες τον εαυτό σου. Εαυτέ μου, θέλεις να σωθείς αληθινά. Θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό. Θέλεις να είσαι αληθινός χριστιανός. Εαυτέ μου. Όχι αν σε απαντήσει ο εαυτός σου το ναι. Αλλά αν θελήσεις με τον εαυτό σου μαζί να πεις το ναι. Έτσι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, λίγο πολύ μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, τι πρέπει να κάνεις. Όχι ότι θα διορθωθείς, δεν μπορείς να διορθωθείς μόνος σου, ούτε μπορείς να βαδίσεις μόνος σου, ούτε θα βρεις άκρη μόνος σου. Αλλά μπορείς όμως, περίπου σαν λογικό πλάσμα, όπως είπαμε, εφόσον λειτουργεί το μυαλό σου και δεν είσαι, ας πούμε, σχιζοφρενίας που δεν ξέρεις τι σου γίνεται, άλλο κοινό και. Αλλά εφόσον λειτουργεί το μυαλό σου, έστω και αν έχεις ψυχοπάθειες όπως λέει εδώ, υπάρχουν αυτές οι ψυχονευρώσεις και τα τέτοια που μπορεί να τυρανέται πολύ ο άνθρωπος, το λογικό δουλεύει. Μπορείς λοιπόν να καταλάβεις περίπου τι πρέπει να κάνεις. Όμως, μην έχεις, προκειμένου να κάνεις την εκλογή, προκειμένου να πάρεις την απόφαση, πού θα πας, πού θα υποταχθείς, πώς θα ξεκινήσεις, φυσικά θα χρησιμοποιήσεις το λογικό σου. Από εκεί και πέρα όμως, δεν γίνεται αν δεν κάνει κανείς αληθινή υπακοή, δηλαδή αν δεν πιστέψει. Και σας παρακαλώ έτσι να συνεθούμε καλά. Λέει, ας πούμε, ο Χριστός, μακάρι μη δόντες και πιστέψαντες. Ποιος από εμάς που δουλεύει λίγο το μυαλό του και έχουμε μια κάποια πίστη μέσα μας. Ποιος από εμάς, ας πούμε, θα το αρνηθούμε αυτό, αφού το λέει ο Χριστός. Το λέει ο Χριστός. Τελικά το αποδεχόμαστε αυτό. Έτσι λέει ο Χριστός. Ναι, αυτό τι σημαίνει στην πράξη, μακάρι μη δόντες και πιστέψατε. Στην πράξη τι σημαίνει. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνουμε, διότι εμείς θέλουμε να καταλάβουμε. Ναι, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Εγώ το βλέπω δηλαδή συχνά αυτό το πράγμα. Ότι λες σε κάποιον κάνει αυτό, ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Ναι, βοηθήστε με να το καταλάβω. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές μετά δεν είναι πολύ δύσκολο να πεις, για στάσου, τι κάνω, τι λέγω. Μακάρι μη δόντες και πιστέψαντες. Πόσο πήγα σε έναν άνθρωπο και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του Θεού. Και πιστεύω δεν είναι, που λέει ο Κύριος, αν τυφλός τυφλών οδηγεί, αν φώτηρης βόθεν πεισούνται. Πας σε έναν τυφλό, τυφλός και εσύ και οι δύο που θα πάτε πέστε μες στο λάκκο. Εφόσον λοιπόν παραδέχεσαι, πιστεύεις, όλα δείχνουν ότι πήγαντες σε έναν άνθρωπο εκεί, ξέρει περίπου τι θα σου πει, θα τον φωτίσει ο Θεός. Από εκεί και πέρα λοιπόν, άστα τα δικά σου. Θα προσπαθήσεις να ζήσεις αυτήν την πραγματικότητα. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Και έρχομαι, ας πούμε, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τους μεγάλους και είχαμε πει και μέσα με τις μαθήτριες και το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά. Απλές σκέψεις να κάνει ο άνθρωπος και δεν είναι δύσκολο να βρει άκρη. Σήμερα βογκάει και βογκάει κόσμος στα νοσοκομεία, στις κλινικές, άρρωστοι κλπ. Καθώς με τα μέσα ενημερώσεως λαμβάνουμε γνώση ότι γίνεται παντού ανά την οικουμένη. Λοιπόν, και όλοι πληροφορούνται ότι κάτω στη Σομαλία, πιο παλιά στην Αιθιοπία, πιο. Λοιπόν, πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα. Πεθαίνει κυριολεκτικά, γιατί εμείς όταν λέμε πεθαίνει από την πείνα, εννοούμε ότι πεινάει πάρα πολύ, αλλά εκεί πεθαίνουν πραγματικά, κατά χιλιάδες οι άνθρωποι. Και μπορεί κανείς, έτσι είναι μια καλή ευκαιρία, να δει το δικό του το μυαλό, να δει τη δική του διάθεση. Λοιπόν, παίρνουμε την πιο καλή περίπτωση. Ένας, ας πούμε, καλός χριστιανός, έντιμος, με καλή διάθεση, θα ήθελε πάρα πολύ να γιατρεύει όλους τους αρρώστους. Και θα ήθελε πάρα πολύ να χορτάσει όλες τις πεινές μέσα. Αλλά συγχρόνως, το μυαλό του πάλι καταλαβαίνει, ας πούμε, έχοντας την αρχική πίστη που έχει, ότι ο Θεός όλους μπορεί να τους κάνει καλά. Και επίσης όλους μπορεί να τους χορτάσει. Και δεν το κάνει. Δεν πρέπει ο άνθρωπος αμέσως να αντιρωτηθεί και να πει, ο Θεός μπορεί να γιατρέψει όλο τον κόσμο και δεν τον γιατρεύει. Μπορεί να χορτάσει όλους και δεν τους χορτεύει. Αν ήταν λοιπόν στη θέση μου, αν εγώ είχα τη δύναμη που έχει ο Θεός, όλους θα πήγαινα να τους γιατρέψω και όλους θα πήγαινα να τους χορτάσω. Έτσι από καλή διάθεση, από διάθεση φιλανθρωπίας. Τι γίνεται, δεν πρέπει να πει κανείς για στάσω. Δηλαδή, εγώ τι είμαι. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι φιλάνθρωπος. Ο Θεός δεν είναι ελεήμων. Ο Θεός δεν έχει αγάπη. Τι γίνεται εδώ. Εγώ είμαι πιο φιλάνθρωπος από τον Θεό. Εγώ είμαι πιο πολύ αγάπη έχω. Κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι συμβαίνει. Και βγάζει κανείς αμέσως το συμπέρασμα. Πω, πω, Θεέ μου. Και την ώρα ακριβώς που εγώ είμαι πεπισμένος ότι καλά κατάλαβα, καλά κρίνω, καλά εκτιμώ. Και πεπισμένος ότι αυτό πρέπει να γίνει, αυτό είναι το σωστό. Θεέ μου, εσύ εντελώς αλλιώς ενεργείς. Οπότε αρχίζει και κλονίζεται ο άνθρωπος μέσα του με την καλή έννοια. Κάτι συμβαίνει εδώ. Χάνομαι εάν στηριχθώ απλώς. Εάν στηριχθώ στην σκέψη μου, όσο φωτεινή κι αν είναι. Στην κρίση μου, όσο καλή κι αν είναι. Στη διάθεσή μου, όσο καλή κι αν είναι. Όχι απλώς θα πέσω έξω. Χάνομαι. Και ανακαλύπτει κανείς, λοιπόν, μέσα από αυτές τις στοιχειώδεις σκέψεις, ανακαλύπτει κανείς την πίστη. Την πίστη μέσα από την οποία πρέπει να βαδίσει. Αυτό που είπε ο Κύριος, μακάρι μηδόντες και πιστεύσαντες. Και να βρει έτσι την αλήθεια κανείς. Και έτσι θα σπάσει το χειρό. Δηλαδή, άμα αρχίσει και πιστεύεις, έτσι όπως λέμε τώρα εδώ, το χειρό δεν σε αφήνει, το είδωλο που έχεις μέσα σου δεν σε αφήνει, το κατεστημένο που έχεις μέσα σου, που συνέχεια σε φωνάζει να αμυνθείς, να το περισσώσεις, μην τυχόν το προδώσεις. Εσύ όμως με την απλή πίστη ούτε θα το λάβεις υπόψη, θα το αγνοήσεις. Και θα σπάσει αυτό το χειρό, δεν έχει καμία δύναμη, εσύ το προστατεύεις απλώς. Έτσι και πάρεις εσύ διαφορετικότερη στάση, άνοιξαν οι πόρτες όλες και μπαίνει μέσα ο Θεός και σε κυβερνάει ο Θεός και παίρνει χάρη και γίνεις άλλος άνθρωπος. Και μπορείς ύστερα να πιάνεις την κάθε αλήθεια του Θεού και όχι να φτάνουμε μέχρι τα 15 και από εκεί πέρα να μην καταλαβαίνουμε. Ότι δεν, από εκεί πέρα είναι επικίνδυνο για το είδωλο που υπάρχει μέσα. Τώρα έπεσε το είδωλο, δεν υπάρχει κανείς να αντιδράσει. Πόσοι και πόσοι, για να θυμηθούμε το σημείωμα εδώ, περί πνευματικού, πόσοι και πόσοι πηγαίνουν, με διάθεση βέβαια να κάνουν υπακοή. Α, δεν αναπαύθηκα. Και μπορεί όντως να μην αναπαύεται κανείς, όχι ότι αποκλείεται αυτό, όντως να μην αναπαύεται, αλλά το θέμα είναι τι είδους δεν αναπαύεται. Ναι. Και μπορεί και από την καλή πλευρά να το λέει κανείς δεν αναπαύω, μπορεί να το λέει και από την κακή πλευρά. Α, δεν αναπαύομαι εδώ, α, δεν αναπαύομαι εκεί και γίνεται κανείς ένας κυκλυφτής. Κάνει κύκλους, πάει εδώ και εκεί. Έχει τον ακάθιστο που λένε, το ξέρετε. Το λένε για μοναχούς, οι οποίοι είναι μερικοί μοναχοί, πηγαίνουν στον ακελί, δεν τους αρέσει, σηκώνται από εκεί πάνω αλλού. Ύστερα αλλού δεν κάθονται πουθενά, δεν στέκονται πουθενά, έχουν τον ακάθιστο. Το διάβολο ακάθιστο. Όταν λέει λοιπόν οι πατέρες ότι βρήκα ανάπαυση ή μείνε εκεί που θα αναπαυθείς ή πρέπει να αναπαυθείς, οι πατέρες δεν εννοούν να σ' αρέσει. Α, μ' άρεσε, ωραία. Ή να βολευτείς. Ή να πας εκεί. Τι θα πεις, σε τελευταία ανάλυση, όταν το πάρουμε από την κακή πλευρά του ανάπαυση, σε τελευταία ανάλυση, ξέρετε τι θα πει. Βολεύτηκα εκεί που δεν κινδυνεύει καθόλου το είδωλο που έχω μέσα, το κατεστημένο που έχω μέσα. Ω, ανάπαυση και ραχάτη. Όχι, οι πατέρες δεν εννοούν αυτό. Ανάπαυση είναι να βρεθείς εκεί που αναπαύεσαι, να βρεθείς εκεί που οικοδομείται η ψυχή σου. Όχι που ζορίζεσαι. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι για να προχωρήσεις, για να προκόψεις, για να γλιτώσεις από την αμαρτία, να γλιτώσεις από τα πάθη σου, να γλιτώσεις από τις αδυναμίες σου κτλ. Θα ζοριστείς, μερικές φορές θα νιώσεις να σε γδέρνουν. Πώς γδέρνουν έτσι, βγάζουν το δέρμα. Θυμάστε που είχαμε πει για το φίδι. Το φίδι που πάει, περνάει από ένα στενό μέρος και γδέρνεται. Μένει εκεί το δέρμα και βγαίνει το καινούργιο από μέσα. Δεν σε πειράζει που δυσκολεύεσαι, δεν σε πειράζει που κόβεται το θέλημά σου, δεν σε πειράζει που μοιάζει ώρες-ώρες να γδέρνεται η ψυχή σου. Έχεις αυτήν τη σιγουριά ότι σε οδηγούν σωστά, ότι σε οδηγούν απλανώς, το πιστεύεις αυτό, το πιστεύεις. Καταρχήν ξεκινάς με την πίστη, το βλέπεις κιόλας ότι έτσι είναι. Όπως λέμε δηλαδή, θα πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι αγαθός. Ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Εγώ προσωπικώς δεν έχω κανένα πρόβλημα για όσα συμβαίνουν πάνω στη γη, καθώς πιστεύω ότι ο Θεός είναι αγάπη, τελείωσε. Και καθώς θα πιστεύω αυτό, βλέπω στη συνέχεια γιατί γίνονται τόσα πράγματα και ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και το βλέπεις ότι είναι απαραίτητα να γίνουν. Γιατί γίνονται τόσες αδικίες και ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Το βλέπεις, όταν τον δεχθείς το Θεό ότι είναι δίκαιος, όπως και να έχει το πράγμα, καταλαβαίνεις γιατί γίνονται οι στραδικείς. Έτσι και εδώ, πας και πιστεύεις πρώτα, πιστεύεις τι σου λένε. Αυτά που σου λένε μπορεί να είναι κόντρα εντελώς το θέλημά σου, κόντρα εντελώς στις δικές σου σκέψεις, στη δική σου εκτίμηση, στη δική σου σοφία. Κόντρα εντελώς. Είπαμε, δεν πας στα τυφλά, ξεκίνησες και πήγες, αναγνωρίζεις εκ των προτέρων ότι ναι, εδώ θα σε οδηγήσουν σωστά. Ταπεινώνεσαι λοιπόν και κάνεις την υπακοή με την πίστη. Προσέξτε, με την πίστη. Έχω διαπιστώσει, ας πούμε, όχι μια φορά, επανειλημμένος ή θα έλεγα κατά συνεχή τρόπο, ναι, ψυχές με καλή διάθεση που κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς όλα τα άφησαν και το μόνο που τους νοιάζει είναι να σωθεί η ψυχή των, παρά τα αυτά σε αυτό το σημείο δεν το καταλαβαίνω, θέλω να το καταλάβω. Δεν βλέπω ότι είναι έτσι σωστό. Δεν πρόκειται να προκόψεις έτσι. Και δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι όλη αυτή το δεν το καταλαβαίνω, δεν το βρίσκω σωστό, έχω δίκιο κτλ. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι η άμενα του εγώ. Κινδυνεύει το εγώ, κινδυνεύει το είδωλο που έχεις μέσα σου, θα πέσει όπου να είναι, για να μην πέσει λοιπόν να μείνεσαι. Και μάλιστα όσο πιο πολύ κινδυνεύει, όσο πιο πολύ πλησιάζει χάρης να ανατινάξει τον αέρα το είδωλο που έχεις μέσα σου, τόσο πιο πολύ αμήνεσαι, βάζεις όλα τα δυνατά σου. Αλλά έχεις μυαλό, άμα έχεις μυαλό θα πεις, για κοίταξε τι χασά μου κάνει ο εαυτός μου, κοίταξε τι ανόητα πράγματα, καθόμουν και το προσκυνούσα τόσα χρόνια και το έδωνε σημασία, κοίταξε τι μου κάνει. Όχι ότι θέλεις, δεν θέλεις, αυτά θα παρουσιάσεις από μέσα. Από μέσα, αλλά εσύ σαν Κύριος ενώπιον του Θεού που δουλεύει το λογικό σου με βάση την πίστη, όχι πιστεύω τι μου λένε, όχι τι μου λέει αυτός. Δεν αργείς να το καταλάβεις ότι είναι καμώματα του εαυτού σου, ότι είναι τερτύπια του εαυτού σου, ότι είναι άμυνα του παλιού ανθρώπου που δεν θέλει να χαθεί. Προχωρώντας όμως με βάση την πίστη, πιστεύεις δηλαδή, όχι πιστεύεις στο Θεό γενικά, όχι, πιστεύεις κατά συγκεκριμένο τρόπο. Εκεί που πήγες και κάνεις υπακοή και σου λένε αυτό και αυτό και αυτό, το πιστεύεις, το δέχεσαι. Και τι αυτό όλο μπορεί να είναι εντελώς κόντρα στη δική σου εκτίμηση και σκέψη, το πιστεύεις και έτσι σπάει το χερό. Και έτσι
1: γίνεται κανείς χριστιανός. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το σημείο. Ευχαρίστως, ευχαρίστως. Να κάνουν υπακοή, ως το σημείο όμως που κινδυνεύει ο παλιός άνθρωπος, που κινδυνεύει το οχυρό, που κινδυνεύει το είδωλο που είναι μέσα. Ως εκείνο το σημείο που δεν κινδυνεύει ακόμη, όλα καλά. Μόλις φτάσουν τα πράγματα, διότι δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί. Ναι, μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αρχίζει κανείς μετά, δεν με καταλαβαίνουν, αλλιώς τα νόμιζα, αλλιώς ναι, έπεσα έξω. Και έχει ο συμβουλάτορο τον εαυτό του και παίρνει το δρόμο του, όπου παίρνει και όπου πάει. Και, ναι. Ενώ δεν υπάρχει καμία ψυχή η οποία, εφόσον βρήκε καλή υπακοή, σωστή υπακοή, δηλαδή είπαμε είναι δικοπό μαχαίρι, αλλά αφού κανείς τα δει σωστά τα πράγματα και κάνει καλή υπακοή, λοιπόν δεν υπάρχει καμία ψυχή η οποία έμεινε σταθερή μέχρι τέλος και δεν έσπασε το χερό και δεν γλίτωσε και χύμιξε η χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο και ξεχύθηκε και γέμισε ο άνθρωπος χάρη. Και από εκεί και πέρα όλα τα καταλαβαίνει που είπαμε. Ότι κανείς ως ένα σημείο καταλαβαίνει, από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή ότι θέτει σε κίνδυνο το είδωλο δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, κάνεις δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι μοιάζει. Κάνεις δεν το καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις ακριβώς εσύ, σαν λογικό πλάσμα, ήδη έχεις αποφασίσει να υποστηρίξεις το είδωλο σου. Από εκεί και πέρα αυτό, εφόσον μένει ανενόχλητο εκεί, λαμβάνει τα μέτρα του, κινητοποιεί τους μηχανισμούς του, αμήνεται και δεν πλησιάζει τίποτα, δεν μπορεί να πλησιάσει. Που λέει και ο Φρόιντ, ας πούμε, της λειτουργία ο μηχανισμός αμήνεση και το παίρνει από ψυχολογική πλευρά, ας πούμε, εδώ καθαρός από πνευματική πλευρά. Λέει εδώ λοιπόν, επειδή πολλής λόγος γίνεται τελευταία για ψυχοπάθεις και επειδή το θέμα με ενδιαφέρει και εμένα, ήθελα να σας ρωτήσω. Ένας Άγιος είναι δυνατόν να έχει ψυχοπάθεια? Αυτά τα είχαμε πει, ξέρετε, παλαιότερα, αλλά να σας τώρα είστε μεταγενέστεροι. Είπαμε πολλά πάνω σε αυτά τα θέματα παλαιότερα και είπαμε δεν μπορεί ο Άγιος να... να έχει ψυχοπάθεια. Δηλαδή ένας που έχει ψυχοπάθεια γιατρεύεται και γίνεται Άγιος. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει Άγιος, αλλά γιατρεύεται. Δεν μπορεί να μείνει ψυχοπάθεια. Και έτσι βέβαια θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να πει ότι ίσως να συμβαίνει και εδώ ότι ένας είναι κουτσός, ας πούμε. Γίνεται Άγιος, αλλά μένει κουτσός. Δεν σημαίνει ότι γιατρεύεται το αυτό. Ναι, στη ψυχοπάθεια είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είναι όπως το σπασμένο πόδι, δεν είναι όπως το κοντό πόδι, το κοντό χέρι ή άλλο κουσούρι σωματικό που έχει κανείς. Κατά κανόνα λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να αφήσω. Δεν πρέπει νομίζω να αφήσω ένα περιθώριο. Λοιπόν, ο Άγιος δεν μπορεί να... ότι και ένας που έχει ψυχοπάθεια μπορεί να προχωρήσει στην αγιότητα, μπορεί. Αλλά γιατρεύεται πρωτίστως από την κατάσταση αυτή. Και καθώς προχωρεί γιατρεύεται, όπως γιατρεύεται από την αμαρτία, γιατρεύεται και από την ψυχοπάθεια. Τι σχέση έχει ο Θεός με μια τέτοια κατάσταση και ποια η θέση της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ναι, τα έχουμε πει αυτά, ότι πώς εγώ τα καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω λάθος, ότι τα πάντα προέρχονται από την αμαρτία καταρχήν, τα πάντα. Ακόμη και οι σεισμοί, ακόμη και όποιο άλλο φυσικό κακό οφείλεται στην αμαρτία που μπήκε η αμαρτία στον ανθρώπινο γένος και διασαλεύθηκε όλη η φύση, όλη η κτήση. Δεν σημαίνει ότι την ώρα που γίνεται ο σεισμός κάναμε κάποιες αμαρτίες και γι' αυτό γίνεται ο σεισμός. Γενικώς υπάρχει, όπως δηλαδή βγαίνει ένα μογγολικό παιδάκι, όπως βγαίνει ένα σπαστικό παιδάκι, όπως βγαίνει ένα με κοντά χέρια παιδάκι, με ένα πόδι κοντό και ένα μεγαλύτερο κλπ. Χωρίς να συμβαίνει τίποτα, δεν σημαίνει πάντοτε ότι κάτι έκαναν οι γονείς και βγήκε έτσι το παιδάκι. Είναι φορές που κάτι γίνεται. Και εδώ χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν μερικοί, καμιά φορά κάτι μοναχοί, ας πούμε, που λένε «Α, το παιδί σας είναι έτσι διότι κάνατε αμαρτία», ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό. Δεν είναι απόλυτο. Το έχουμε πει και άλλη φορά, το ανθρώπινο γένος είναι σαν ένα δέντρο και όπως στο δέντρο το ένα κλονάρι μπορεί να παρουσιάσει κάτι το αρρωστημένο, το άλλο κλονάρι κάτι άλλο. Έτσι μέσα στο ανθρώπινο γένος λοιπόν βγαίνουν και αυτά τα πράγματα. Και έχουμε και τις φυσιολογικές καταστάσεις, αλλά έχουμε ας πούμε και τις μη νορμάλ καταστάσεις, όπως είπα, ένα αμυγκολικό παιδάκι, ένα σπαστικό, κάποιο άλλο που βγαίνει, έρχεται με κάποιο άλλο κουσούρι κτλ. Ναι, δεν σημαίνει ότι έγινε κάποια συγκεκριμένη αμαρτία. Είναι, έτσι είναι και γενικότερα η κτήση που συστενάζει και συνοδύνει κατά τον Απόστολο Παύλο είναι κατά της αμαρτίας, και όταν ελευθερωθεί λέει ο άνθρωπος από την αμαρτία, τότε και γι' αυτό και περιμένει λέει η κτήση την αποκάλυψη των νεών του Θεού. Λοιπόν, τότε θα ελευθερωθεί και η κτήση από όλα αυτά τα δεινά που έχει. Περιμένουμε λέει καινούς ουρανούς και καινή γη. Τώρα πώς θα είναι αυτά, ο Θεός το ξέρει, αλλά θα είναι. Αλίμονο, αρχίσει η Βασιλεία του Θεού και να έχουμε πάλι σεισμούς και όλα αυτά, όλα θα γιατρευτούν αυτά, έτσι θα γιατρευτούν και οι άνθρωποι. Θέλουμε δεν θέλουμε λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχει η αμαρτία μέσα στο ανθρώπινο γένος, πότε έχουμε το ένα κακό και πότε έχουμε το άλλο. Πέρα από το ότι γενικώς ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και είναι κατ' ότι είναι αμαρτωλός κάνει και αμαρτίες προσωπικές, αλλά έχουμε και άλλες συνέπειες, και σωματικές και ψυχοσωματικές. Έτσι λοιπόν κάποιος, ναι, από γέννηση νιούτου να είναι η όλη η ψυχοσύνθεση του τέτοια, που να ευνοεί να πάθει αργότερα ή από νωρίς ακόμη να πάθει ψυχοπάθεια. Πόσα και πόσα παιδάκια ξεκινούν τη ζωή τους χωρίς το καταλαβαίνουν και μαρτυρούν ολόκληρη τους ζωή τα καημένα και δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια. Μια φορά πιο πολύ τα κορίτσια το παθαίνουν αυτό, που ξεκινούν με ένα αίσθημα κατωτερότητος και το αίσθημα κατωτερότητος το κρύβει κανείς. Άμα έχεις ένα κουσούρι, το κρύβεις το κουσούρι. Το κρύβεις. Και έτσι το κουσούρι δημιουργεί αίσθημα κατωτερότητος και αυτό σε κάνει να το κρύβεις το κουσούρι. Λοιπόν, κρύβοντας το κουσούρι, κρύβεις και το αίσθημα κατωτερότητος. Και έτσι μεγαλώνει κανείς και ούτε παίρνει είδηση ότι έχει αίσθημα κατωτερότητος. Ενώ μεταξύ έχει κάποιες άλλες ικανότητες, πιάνεται από εκεί τις ικανότητες εκείνες για αντιπερισπασμό, για να βρει κάτι το αντίρροπο. Λοιπόν, και παγιδεύεται για τα καλά ο άνθρωπος. Παγιδεύεται. Ας πούμε, ένας είναι εγωιστής, πολύ εγωιστής. Τόσο εγωιστής και κατά τέτοιο τρόπο εγωιστής, που έτσι και δεν είναι εγωιστής, νομίζει ότι γκρεμίζεται όλη η ύπαρξή του. Και αυτό μπορεί να το παθαίνει επειδή βαθύτερα έχει αίσθημα κατωτερότητας. Δεν μπορεί να αφαιθεί σε εκείνο το αίσθημα κατωτερότητας. Εκείνο είναι καταποντισμός. Και βγάζει το κεφάλι απ' έξω και αισθάνεται να υπάρχει και να ζει, κάνοντας, στηριζόμενος σε κάποιες άλλες ικανότητες που έχει και προβάλλει και τον εαυτό του και είναι εγωιστής. Πες το όσο θέλεις, ταπεινός, ταπεινός, δεν καταλαβαίνει κανένας. Και δεν πρόκειται να το κάνει. Όταν λέει, του λένε να ταπεινωθεί, ψάχνει κάτι άλλο να βρει. Δεν βλέπει τον ίδιο τον εγωισμό, διότι ο ίδιος ο εγωισμός του είναι η ίδια ύπαρξή του. Ποιος σκοτώνει την ίδια την ύπαρξή του. Εδώ πρέπει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος να βοηθηθεί, αλλά εδώ κάθεσε εδώ, μη στενοχωριέσαι, και αν του δώσει να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και αν είναι καλής διαθέσεως, το μυαλό δουλεύει, είπαμε, και αν είναι καλής διαθέσεως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Που μερικές φορές εκεί στο εξομολογητήριο μου κάνει εντύπωση. Άνθρωποι που πρώτη φορά έρχονται, όπως και αυτήν τη φορά, και τους λες τέτοιες αλήθειες που έρχονται με τέτοια διάθεση και με τέτοια προκατάληψη και έχουν τέτοια βιώματα μέσα των που θα μπορούσαν να αντικρούσουν αυτά τα οποία λες. Ούτε να τα παραδεχθούν. Και όμως, όπως σας είπα, δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος, και κακώς που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον άλλο άνθρωπο και θέλουμε, ας πούμε, εκβιαστικό το τρόπο τάχα να του βάλουμε την αλήθεια μέσα στο μυαλό του. Καθώς έχει λοιπόν καλή διάθεση, καθώς το μυαλό του δουλεύει, δεν δυσκολεύεται πολύ να πει, μάλλον έτσι θα είναι, μάλλον έτσι. Και καθώς δέχεται την αλήθεια, βέβαια δεν σημαίνει ότι αμέσως ο άνθρωπος αλλάζει, αλλά μόλις έρθει η αλήθεια, ναι, την αποδεχθεί κανείς έτσι, απλά. Ούτε παθαίνει τίποτε έτσι, όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, του εξηγείς, δεν θέλεις να τον επιβάλλεις, ούτε θέλεις τον υποτάξεις, ούτε θέλεις, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μπαίνει μόνη της η αλήθεια μέσα, στον καλοπροαίρετο άνθρωπο. Τι δέχεται λοιπόν την αλήθεια? Και αμέσως τα όποια δεσμά έχει μέσα του, οι όποιες αλυσίδες αρχίζουν και χαλαρώνουν, ξεσφίγγουν και νιώθει πιο καλά. Εδώ είναι τώρα η ξυπνάδα με την καλή έννοια του ανθρώπου να πει: «Για στάσου, εδώ κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, κάτι μπορεί να γίνει». Το πρώτο δηλαδή που πρέπει να πει είναι: «Αμάν Θεέ μου, και είχα τόση εμπιστοσύνη στη γνώμη μου και κοίταξε τι έπαθα μια ζωή. Πόσο αλλιώτικα είναι τα πράγματα. Αλλά αφού βρήκα άνθρωπο και μπορεί να με βοηθήσει», και αρχίσει αυτή η πίστη που λέμε. Και σιγά σιγά όλη αυτή η ψυχοπάθεια που έχει δημιουργηθεί, σύγκρουση αυτή, αίσθημα κατωτερότητας από το ένα μέρος, από το άλλο μέρος, ας πούμε, πιάνεται κανείς από τις ικανότητές του και μην τυχόν τις αμφισβητήσουν, έχει να έχει μια ισορροπία. Αυτές τις μέρες είπα σε κάποια ψυχή ότι είναι το ένα, είναι και το άλλο άκρο. Καθώς είπα, επειδή έχεις το ένα άκρο, πήγες και στο άλλο άκρο, καθώς είπα έτσι, φάνηκε πολύ. Και λέγω ότι, ξέρω, γνωρίζω, ο Μέγας Ναπολέων, λέγω, ήταν ο Μέγας Ναπολέων που τον έτριμε η γη. Και όταν πήγαινε σπίτι του, στη γυναίκα του, εκεί στην οικογένειά του, ήταν σαν ιστερικό γυναικάριο. Ναι, ο Μέγας Ναπολέων. Το ένα άκρο έχει το άλλο. Γι' αυτό ήταν άκρο το ένα, διότι υπήρχε το άλλο άκρο. Και αλληλοκαλυπτότανε. Όταν λοιπόν κανείς έχει, όπως είπαμε, καλή διάθεση και τα λοιπά, καταλαβαίνει, δέχεται, βλέπει αμέσως. Αμέσως. Ακαριαία έρχεται δηλαδή η ωφέλεια, η χαλάρωση με την καλή έννοια. Μια λύτρωση, μια γεύση. Αλλά δεν σημαίνει ότι έγινε το πάνω. Αν από εκεί και πέρα κανείς, έχοντας και τη μικρή γεύση, τη μικρή εμπειρία, κάνει υπακοή, μόνο να έχει το νου του, μήπως εκμεταλλευτούν την υπακοή του. Αυτό είναι. Μήπως εκμεταλλευτούν. Μη φοβάσαι άλλο. Κυρίως εκεί γίνεται το κακό, στην εκμετάλλευση. Τι θα πει τώρα εκμετάλλευση? Τι θα πει? Δηλαδή όταν η σχέση σου με το πνευματικό είναι τέτοια που αισθάνεσαι ελεύθερος, δεν σε υποχρεώνει, ούτε εκμεταλλεύεται την καλή διάθεση που δείχνεις, την υπακοή που κάνεις, την εκμεταλλεύεται για να σε καθυποτάξει και να, ξέρω εγώ, να σε οδηγήσει πώς. Όχι. Συνεχώς λειτουργεί η σχέση όλη εν ελευθερία. Μόνο που εσύ, αν ας πούμε θέλεις τα χανά, είσαι ελεύθερος, πάρεις άλλους δρόμους, δεν θα ωφεληθείς. Αν όμως ως ελεύθερος άνθρωπος βρίσκεις ότι εδώ ωφελούμε, τι γίνεται, εδώ βγαίνουν σπουδαία πράγματα, εδώ τι γίνεται, εγώ δεν ήξερα τι μου γινόταν μια ζωή, πόσο έξω έπεσα. Γιατί καθώς θα προχωρούν τα πράγματα, θα φτάσουμε στο κρίσιμο σημείο που είπαμε. Θα έρθει η ώρα που πρέπει να πέσει το χειρό, ο παλαιός άνθρωπος, το είδωλο. Ο καθένας το έχει εκεί μέσα του, το έχει θρονιάσει και το φυλάγει ως κόρυν οφθαλμού. Εκεί είναι δύσκολο. Αλλά ένας που έχει γευθεί και ήδη επανειλημμένος την ωφέλεια που βγαίνει με την υπακοή που γίνεται εν πίστη, με την πίστη που γίνεται εν υπακοή, δεν θα δυσκολευτεί. Όσο και αν τον τσούξει, όσο και αν τον πονέσει, μάλιστα, όπως λέγαμε και χθες νομίζω στην... Θες είπαμε, πότε είπαμε τώρα αυτές τις μέρες, να πούμε εις τον Θεό, ό,τι και αν μου στοιχήσει θέμα, ό,τι και αν μου στοιχήσει, ή χθες το βράδυ εδώ τα λέγαμε μάλλον, ό,τι και αν μου στοιχήσει, μη με λυπηθείς και οδήγησέ με όπως θέλεις. Να έχει μια γενναιότητα κανείς, να έχει αυτό το γύφτικο ύφος που παίρνουμε, ή το κλαψιάρικο ύφος, ή το ύφος του θύματος και τα λοιπά, να μας λυπηθούν. Η ψυχή που θέλει σωτηρία έχει μια γενναιότητα. γιατί έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί ξέρει ότι είναι δική σου ο Θεός και λέει θέμα, ό,τι και να μας τυχήσει, οδήγησέ με όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ γνωρίζεις. Έτσι λοιπόν, τι σχέση έχει, λέει ο Θεός, μια τέτοια κατάσταση και ποια η θέση θέτησε της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, ναι. Η ψυχοπάθεια, η όποια ψυχοπάθεια, η όποια τέτοια κατάσταση δεν την έκανε, δεν την κάνει ο Θεός. Είπαμε, έτσι βγαίνει στον κάθε άνθρωπο. Αλλά όμως ο Θεός, την πασοφία του, τα οικονομεί έτσι τα πράγματα που τελικά βγαίνει σε καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση που δεν θα βγει καλό. Αρκεί να το πιστέψει κανείς έτσι, αρκεί να το δεχθεί έτσι. Οπότε βγαίνει μεγάλο καλό από την ψυχοπάθεια. Και αν κάθεται κανείς να κλαψουρίζει και να κλαίει τη μοίρα του για την ψυχοπάθεια, λέει αλλά πρέπει να είσαι ταπεινός. Να αγαπάς την ταπείνωση. Και να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με λυπήθηκες ή που έστω και με αυτόν τον τρόπο που με εκθέτει στα μάτια των άλλων, εσύ με έβαλες στον δρόμο σου και με σώζεις. Ποια πρέπει να είναι, λέει, η στάση του ανθρώπου τότε, να. Μέσα σε όσα είπαμε είναι και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω αυτά όλα που είπαμε είναι και απάντηση στο άλλο ερώτημα εκεί για το πνευματικό. Και κάπως, πέρασε και η ώρα, με συγχωρείτε, κάπως ας πούμε είναι απάντηση και στο ερώτημα γιατί πηγάζει συνέχεια από μέσα μας η αμαρτία και όχι η αγάπη. Είμαστε φτιαγμένοι να πηγάζει από μέσα μας η αμαρτία. Τώρα έτσι που στο θέτει το ερώτημα σαν να αγνοεί, δηλαδή σαν να αγνοεί τι είναι. Αν δεν είμαστε έτσι φτιαγμένοι, Θεός μας έφτιαξε να είμαστε αναμάρτητοι. Αλλά είπαμε, πάει τελείως, αμάρτησε ο άνθρωπος, από εκεί και πέρα γεννιόμαστε αμαρτωλοί και υπάρχει μέσα η αμαρτία στον άνθρωπο. Δεν σε εμποδίζει αυτό να έχεις αγάπη. Αρκεί να δεις όμως, αν αγνοείς την αμαρτία και τάχα. Τάχα, διότι γίνονται και τέτοια, αλλά είναι τάχα όμως. Τάχα αγάπη, τάχα φιλανθρωπία, τάχα έτσι αλληλοϋποστήριξη και τάχα συντροφιές και τάχα τέτοια. Και κουκούλο με τις αμαρτίες. Ας έρθει ένας να μου πει ότι κάνει αυτά τα πράγματα χωρίς να προσέξει την αμαρτία και να καθαρίσει η αμαρτία και βρήκε ανάπαυση. Ας έρθει να μου το πει. Ή είναι σε ανέστητη κατάσταση, σε κατάσταση σε αναισθησίες ή είναι δυστυχισμένος. Αυτό είναι το σκουλίκι μέσα στον άνθρωπο. Είναι η αμαρτία. Αυτή είναι η σκουριά μέσα στον άνθρωπο. Αυτή είναι η καταδίκη του ανθρώπου. Αυτή είναι η μαυρίλα του ανθρώπου. Η αμαρτία. Την οποία όμως τακτοποιείς. Μόλις μετανοήσεις, τακτοποιεί την αμαρτία. Μόλις μετανοήσεις. Γιατί εδώ και για τις ενοχές. Σήμερα είχα κατά νου να αναφερθούμε στις ενοχές. Καλά που το θυμήθηκα τώρα. Διότι υπάρχουν και τέτοια ερωτήματα. Λοιπόν, από τότε που ήρθε ο Χριστός και ανέλαβε ο Χριστός να σώσει τον άνθρωπο και τον σώζει όντως τον άνθρωπο και αμαρτίες να έχεις κάνει και ό,τι να έχεις κάνει και τα λοιπά, με λιτώνεις και από ενοχές και από τα πάντα, αρκεί να μετανοήσεις, ό,τι και να έχεις κάνει. Άμα μετανοήσεις αληθινά, αποκλείεται να μείνει η ενοχή, αποκλείεται, φεύγει αμέσως η ενοχή, φεύγουν αμέσως αυτές οι τύψεις. Διότι εμπιστεύεσαι στο έλεος του Θεού, στην ευσπλαχνία του Θεού. Ο αμετανόητος άνθρωπος έχει ενοχές. Ο έχουν ενοχές, δεν πρέπει να έχει μετανοήσει. Ή μπορεί όλο αυτό το πράγμα να κουκουλώνεται με μια ψυχοπάθεια και να έχει κανείς ψεύτο ενοχές. Οπότε πρέπει πάλι να βρούμε την ψυχοπάθεια, πώς είναι και πώς δουλεύει με στην ψυχή και τον κάνει τον άνθρωπο πάνω κάτω και είναι δυστυχισμένος. Απλά είναι τα πράγματα, απλά και άνετα μπορούμε να πούμε και εύκολα. Βέβαια έλεγε ένας παππούς στην πατρίδα μου, κάθε δουλειά είναι εύκολη, αλλά σε αυτόν που την ξέρει τη δουλειά. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα και εύκολα είναι, αρκεί να βρούμε το μυστικό.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών από 21 Σεπτεμβρίου. Με διευκολύνσεις για φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες και ενισχυμένη προστασία της κυρίας κατοικίας. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους ειδικούς να συνιστούν αυξημένη προσοχή, καθώς τα κουνούπια θα συνεχίσουν να αποτελούν κίνδυνο και το επόμενο διάστημα. Με αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων εν όψη των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ινδό ομόλογό του βρέθηκαν οι ελληνοϊνδικές σχέσεις και περιφερειακά ζητήματα. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης απίφθινε πρόσκληση στον Ινδό υπουργό να επισκεφτεί την Ελλάδα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών βρίσκεται το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων διεθνώς, εν μέσω ανησυχιών ότι οι πολεμικές συγκρούσεις, η δημογραφική κρίση και οι τεχνολογικές αλλαγές πιέζουν τα οικονομικά της Ουάσιγκτον. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Το κέντρο της γης, σύσταση και λειτουργία» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον θα είμαστε κοντά σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή, συνεχίζοντας τις επισημάνσεις μας στην Γη, θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι πιο συγκεκριμένα στο κέντρο της και θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε μεταξύ των άλλων στα εξής ερωτήματα. Ποιο είναι αυτό το κέντρο, πού βρίσκεται, από τι αποτελείται, ποια η δομή του και ποιες ακόμη ήταν οι διαδικασίες που οδήγησαν στη σύνθεσή του. Αν θα έπρεπε εισαγωγικά και μονολεκτικά να δώσουμε μία απάντηση στο τι βρίσκεται στο κέντρο της γης, η απάντηση αυτή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσε να είναι μια λέξη. Σίδηρος. Με μια λέξη, σίδηρος. Όμως αυτό, θα λέγαμε, δεν είναι και το τέλος της ιστορίας. Υπάρχουν ακόμη πολλά να τονίσουμε γύρω από το πώς μοιάζει ο πυρήνας της γης και το πώς ακόμη σχηματίστηκε. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι ο πυρήνας αρχίζει σε ένα βάθος 2.890 χιλιόμετρων κάτω από την επιφάνεια της Γης και ότι η διάμετρός του, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επιστημόνων, είναι 6.800 χιλιόμετρα. Μεγάλες αποστάσεις. Αποτελείται από δύο στρώματα, τον εξωτερικό πυρήνα, απολιωμένο σίδηρο, και τον στερεό εσωτερικό πυρήνα, ο οποίος αποτελείται από νικέλιο και σίδηρο και έχει σχεδόν το μέγεθος της Σελήνης. Μια ερώτηση στην οποία επίσης θα κληθούμε να απαντήσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι αν αυτός ο πυρήνας της Γης ήταν πάντοτε ο ίδιος ως προς τη σύστασή του. Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι ο πλανήτης ήταν απλώς ένα τεράστιο συνονθήλευμα χωρίς μια κάποια εμφανή δομή. Τότε, τα πιο βαριά στοιχεία, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, με την απόλυτη συνδρομή της βαρύτητας, και όταν λέμε τα πιο βαριά στοιχεία εννοούμε εδώ πέρα το σίδηρο και λίγο νικέλιο, κατακάθισαν προς το κέντρο και σχημάτισαν εκεί έναν πυρήνα. Το πότε, αλλά και το πώς ακριβώς συνέβη αυτό, εξακολουθούν να είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και έρευνας για τους γεωλόγους και άλλους επιστήμονες οι οποίοι αναφέρονται και ασχολούνται με το θέμα αυτό. Υπάρχουν ωστόσο απόψεις. Υπάρχουν, θα λέγαμε, εικασίες. Μία από αυτές υποστηρίζει ότι ο πυρήνας σχηματίστηκε ξαφνικά, σαν μια χιονοστιβάδα, να πούμε, που κινήθηκε προς το κέντρο. Άλλοι τώρα πιστεύουν ότι ο σίδηρος έρευσε αργά-αργά προς τα κάτω, ραδιενεργά ισότοπα που μετρήθηκαν σε διάφορα ηφαιστειογενή πετρώματα που προέρχονται βαθιά από τη Γη, δείχνουν ότι ο πυρήνας σχηματίστηκε όταν ο πλανήτης είχε ηλικία ανάμεσα στα 30 και στα 100 εκατομμύρια χρόνια. Πολύ πιο πίσω, αν μιλάμε για άλλες εποχές, για άλλους καιρούς στη δημιουργία της Γης και πιο συγκεκριμένα πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, στροβιλώδης κίνηση μέσα στον πυρήνα από ρευστό σίδηρο δημιούργησαν από εκεί και πέρα ένα μαγνητικό πεδίο. Ύστερα,
πριν από περίπου 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια, το κέντρο του πυρήνα ψυχράνθηκε και τελικά στερεοποιήθηκε, δημιουργώντας έτσι έναν στερεό, θα λέγαμε, εσωτερικό πυρήνα. Ένα μυστήριο, θα πρέπει να πούμε, γύρω από τον πυρήνα, γύρω από το κέντρο της Γης, λύθηκε πρόσφατα. Ήταν γνωστό άλλωστε εδώ και αρκετό καιρό ότι σεισμικά κύματα διαδίδονται πιο γρήγορα στην ανατολική πλευρά του πυρήνα από ό,τι στη δυτική. Κανείς όμως δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει το γιατί. Νέες όμως προσομοιώσεις έδειξαν ότι αυτό κυρίως οφείλεται σε στροβιλιζόμενες δίνες ρευστού σιδήρου στον εξωτερικό πυρήνα, οι οποίες έλκουν προς τα κάτω ψυχρά υλικά γύρω από τα σύνορα με τον Μανδύα και τα εναποθέτουν στον στερεό εσωτερικό πυρήνα. Τα τελευταία τώρα 300 εκατομμύρια χρόνια, οι περισσότερες δίνες σιδήρου βρίσκονταν κάτω από την Ασία, κάνοντας τον εσωτερικό πυρήνα να μεγαλώσει περίπου κατά 100 χιλιόμετρα περισσότερο στην ανατολική πλευρά του σε σχέση με τη δυτική. Αυτό να πούμε ότι θα μπορούσε να έχει συνέπειες ακόμη και για το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο δημιουργείται από τη μεταφορά της θερμότητας και της ενέργειας στον εξωτερικό πυρήνα. Μάλιστα, μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι αναταράξεις που προκαλούνται από την αύξηση του εσωτερικού πυρήνα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να αποσταθεροποιήσουν το μαγνητικό πεδίο και μάλιστα να το αντιστρέψουν, αναγκάζοντας τον βόρειο και τον νότιο μαγνητικό πόλο της Γης να αλλάξουν θέσεις. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν πολλές φορές, ο πλανήτης θα μείνει προσωρινά απροστάτευτος από τα ενεργητικά σωματίδια που έρχονται από τον ήλιο, τον λεγόμενο ηλιακό άνεμο. Θα μας αφήσει δηλαδή χωρίς ασπίδα απέναντι στα μαγνητικά σωματίδια του ηλιακού ανέμου. Αυτό θα προκαλέσει σίγουρη κατάρρευση στα υπολογιστικά μας συστήματα και ίσως αποβεί καταστρεπτικό και για την ίδια τη ζωή. Το πότε όμως θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζει κανείς.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Το Κέντρο της Γης, Σύσταση και Λειτουργία» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, που δώσαμε και κάποια πρώτα στοιχεία για το κέντρο της γης, για τον πυρήνα της γης, για να είμαστε και περισσότερο ακριβείς ως προς την επιστημονική ονομασία που δίδεται και από τους γεωλόγους, θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι, μια προσομοίωση καλύτερα. Και με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν εκείνα τα στρώματα που οδηγούν σαν κάποιοι διάδρομοι, θα λέγαμε, μέσα από τους αιώνες, μέσα από τα πολλά εκατομμύρια χρόνια, μέχρι τον πυρήνα της γης. Πριν φτάσουμε εκεί όμως και πριν ξεκινήσουμε αυτή την προσομοίωση μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και μέσα από συγκεκριμένους αριθμούς, να πούμε κάτι άλλο, γιατί ερευνώντας και εμείς λίγο περισσότερο το θέμα αυτό, είδαμε ότι προφανώς και η έρευνα δεν σταματάει ποτέ, συνεχίζεται και καινούργια στοιχεία έρχονται να εκπλήξουν πολλές φορές ακόμα και τους ίδιους τους επιστήμονες. Ένα από αυτά τα στοιχεία δείχνει ότι οι επιστήμονες διαπιστώνουν πλέον πως η θερμοκρασία κοντά στο κέντρο της γης, και αυτή είναι μία από τις τελευταίες ανακαλύψεις, είναι περίπου 6.000 βαθμούς Κελσίου. 1.000 βαθμοί υψηλότεροι από ό,τι είχε υποδείξει ένα πείραμα που έγινε προ-20ετίας. 6.000 βαθμοί Κελσίου. Όπως και στην σημερινή εκπομπή, έτσι και στις προηγούμενες, στις οποίες αναφερόμασταν σε ταχύτητες, σε αποστάσεις, πραγματικά οι αριθμοί δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμοι με τη λογική μας. Πάντως υπάρχουν, είναι συγκεκριμένοι. Αυτές οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν λοιπόν γεωφυσικά μοντέλα που προβλέπουν ότι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του στερεού πυρήνα και του μανδύα της γης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.500 βαθμοί Κελσίου, ώστε να εξηγεί γιατί η γη διαθέτηκε μαγνητικό πεδίο. Ο πυρήνας της γης λοιπόν αποτελείται κυρίως από μια σφαίρα υγρού σιδήρου σε θερμοκρασία 4.000 βαθμών Κελσίου και πίεση, και εδώ η αριθμή είναι αστρονομική, 1,3 εκατομμύρια ατμόσφαιρες. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, εξηγούν, ο σίδηρος είναι σε υγρή μορφή. Μόνο στο κέντρο της γης, όπου η πίεση και η θερμοκρασία είναι ακόμα πιο υψηλές, στερεοποιείται ο υγρός σίδηρος. Από την ανάλυση επίσης των σεισμικών κυμάτων προκύπτει, όπως τονίζουν οι ερευνητές, το πάχος των στερεών και υγρών πυρήνων, καθώς και το πώς η πίεση στη γη αυξάνεται πάντοτε ανάλογα με το βάθος. Ωστόσο, αυτά τα κύματα δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία, η οποία έχει σημαντική επίδραση στην κίνηση των υλικών εντός του υγρού πυρήνα καθώς και του στερεού μανδύα της γης. Σε προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε σε αυτή τη σχέση μανδύα, εδάφους και πυρήνα και μιλήσαμε, οι επιστήμονες, δηλαδή οι προσκεκλημένοι μας, αναφέρθηκαν σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που περισσότερο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο στερεός φλοιός της γης επιπλέει πάνω σε μια παχύρευστη κατάσταση. Η διαφορά λοιπόν θερμοκρασίας μεταξύ του μανδύα και του πυρήνα της γης είναι η κύρια κινητήρια δύναμη των θερμικών κινήσεων μεγάλης κλίμακας που μαζί με την περιστροφή της γης δρούν σαν ένα, θα λέγαμε, δυναμό, για να το φανταστούμε, που παράγει και το μαγνητικό πεδίο της γης. Για να δημιουργήσουν λοιπόν μια ακριβή εικόνα της θερμοκρασίας εντός του κέντρου της γης, οι επιστήμονες εξέτασαν το σημείο τήξης του σιδήρου σε διαφορετικές πιέσεις στο εργαστήριο, χρησιμοποιώντας ισχυρές ακτίνες λέιζερ για να θερμάνουν τα δείγματα σε θερμοκρασίες 4.000 ή ακόμη και 5.000 βαθμών Κελσίου. Στην πράξη λοιπόν, πολλές πειραματικές προκλήσεις πρέπει να πληρούνται, καθώς το δείγμα του σιδήρου πρέπει να μονώνεται θερμικά και επίσης δεν πρέπει να επιτρέπεται να αντιδρά χημικά με το περιβάλλον, το εξηγεί η επικεφαλής αυτής της πρόσφατης έρευνας, η κυρία Αγνιές Ντεβελέ. Ακόμη κι αν ένα δείγμα φτάσει τις ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις του κέντρου της Γης, θα το κάνει μόνο για δευτερόλεπτα. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσον έχει αρχίσει να λιώνει ή αν εξακολουθεί να είναι στερεόπρόσθεση. Γι' αυτό το λόγο οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν σε αυτό το πείραμα ακτίνες Χ, σε μια νέα τεχνική όπου μια έντονη δέσμη ακτίνων Χ μπορεί να εξετάσει ένα δείγμα και να αποφανθεί αν είναι στερεό, υγρό ή εν μέρη λιωμένο μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας μια γνωστή διαδικασία περίθαλψης. Οι επιστήμονες λοιπόν προσδιόρισαν με βάση αυτό το πείραμα το σημείο τήξης του σιδήρου στους 4.800 βαθμούς Κελσίου, με πίεση 2,2 εκατομμύρια ατμόσφαιρες. Στη συνέχεια, από εκεί και πέρα, με τη μέθοδο της αναγωγής, προσδιόρισαν στις 3,3 εκατομμύρια ατμόσφαιρες, δηλαδή την πίεση στα σύνορα μεταξύ υγρού και στερεού πυρήνα. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θερμοκρασία στον πυρήνα της Γης κυμαίνεται από 5.500 έως 6.500 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και σαν μια τελευταία, θα λέγαμε, ανακάλυψη που αφορά τον πυρήνα της Γης και την θερμοκρασία του σε αυτόν. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε με συγκεκριμένους αριθμούς και παραδείγματα για να επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε με την λογική μας τις πιέσεις, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες σε όλο αυτό το ταξίδι των χιλιομέτρων μέχρι το κέντρο, μέχρι τον πυρήνα της Γης. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο λοιπόν που συλλέξαμε, γίνεται συγκεκριμένες αναφορές και με ιστορικά παραδείγματα, ώστε να κάνουν αυτό το ταξίδι περισσότερο κατανοητό. Πόσο μακριά λοιπόν πρέπει να ταξιδέψει κανείς για να φτάσει στον πυρήνα της Γης και τι θα δει καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας? Το BBC λοιπόν προχώρησε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του θέματος και με ένα διαδραστικό ταξίδι που δημιούργησαν μας ξεναγούν σε αυτή την άγνωστη, σε όλα τα μυστήρια κάτω από τη γη αλλά και τη θάλασσα. Τονίζουν λοιπόν ότι ξεκινώντας από τα πρώτα 70 εκατοστά κάτω από τη γήινη επιφάνεια είναι το σημείο όπου σκάβουν τα λαγούμια του συλλαγή και οι τυφλοπόντικες, ενώ στο ένα μέτρο τα γουρούνια μυρίζουν τις τρούφες. Στα 4 μέτρα βρίσκει κανείς τον τάφο του Τουταγχαμών, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 από τον αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ στην κοιλάδα των βασιλέων στην Αίγυπτο. Κατεβαίνοντας ακόμη πιο κάτω, στα 20 μέτρα βρίσκονται οι κατακόμβες του Παρισιού, που άνοιξαν τον 18ο αιώνα και φιλοξενούν, σε εισαγωγικά, τα λείψανα περίπου 6 εκατομμυρίων ανθρώπων. 100 μέτρα βαθύτερα, στα 122 μέτρα, βρίσκεται το δέντρο με τις πιο βαθιές ρίζες στον κόσμο, η αγριοσικιά των Echo Caves, στη Νότια Αφρική, ενώ στα 155 μέτρα βρίσκεται το πιο βαθύ δωμάτιο ξενοδοχείου, στο Salva Silvermine στη Σουηδία. Το ταξίδι συνεχίζεται στα 240 μέτρα, όπου εκεί συναντά κάποιος την πιο υπόγεια σιδηροδρομική σύραγγα, την Seikan στην Ιαπωνία, που άνοιξε το 1988, ενώ στα 287 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γης υπάρχει η πιο βαθιά σύραγγα αυτοκινητοδρόμου, η Eiskund στην Νορβηγία. Στα 700 μέτρα βάθος τώρα είχαν παγιδευτεί το 2010 για 69 ημέρες οι χιλιανοί ανθρακορίχοι. Είναι γνωστή η ιστορία τους που δημιούργησε συγκίνηση αλλά και αγωνία σε πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη που παρακολουθούσαν τις επιχειρήσεις διάσωσής τους. Ενώ στα 800 μέτρα βρίσκεται ο πιο βαθύς σιδηροδρομικός σταθμός, ο Πόρτα Αλπίνα. Όσο προχωρά τώρα κανείς προς τα έγκατα της γης, στα 1000 μέτρα, οι ατμόσφαιρες φτάνουν τις 330. Κάτι που για να το δώσουμε, να το καταλάβουν όσοι μας ακούν, ισοδυναμεί με 4 ελέφαντες πάνω στο κεφάλι ενός ανθρώπου. Όπερ με θερμινευόμενον σε 28 τόνους βάρους. Στα 1000 μέτρα δηλαδή κάτω από την επιφάνεια της γης είναι τόσο ισχυρές οι πιέσεις που φτάνουν ή που θα γινόταν αντιληπτές στο ανθρώπινο σώμα σαν να έπεφτε πάνω μας ένα βάρος 28 τόνων. Στα 1100 μέτρα, συνεχίζουν οι ερευνητές που συνεργάστηκαν με το BBC, συναντά κανείς την βαθύτερη αποικία νυχτερίδων, τον καφέ νυχτερίδων, διότι εκεί βρίσκεται, στα 1300 μέτρα, και ένας άλλος ακόμη οργανισμός που ζει σε τόσο πολύ μεγάλα βάθη. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό εκτός από ένα σκουλίκι, ένα μικροσκοπικό σκουλίκι, το οποίο επιστημονικά ονομάζεται Χαλικεφάλοπους μεφίστο. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό σκουλίκι των χρυσορυχείων, το οποίο πήρε το όνομά του από τον Μεφιστοφελή. Στα 700.000 μέτρα είναι το μεγαλύτερο βάθος των σεισμών, ενώ στα 150.000 γεννιούνται τα διαμάντια. Εξίσου ενδιαφέρον όμως είναι αν πραγματοποιήσει κανείς το ταξίδι και αρκετές λεύγες κάτω από τη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας. Στα 5 μέτρα βάθος είναι μια τυπική βουτιά, σε μια πισίνα από βατήρα ύψους 10 μέτρων, ενώ στα 10 μέτρα η νάρκωση από το άζωτο είναι σαν να έχει πιει κάποιος αρκετό αλκοόλ. Στα 20 μέτρα βλέπεις τροπικά νερά και κορεαλιογενείς υφάλους, ενώ στα 42 το βάθος είναι ίσο με τη βαθύτερη πισίνα που υπάρχει στο Μοντεγκρότο Τέρμε της Ιταλίας. Στα 100 μέτρα συναντάς το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού που ζυγίζει 70 κιλά, ενώ στα 108 βλέπεις το Κούρσκ, το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο που βυθίστηκε το 2000 κατά τη διάρκεια μιας ναυτικής άσκησης. Λίγο πιο κάτω, στα 120 μέτρα, βρίσκεται το ναυάγιο των Αντικυθύρων του 1ου αιώνα π.Χ. και στα 171 το ναυάγιο του Καρπάθια, διάσημο για τη συμβολή του στην περισυλλογή ναυαγών του Τιτανικού. Το ταξίδι αυτό, το εικονικό αυτό ταξίδι, μέσα στον προσωμιωτή που δημιούργησαν οι ερευνητές του BBC, μας λέει ότι στα 332 μέτρα πραγματοποιήθηκε η πιο μεγάλη βουτιά από τον Αιγύπτιο Αχμέντ Γκάμπρ το 2014. Στα 406 βρίσκεται ο πυθμένας της λίμνης Κουπίριορο, μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ. Στα 750 μέτρα βάθος συναντά κανείς την Κουβανική Ατλαντίδα που ανακαλύφθηκε το 2001. Στα 1030 μέτρα βρίσκεται ο πυθμένας της Κασπίας θάλασσας και στα 1470 της λίμνης Ταγκανίγκα στην Αφρική. Στα 1640 της Βαϊκάλη στη Ρωσία, ενώ στα 3040 μέτρα εντοπίζεται ο πυθμένας της Ερυθράς θάλασσας. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στα 3.800 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, όπου αναπάβεται ο Τιτανικός μετά το ναυάγιο του 1912, όταν προσέκρουσε σε παγόβουνο, ενώ 100 μέτρα βαθύτερα, στα 3.900, βρέθηκαν τα μαύρα κουτιά της μοιραίας πτήσης της Air France που κατέπεσε το 2009 στον Ατλαντικό. Στα 5.760 βρίσκεται το βαθύτερο ναυάγιο του πλοίου Rio Grande που βυθίστηκε στο Νότιο Ατλαντικό το 1941 και ανακαλύφθηκε το 1996, ενώ στα 11.000 μέτρα συναντά κανείς τον πυθμένα του Ειρηνικού, το βαθύτερο σημείο των θαλασσών, την γνωστή Τάφρο των Μαριανών. 11.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Από εκεί και πέρα, η πίεση φτάνει τις 3,5 εκατομμύρια ατμόσφαιρες. Για να το κάνουμε πιο αντιληπτό τι σημαίνουν 3,5 εκατομμύρια ατμόσφαιρες, είναι σαν να έχει κάποιος βάλει στο κεφάλι του 47.700 ελέφαντες. Το βάρος αυτής της πίεσης συνθλίβει οτιδήποτε υλικό θα μπορούσε να φτάσει εκεί. Φτάνει τους 334.000 τόνους. Αυτά σαν έναν μικρό προσομοιωτή που δημιούργησε το BBC σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες για το τι μπορεί κάποιος να συναντήσει σε ένα χερσαίο ίσως ταξίδι κάτω από την επιφάνεια της γης, αλλά και σε ένα ταξίδι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή. Ακούμε την ώρα, αμέσως μετά μουσική, και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Το Κέντρο της Γης, Σύσταση και Λειτουργία». Να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, καθώς επίσης μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Και η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ κάποιος επιχειρεί να βρει στοιχεία για το σημερινό θέμα της εκπομπής, ξεφνιάζεται, όπως είπαμε πιο πριν, και για τους αριθμούς και με τα μεγέθη, αλλά εντυπωσιάζεται επίσης και από τη φιλοδοξία πολλών επιστημόνων να ανακαλύψουν όσο γίνεται περισσότερα σχετικά, ας πούμε, με το βάθος στο οποίο μπορούν να ζήσουν κάποιοι μικροοργανισμοί. Στο βάθος, ας πούμε, μέχρι το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι από εδώ και κάτω δεν υπάρχει ζωή. Γιατί από τη στιγμή που δεν ανιχνεύονται μικροοργανισμοί, δεν μπορεί κάποιος να μιλάει και για ζωή. Μια τέτοια λοιπόν προσπάθεια, διαβάζουμε ότι θα ξεκινήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα από μια ομάδα, μια διεθνή ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι θέλουν να πραγματοποιήσουν και να φέρουν εις πέρας ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα υποθαλάσσιας γεώτρησης κάτω από τον βυθό στα ανοιχτά της Ιαπωνίας. Σε μια προσπάθεια τι θέλουν να ανακαλύψουν, μέχρι πόσο βαθιά στα έγκατα της γης και σε πόσο υψηλές θερμοκρασίες είναι δυνατόν να ζουν μικροοργανισμοί. Το συνολικό βάθος από την επιφάνεια της θάλασσας έως εκεί που θα φτάσει αυτό το τεράστιο τρυπάνι της γεώτρησης θα είναι συνολικά 5,9 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου όσο 18 πύργοι του Άιφελ ο ένας πάνω στον άλλο. Οι επιστήμονες λοιπόν και μηχανικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιήσουν την έρευνά τους 120 χιλιόμετρα από τις Ιαπωνικές ακτές, σε ένα σημείο όπου το βάθος των νερών είναι 4,7 χιλιόμετρα. Εκεί λοιπόν σκοπεύουν να τρυπήσουν άλλα 1,2 χιλιόμετρα κάτω από το βυθό της θάλασσας. Τα βασικά ερωτήματα λοιπόν που ζητούν απάντηση από την διεθνή αυτή επιστημονική ομάδα είναι το πόσο βαθιά φτάνει η κατοικήσιμη ζώνη, η λεγόμενη βιόσφαιρα της Γης, πώς αυτή η υπόγεια βιόσφαιρα επηρεάζει την επιφανειακή βιόσφαιρα, αν είναι δυνατό κάποτε η ζωή να ξεκίνησε βαθιά μέσα στη Γη και μετά να ανέβηκε στην επιφάνεια. Είναι κάποια μόνο από τα ερωτήματα που θέτουν. Η έρευνα αυτή θα γίνει με το ιαπωνικό πλοίο Τσικούι, το μεγαλύτερο και σταθερότερο πλοίο στον κόσμο για υποθαλάσσιες γεωτρήσεις. Τα ελικόπτερα θα μεταφέρουν στην ξηρά τα δείγματα που θα συλλέγουν, προκειμένου να αναλυθούν στα μικροβιολογικά αλλά και τα γεωχημικά εργαστήρια. Κάτω από τον βυθό ζουν διάφοροι μικροοργανισμοί, βακτήρια, που είναι όλο και πιο σπάνιοι, όσο βεβαίως μεγαλύτερο είναι και το βάθος. Οι επιστήμονες λοιπόν θέλουν να βρουν το σύνορο της βαθιάς βιόσφαιρας, δηλαδή από ποιο σημείο και πέρα σταματά πραγματικά και η ύπαρξη της μικροβιακής ζωής. Είναι η πρώτη φορά που θα επιδιωχθεί κάτι τέτοιο. Παραμένει πάντως άγνωστο αν όντως υπάρχει ένα τέτοιο σαφώς καθορισμένο σύνορο της υπόγειας βιόσφαιρας ή όχι. Μέσα στους επόμενους μήνες πάντως θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αυτής της πολύ σημαντικής έρευνας, αυτού του σημαντικού πειράματος που θα πραγματοποιήσει αυτή η διεθνής επιστημονική ομάδα. Αφού αφήσουμε και αυτό που έχει να κάνει με τις νέες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την έρευνα για τον πυρήνα της Γης και ταυτόχρονα την έρευνα για την βιόσφαιρα κάτω από την επιφάνεια της Γης, πάμε να μιλήσουμε και λίγο για το χρόνο. Γιατί ο χρόνος που μετράμε πάνω στη Γη φαίνεται να είναι αρκετά διαφοροποιημένος στον πυρήνα της Γης. Έτσι λοιπόν οι επιστήμονες θεωρούν πλέον βέβαιο ότι στο κέντρο της Γης το ρολόι πάει όχι λίγα λεπτά, όχι λίγες ώρες,
αλλά 2,5 ολόκληρα χρόνια πίσω. Στην απάντηση λοιπόν, στην απλή ερώτηση του τι ώρα είναι, η απάντηση αυτή ποικίλει ανάλογα με το βάθος. Λόγω λοιπόν της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν, το κέντρο της Γης είναι 2,5 χρόνια νεότερο από το έδαφος που πατάμε, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίοι υπολογισμοί. Όπως προέβλεψε πριν από έναν αιώνα ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο χρόνος τρέχει πιο αργά όταν η δύναμη της βαρύτητας μεγαλώνει. Και αυτό σημαίνει ότι στην κορυφή ενός βουνού ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα από ό,τι στη βάση του, αφού η απόσταση της κορυφής από το κέντρο του πλανήτη είναι μεγαλύτερη και προφανώς η βαρύτητα είναι και μικρότερη. Το φαινόμενο αυτό έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά και πρέπει μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη στο σύστημα GPS. Ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα για τους δορυφόρους του συστήματος και αν αυτή η διαφορά δεν λαμβανόταν υπόψη, η απόκληση στο γεωγραφικό στίγμα θα έφτανε τα πολλά χιλιόμετρα ανά ημέρα. Όπως λοιπόν επισημαίνουν οι ερευνητές της τελευταίας μελέτης, τη δεκαετία του 1960, γιατί τότε ξεκίνησαν αυτοί οι υπολογισμοί και αυτή η θεωρία, ο Αμερικανός κβαντικός φυσικός Richard Feynman είχε υπολογίσει ότι η χρονική απόκληση ανάμεσα στην επιφάνεια και τον πυρήνα της Γης ήταν 1 με 2 ημέρες. Ο δόκτορ Ούλριχ Ούγκερχοφ του Πανεπιστημίου του Όρχους στη Δανία είχε τη σοφροσύνη να διασταυρώσει αυτή την εκτίμηση που έκανε στη δεκαετία του 60 ο Φέινμαν πριν τη συμπεριλάβει σε ένα σύγγραμμα που συνέτασε για τους προπτυχιακούς φοιτητές του. Υπολόγισε έτσι τη διαφορά στο βαρυτικό δυναμικό, ένα μέτρο του έργου που παράγει η βαρύτητα, μετακινώντας ένα σώμα προς τα κάτω, ανάμεσα στο κέντρο και την επιφάνεια του πλανήτη. Τι έδειξαν λοιπόν αυτοί οι υπολογισμοί? Ότι για κάθε δευτερόλεπτο που περνάει στην επιφάνεια της Γης, ο χρόνος στο κέντρο της Γης υπολείπεται κατά 3 επί 10 - 10 δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν, στα 4 δισεκατομμύρια χρόνια που έχουν περάσει από τον σχηματισμό του πλανήτη, η σωρευτική θα λέγαμε διαφορά φτάνει περίπου τον 1,5 χρόνο. Αυτό όμως ισχύει μόνο αν θεωρήσει κανείς ότι η Γη είναι ομοιογενής. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι, αφού ο πυρήνας του πλανήτη αποτελείται κυρίως από σίδηρο και έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από τον μανδύα και τον φλοιό της Γης. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλους αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι άλλωστε επηρεάζουν και το βαρυτικό πεδίο, ο Ούγκερχοφ καταλήγει στην εκτίμηση ότι ένα ρολόι στο κέντρο του πυρήνα θα πήγαινε 2,5 χρόνια πίσω σε σχέση με ένα ρολόι στην επιφάνεια της θάλασσας της Γης. Στην περίπτωση του γιγάντιου ήλιου, προσθέτει ο ερευνητής, η χρονική διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και την επιφάνεια είναι προφανώς ακόμα μεγαλύτερη, γύρω στα 40.000 χρόνια. Παραμένει πάντως ασαφές μέσα σε όλα αυτά αν ο Ρίτσαρντ Φέινμαν έκανε κάποιο λάθος στις πράξεις ή αν η εκτίμηση που έκανε στη δεκαετία του 1960 μεταφέρθηκε αλλοιωμένη από χρόνια σε μέρες από κάποιους άλλους επιστήμονες οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη δική του αυτή θεωρία. Όπως πάντως επισημαίνει ο Ούγκερχοφ στο περιοδικό New Scientist, θα πρέπει κανείς να είναι πάντα προσεκτικός και να διασταυρώνει τα λεγόμενα ακόμα και των πλέον διάσημων επιστημόνων.

Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τώρα την συνολικότερη αυτή σημερινή μας αναφορά στο κέντρο της γης, τη σύσταση και τη λειτουργία του, καλό θα ήταν να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στους όρους που η ίδια η επιστήμη έχει εισάγει στο λεξιλόγιο για να μπορέσουμε έτσι καλύτερα να περιγράψουμε όλες αυτές τις γεωλογικές μεταβολές και όλα αυτά τα γεωλογικά στρώματα που μέσα στη διάρκεια πολλών δισεκατομμυρίων ετών έχουν δώσει, θα λέγαμε, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως μορφή της γης και μορφή του εσωτερικού της γης και προφανώς την κατηγοριοποίηση στην οποία έχουν προχωρήσει. Η γη λοιπόν αποτελείται από σφαιρικά στρώματα, το ένα επάνω στο άλλο. Οι γνώσεις μας για τη σύσταση του εσωτερικού της δεν στηρίζονται προφανώς στην άμεση παρατήρηση, καθώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, αλλά σε κάποιες υποθέσεις που στηρίζονται κυρίως σε γεωφυσικές, θα λέγαμε, παρατηρήσεις που έχουν κάνει οι επιστήμονες και δεδομένα σε συνδυασμό με τα πορίσματα και τις μελέτες των μετεωριτών. Έτσι, η μέση πυκνότητα της Γης, που είναι ίση περίπου προς 5,5 σε σύγκριση με τη μέση πυκνότητα των υλικών της επιφάνειάς της, που είναι πολύ μικρότερη, περίπου 2,7, δείχνει ότι στα βαθύτερα σημεία υπάρχουν υλικά πολύ μεγαλύτερης προφανώς πυκνότητας. Με βάση λοιπόν τη σύσταση των μετεωριτών, που θεωρούνται σαν κομμάτια άλλων πλανητικών σωμάτων και αποτελούνται κυρίως από σίδερο και νικέλιο, έγινε δεκτό γενικότερα ότι και ο πυρήνας της Γης, η καλούμενη βαρύσφαιρα, πρέπει να έχει και αυτή μια ανάλογη, θα λέγαμε, σύσταση. Γύρω από τη βαρύσφαιρα, το κέντρο, τον πυρήνα της Γης, ή αλλιώς σιδηρόσφαιρα όπως τη λένε, και σε βάθος 2.900 χιλιόμετρων, περίπου από την επιφάνεια της Γης, βρίσκεται ο Μανδύας. Αν θέλαμε να δώσουμε ένα σχήμα σε όλα αυτά, στα στρώματα της Γης μέχρι να φτάσουμε στον ενδότερο πυρήνα της, θα έπρεπε προφανώς να σχηματίσουμε ένα αντεστραμμένο τρίγωνο, φανταστείτε. Στην επιφάνεια αυτού του τριγώνου, στη μία πλευρά αυτού του τριγώνου, στη βάση του τριγώνου για να είμαστε πιο ακριβείς, την αντεστραμμένη, θα υπήρχε ο φλοιός της Γης. Και για να μπορέσει κάποιος να φτάσει στο πρώτο στρώμα που συναντάμε μετά το φλοιό, θα έπρεπε να διανύσει υπογείως 400 χιλιόμετρα για να φτάσει στον Άνω Μανδύα. Από εκεί θα χρειαζόταν, για να φτάσει στην δεύτερη μεταβατική ζώνη και στο επόμενο στρώμα, να ταξιδέψει άλλα 600 χιλιόμετρα για να φτάσει στα 1000 χιλιόμετρα, εκεί που μπορούμε πλέον να μιλάμε για τον κάτω μανδύα της Γης. Αυτός ο κάτω μανδύας έχει και μια πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, απόσταση, θα είχε κάποιος μάλλον μια πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσει για να τον εξαντλήσει. Από τα 1000 έως τα 2.900 χιλιόμετρα είναι ο κάτω μανδύας. Από εκεί μια άλλη επίσης τεράστια απόσταση, από τα 2.000 έως τα 4.980 μέτρα, είναι ο εξώτερος πυρήνας της Γης. Και από αυτό το σημείο, από τα περίπου 5.000 χιλιόμετρα μέχρι τα 6.370 χιλιόμετρα, όπου είναι και ο ενδότερος πυρήνας ή το κέντρο, θα μπορούσαμε να πούμε, της Γης. Λίγο πριν κλείσουμε, θα κάνουμε μια αναφορά, έτσι όπως η επιστήμη της γεωλογίας αναφέρεται στον πυρήνα της Γης, και να οδηγηθούμε ίσως και σε κάποια συμπεράσματα για τη σύστασή του, που προκύπτουν από κάποια γεωφυσικά δεδομένα, συνδυασμένα όμως και με πολλούς γεωχημικούς συλλογισμούς. Έτσι, αποκλείουμε την περίπτωση να έχουμε σύσταση από ελαφρά μέταλλα ή κάποια οξύδια αυτών των μετάλλων. Το πιθανότερο μέταλλο, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, με βάση τις φυσικές ιδιότητες του πυρήνα,
φαίνεται να είναι ο σίδηρος. Και μπορεί ο σίδηρος να επικρατεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είναι όμως το μοναδικό μέταλλο που πιθανολογούν οι επιστήμονες ότι βρίσκεται εκεί. Τα γεωφυσικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο μέσος ατομικός αριθμός του πυρήνα είναι περίπου 22. Εφόσον ο ατομικός αριθμός του σιδήρου είναι 26, φαίνεται ότι ο πυρήνας περιέχει και στοιχεία χαμηλότερου ατομικού αριθμού. Τα πιθανότερα πιστεύεται ότι είναι το θείο, ο άνθρακας και το πυρίτιο. Το θείο και ο άνθρακας αφθονούν και στο μετεωρητικό υλικό και μπορούν να κατεβάσουν τη μέση τιμή του ατομικού αριθμού ευκολότερα από το πυρίτιο. Οπωσδήποτε όμως, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, ο σίδηρος παίζει το βασικό ρόλο στη σύσταση του πυρήνα και πιθανόν το μαγνητικό πεδίο της Γης σχετίζεται με μια υγρή φάση αυτού συνδυασμένη με ύπαρξη νικελίου. Έτσι λοιπόν η Γη φαίνεται ότι αποτελείται από ένα κατεξοχήν σιδηρούχο πυρήνα, ένα αρκετά ομοιογενή πυρητικό μανδύα και ένα ετερογενή πυρητικό φλοιό. Δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ή αναφορές πάνω σε μια συγκεκριμένη ονοματοδοσία που δίνει η επιστήμη της γεωλογίας για να μπορέσει κάποιος να διερευνήσει τον πυρήνα της Γης καθώς και τα ισότερα στρώματα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της Γης. Εμείς στη σημερινή εκπομπή επιχειρήσαμε ένα τέτοιο ταξίδι, μια προσομοίωση θα λέγαμε καλύτερα προς τον πυρήνα της Γης, έτσι όπως οι επιστήμονες φαντάζονται, εικάζουν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι σίγουροι ότι θα μπορούσε να είναι αυτό το ταξίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα από νέες ανακαλύψεις. Έτσι λοιπόν και η γεωλογία σαν μια ζωντανή επιστήμη με τις καινούργιες ανακαλύψεις αναθεωρεί ή επιβεβαιώνει παλαιότερες θεωρίες. Σήμερα λοιπόν μιλήσαμε με συγκεκριμένους αριθμούς για αυτή την χαοτική πραγματικά απόσταση που θα έπρεπε να διανύσει κάποιος ή κάτι για να φτάσει μέχρι τον πυρήνα της Γης στα 6.370 χιλιόμετρα.

Ήταν η εκπομπή «Το κέντρο της γης, σύσταση και λειτουργία» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αφιδνών για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού. Μείνετε συντονισμένοι στον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας.

0: Ιητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις εις αιώνας τον αιώνο.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλειμόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλειμόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ενεδύσω, αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρνην, ως θεγάζων ενίδεσθε υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, περιπατών επτερήγων ανέμων. Οποιούν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους δουργούς αυτού πυρός φλόγο. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής. Πού κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνής βαντής σου δηλιάσουσε. Αναβαίνουν σε όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο, όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν, αναμέσων των ωραίων διαλέξονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αυγού, προσέξονται όναγροι εις δίψαν αυτά. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσου, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Φωτίζουν όροι εκ των υπερών αυτό, από καρπού των έργων σου φορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της τίνες στιεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγίν άρτων εκ της γης και ήλος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου, ας εφύτευσας. Εκεί στου θύερος έψου. Του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψελά της αλάφης, πέτρα καταφυγή της λαγούης. Επίσης σε σελήνου εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και αγένα τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της θυσιός. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και έσυναθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκο νου τόσον έπλασσας, εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπως δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής η λέξου σου.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσος των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και την ωρία ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας.

0: Πούδρε το Αγίο και πασέ το ναό τούτο, ο οποίο τον ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το επεκτεχομένο το παράσου μέγα και πλούσιο νέο.
1: Ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,
2: καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλεκτίνη μας, ευλογητός Κύριε Θεός του Πατέρα ημών και ενετών και αδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Και εν το Κύριε το ελεός εφ' ημάς καθά περπίσαν με έλπισε, ευλογητός Κύριε δίδαξόν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Δέσποτα συνέτησόν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Άγιε φώτισόν τη δικαιωμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδες. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.

Μεθά υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσεως των αμαρτιών, το δούλο του Θεού, πάντα των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημού, των εν την πόλη και την ωραία ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών και άφερωτων, του Αγίου Ναού, του έτηδε και τον δούλο του Θεού, των εορταζόντων, την Αγία Νεορτή ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, μετά των οικείων αυτών, υγείας και θείας βοηθείας.

και είπε του διαφυλάκτην την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποτισμού, πυρός μαχαιράς, επιδρομής αλλοφύλων, εφηλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ηλωνευμένη και διάλακτο γενέστε των αγάθων και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς έτσι επικειμένης δικαίας αυτού απειλής.

σωτήρι μόν η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γεννημή δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Τον πρεσβείες και εκκλησίες πανυπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, εις την κοίμηση εορτάζομεν δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας του Τιμίου εν επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου,

διερήμων και εξ αυτών πεντακής κυλίους άνδας χορτάς σας, αυτός ευλόγησον τους άρτους τούτους των ίνων και το έλλην, και πνήθελον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία εν ωρία πόλη και Μητροπόλη ταύτη, εν της οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων και το κόσμο σου άπαντη.

Και να από πάλι απόψε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδερφοί, βρισκόμαστε σε αυτόν τον όμορφο ναό, σε αυτή την όμορφη κομμόκολη, να εορτάσουμε την απόδοση της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Και θα ήθελα λίγο απόψε να σταθούμε σε ένα στίχο από το δοξαστικό της Λυτής, που μιλάει για την Παναγία μας και προσδιορίζει ακριβώς τι είναι. Λέει λοιπόν εκεί ο ποιητής του Τροπαρίου ότι καταστέψομεν ύμνης την Εκκλησία επί τη κοιμήση της Παναγίας Θεοτόκου. Απευθύνεται στους πιστούς ο ποιητής, στην Εκκλησία. Λέει, ας δοξάσουμε την Εκκλησία, δηλαδή τον τόπο, τον χώρο που βρισκόμαστε όλοι όσοι έχουμε βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και αποτελούμε το σώμα του Χριστού, ας την καταστέψουμε με ύμνους. Γιατί, επί τη κοιμήση της Θεοτόκου. Για την κοίμηση, επί τη κοιμήση της Θεοτόκου ως κυβωτού του Θεού. Μιλάει λοιπόν ο ποιητής και προσομοιάζει την Παναγία μας ως κυβωτό του Θεού. Τι ήταν αυτή η κυβωτός του Θεού? Να ξεφυλίσουμε λίγο προς τα πίσω τα φύλλα της ιστορίας και να δούμε πώς περιγράφει ο Μωυσής τη κυβωτό της Διαθήκης. Την κυβωτό δηλαδή μέσα στην οποία οι Ισραηλίτες φύλασαν τρία ιερά για αυτούς πράγματα και τα οποία όταν ο Ιησούς του Ναβί μπήκε στα Ιεροσόλυμα κατέθεσαν και στο ναό, τον πρώτο ναό που έφτασαν στο Θεό και κατόπιν παρέμενε και στην εποχή του Σολομώντα μέσα στο Άγιο Βήμα, στο Ιερό δηλαδή, όπου μόνον ο αρχιερεύς έμπαινε, κανείς από τους ιερείς, μόνον ο αρχιερεύς. Εκεί λοιπόν ίστατο η κυβωτός της Διαθήκης. Τι είχε μέσα της η κυβωτός της Διαθήκης? Τις πλάκες της Διαθήκης, δηλαδή τα κομμάτια από τον βράχο που η δύναμη του Θεού χάραξε τις 10 εντολές, τις απεκόλλησε και λίθινες πλάκες πια τις κατέβασε ο Μωυσής κάτω στον λαό του Θεού και παρέμεναν μέσα στην Διαθήκη, μέσα στην κυβωτό για να φαίνεται ο Λόγος του Θεού στους αιώνας. Γιατί παρομοιάζει την Παναγία μας με την κυβωτό της Διαθήκης ο ποιητής? Επειδή αυτή βάσταξε μέσα της όχι τις πλάκες της λίθινες του Μωυσή, αλλά τον Λόγο του Θεού. Οι 10 εντολές ήταν το σύμβολο και τη συμφωνία του Θεού με τον περιούσιο λαό του. Αυτή όμως βάσταξε μέσα της το καινούριο συμβόλαιο του Θεού με τον καινούριο λαό του, τους χριστιανούς. Δηλαδή τον Λόγο του Θεού, ο οποίος δεν ήταν μόνο οι 10 εντολές, αλλά όλα εκείνα τα οποία προσέφερε σαν διδάσκαλος και θαυματούργησε στη διάρκεια της επίγειας ζωής του, αλλά και παρέδωκε στην Εκκλησία μετά την ανάληψή του. Ένα κοινό λοιπόν σημείο της Παναγίας μας με την κυβωτό της Διαθήκης, την οποία έφτιαξε ο Μωυσής, είναι αυτό ότι στην κυβωτό υπάρχουν ο Δεκάλογος, εδώ μέσα της γεννήθηκε ο Χριστός. Το άλλο στοιχείο το οποίο περιείχε
η κιβωτός της Διαθήκης ήταν η ράουδος του Αρών που άνθησε. Όταν ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού θέλησε να διαλέξει ποια από τις 12 φυλές του Θεού του Ισραήλ θα ήταν η ιερατική φυλή, έδωσε σε όλους τους επικεφαλής των φυλών από μία ράβδο, ένα ξύλο δηλαδή, που είχε κόψει από δέντρο. Ξηρό, ξερό, ξεραμένο. Και τους είπε να το φυτεύσουν και εκείνο που άνθησε και έβγαλε φύλλα ήταν η ράβδος του Αρών, του αδερφού του δηλαδή. Και έτσι έγινε αυτός και η φυλή μετά η ιερατική. Από αυτούς έπαιρναν τους αρχαί, από αυτή τη φυλή έπαιρναν τους ιερείς και τους ασκερείς. Η ράβδος του Αρών προσωμιάζει προς την Παναγία μας. Γιατί και αυτή γεννήθηκε από ένα ζευγάρι που είχε περάσει την περίοδο που μπορούσε να τεκνοποιήσει. Και αναφέρεται κυριολεκτικά στο πρόσωπο της Παναγίας μας, επειδή άνθησε η ίδια και μέσα της, μέσα από αυτήν, άνθησε ο Χριστός και λυτρωτής μας. Και το τρίτο στοιχείο που υπήρχε μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης ήταν το μάνα, δηλαδή η τροφή εκείνη την οποία στην έρημο, όταν διέσχυνα την έρημο οι Ισραηλίτες και πεινούσαν, έστελνε ο Θεός από τον ουρανό για να τραφούν. Το μάνα, που σημαίνει στα εβραϊκά τροφή ζωής. Και τη λέγει με αυτόν τον τρόπο ο ποιητής στην Παναγία μας, διότι τι άλλο παραγέννησε τον τροφό της ζωής της δικιάς μας, κάθε φορά που κοινωνούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία το σώμα και το αίμα του Χριστού, παίρνουμε αυτό το αιώνιο νάμα, μάνα, το οποίο δεν είναι μόνο, δεν είναι για την τροφή τη σωματική, τη δικιά μας και την επιβίωσή μας, αλλά για την πνευματική μας ζωή, μας βάζει μέσα στο χώρο της Βασιλείας και μας ετοιμάζει να γίνουμε πολίτες Του. Και αυτή η Παναγία μας που κράτησε μέσα της τον Λόγο του Θεού και άνθησε για τη δικιά μας σωτηρία, μας προσφέρει με τη θυσία του γιού της αυτό το μάνα που γίνεται τροφή σωτηρίας για τον καθένα από μας. Να λοιπόν γιατί ο ποιητής του ύμνου αναφέρεται στην Παναγία μας ως κιβωτό του Θεού. Επειδή πράγματι είναι όλα αυτά τα τρία πράγματα που διατηρούσαν οι Ισραηλίτες μέχρι την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης. Η ράβδος του Αρών που άνθησε, αυτή η ίδια δηλαδή, οι πλάκες της Διαθήκης, ο Δεκάλογος, με την ενσωμάτωση σε αυτήν του Θεού Λόγου και σωτήρα μας, και το μάνα, η τροφή, δια του Ιησού Χριστού, του καθενός από μας, για προσάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Έτσι λοιπόν, σήμερα, που ήρθαμε σε αυτό το μικρό εκκλησάκι για να τιμήσουμε την απόδοση της κοιμήσεως της Παναγίας μας, ας φύγουμε, αδερφοί μου, έχοντας μέσα στο μυαλό μας ότι η Παναγία μας είναι η καινούργια κιβωτός της Διαθήκης που προσφέρει στον κόσμο τον Σωτήρα Χριστό για την λύτρωση εκείνων που θα θελήσουν να την αποδεχθούν την Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού και να τραφούν από το σώμα του γιού της.

0: Ιωαννήν, απολύστον δούλο σου δέσποτα, εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ω, ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε, ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και του ονόματος. Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα

0: για μπύρες, θα βγεις για κλαμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
2: Η εθελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 24η Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Ετωλού και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν πανηγυρικές ιερές ακολουθίες ως εξής. Την Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026, στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου του Ετωλού και λαμβάνοντας την ευλογία του. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Ανακοίνωση. Ανακοινώνεται στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 27η Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού. Στον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου Γρεκού, πόλεως Άρτης, υπάρχει η εικόνα του Αγίου Φανουρίου, η οποία θα εορταστεί πανηγυρικά κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας, θα διαβαστούν οι καθιερωμένες

0: Φανουρόπιτες. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην πανήγυρη, τιμώντας τον Άγιο Φανούριο και ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του, εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της θείας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλιβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσυκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στου δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία έσω με, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τα ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθήσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τί πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της φυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή, και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρτη χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα, είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγώ οίκη ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρή σας προσέχουμε. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτία αέρων του κόσμου και τα ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων, ομοίερθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια, και καθάρισον με από παντός λογισμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενή γεννήμην ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώησε, Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασε ο Θεός η ελπίσιμο δόξασε. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζουν μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος είμαι και κρίμα είμαι αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το επόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα Άγια τα αυτή ησίαση και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν δίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός είναι να μου υποτιστέγειν εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όνει έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εισελθήν. Και ως ούκα πηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένος σου. Και ως ούκε βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άφρεξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπής

έκτοτα, αγίασε όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκι μη ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος οικείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμάλλουν με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνεότητός μου μέχρι τις παρούσης ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσε. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ενεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δι ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις

0: και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός θα κρύον, ουδέστα λαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτία πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στην τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον, ως οράς μετά τα κρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των λαιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπρεξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίω συμπαθία του θερμό μετανοούντα και καθαίρη και λαμπρίνη, και φωτό ποιή μετόχου κοινωνού θεότητό σου εργαζόμενο αυθόνο. Και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύε ομιλή αυτή πολλάκη ω περφίλη σου γνησίη. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε προσίε προ ημά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο όν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν η βάτο πάλε, η αφλέκτο και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάρτων, της υπερφυός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύση, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματι σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια του ιερούς μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεσαι, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίας σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιό σα και Χαναναίαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξο με τα σπλάγνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσωγρόμενόν σου και απτόμενόν σου, ω την πόρνην και την εμόρου. Η μέργα του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερό την ίαση έλαβεν, η δε του σου σαχράντου πόδα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμο, δόξασαι. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρατον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευρισκόμεθα μέσα στον Ιερό Ναό του Θεού, ο οποίος, όπως ξέρετε, τιμάται εις τον Άγιο Παντελεήμονα των Θαυματουργών. Μπορούσε να βρισκόμεθα και σε έναν άλλο ναό που θα ετοιμάτω εις τιμή της Παναγίας μας, που θα ετοιμάτω εις τιμή κάποιου άλλου μάρτυρος ή και αυτού του Κυρίου ακόμη. Μας έχει απασχολήσει ποτέ τι είναι αυτός ο ναός που εισερχόμεθα μέσα και προσφέρουμε τις προσευχές μας εις τον Θεό? Έχουμε αναζητήσει ποτέ μας γιατί όλος αυτός ο διάκοσμος, γιατί τοποθετημένα τα πράγματα κατά έναν παράξενον τρόπο και αν υπάρχει λόγος για όλα αυτά τα πράγματα? Θα μπορούμε να πούμε ασφαλώς όχι. Περισσότεροι, πέρα που να έρθουμε στην Εκκλησία να ανάψουμε ένα κερί και να σταθούμε και ορισμένη ώρα, μα και πολλή ώρα, ορισμένοι λέγω για αυτούς οι οποίοι φεύγουν με την απάντηση στον εαυτόν τους ότι εγώ άναψα το κερί μου, οι περισσότεροι μας δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό, τι προσφέρει και πώς πρέπει εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα ίσως πέφτω στο κενό λέγοντας αυτά τα λόγια. Εσείς να τα ξέρετε και εύχομαι να τα ξέρετε, αλλά εγώ ας επαναλάβω. Είναι σοβαρό θέμα να βρίσκεται ο άνθρωπος εις τον ναό. Είναι σοβαρό θέμα να εισέλθει ο άνθρωπος εις τον ναό. Έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, αλλά έχει και ευθύνη με την είσοδό του. Ο Θείος Χρυσόστομος, ξέρετε τι λέγει για να εισέλθει κανείς μέσα εις τον ναό? Εις τον ναό, λέει, εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας. Δηλαδή, εκάθισες, το εσκέφθηκες, πού πηγαίνεις αυτή την ώρα, ποιον θα συναντήσεις εκεί που πηγαίνεις και έβγαλες συμπέρασμα και απόφαση ότι πράγματι μπορείς να σταθείς μπροστά σε αυτόν που πηγαίνεις και στον οίκο αυτού που είναι εκεί που πηγαίνεις. Αυτή όμως η σκέψη περισσότερο δεν περνάει. Μπορεί εμείς να κοιτάξουμε να βάλουμε ό,τι καλό, ό,τι καθαρό, ό,τι επίσημο, να χτενιστούμε αμφάς και προφίλ και λοιπά και να κοιταχτούμε πώς θα βγούμε να κυκλοφορήσουμε και καλώς κάνουμε, αλλά παρακάτω όμως δεν γίνεται καμιά συζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς ο εκκλησιασμός μας ως επιτοπλίστων δεν έχει αγαθά αποτελέσματα. Δεν επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο η Εκκλησία υπάρχει. Αυτή η Εκκλησία που βλέπετε, δεν παίζει ρόλο ποιο σχήμα έχει, έχει έναν τύπο στην Παλιά Διαθήκη. Θα πρέπει να ανατρίξει κανείς να τη βρει. Πού, ξέρετε? Στην Κιβωτό. Κιβωτός είναι τύπος αυτής της Εκκλησίας. Όσοι εισήλθαν στην Κιβωτό και εμπολιτεύτησαν σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Κιβωτού, επέζησαν. Ο κατακλυσμός δεν είχε εναντίον των αποτελέσματα και κάποια μέρα βγήκαν στο Αραράτ. Επέζησαν.

0: επέζησαν άνθρωποι εγωιστές. Δεν επέζησαν άνθρωποι που την έφτιαξαν την Κιβωτό. Δεν ξέρω αν σε απασχόλησε ποτέ. Πού είναι οι μαστόροι που φτιάξαν την Κιβωτό? Πνίγησαν. Κάτι. Γιατί θεώρησαν ότι η Κιβωτό εκείνη είναι κάτι αστείο. Ο γέροντας, ο Νόε, είναι τρελός. Χαλάει χρήματα και υποφέρει να φτιάξει τι? Ένα υπεροκιάνιο στη στεριά. Και δεν εισήλθαν μέσα ούτε αυτοί που φτιάξανε την Κιβωτό. Εσώθησαν ζώα, εσώθησαν κορκόδιλια παραδείγματι ερπετά, εσώθησαν πάσης φύσεως. Άλλα πράγματα που δεν έπρεπε να σωθούνε και οι τεχνίτες δεν εσώθησαν. Ούτε κανείς άλλος εισήλθε μέσα, ήμι μόνον από την οικογένεια του Νόε. Όταν ο Νόε επήρε την εντολή για να φτιάξει αυτό το υπεροκιάνιο στη στεριά, ή το 500 ετών, και όταν τελείωσε ή το 600 ετών, 100 ολόκληρα χρόνια εχρειάστησαν για να γίνει εκείνη η Κιβωτός που επρόκειτο να σωθούν θηρία, που επρόκειτο να σωθούν πτηνά, και 8 άνθρωποι, διότι 8 ήσαν εκείνοι που εμπήκανε μέσα στην Κιβωτό. Ο Νόε, η κυρία Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, τα τρία παιδιά αυτών, μετά των συζύγων των. Τρία τα παιδιά, τρία ζευγάρια 6 και 2 γέροντες 8. Αυτοί πήραν τα χρήματα. Τα φάγαν, τα γλέντισαν, όμως δεν εισήλθαν. Αυτοί πού εισήλθαν τώρα? Πάλι, διότι θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που προσφέρω απλώς να γίνει η Κιβωτός, που προσφέρω απλώς να σταθεί η Κιβωτός, που προσφέρω να γίνει ο πολυέλαιος, που προσφέρω να γίνει μια εικόνα, αλλά και εισέρχομαι, έρχομαι και ανάβω το κερί μου. Εγώ ποια θέση έχω έναντι εκείνων τότε? Εάν κάνεις ό,τι λέει μέσα ο Νόε, ο ιερεύς δηλαδή, εάν συμπεριφέρεσαι και τρέφεσαι από αυτά τα οποία προσφέρει η Κιβωτός, όταν θα σταματήσει ο κατακλυσμός κατά την Δευτέρα Παρουσία ή κατά τον θάνατο του ανθρώπου, γιατί ο θάνατος έρχεται και διακόπτει την εργασία του ανθρώπου στην Εκκλησία και περνάει σε έναν άλλο κόσμο. Εάν λέγω, επολιτεύτης καλός, ετρέφεσαι από αυτά τα οποία προσέφερε η Κιβωτός, τότε δεν έχεις να φοβηθείς. Θα επιζήσεις. Διαφορετικά θα είσαι νεκρός μέσα στην Κιβωτό. Διότι εάν οι άνθρωποι που είσαν μέσα στην Κιβωτό ή ορισμένα θηρία, ζώα, φτηνά κλπ. Δεν ετρέφοντο από αυτά τα οποία υπήρχαν μέσα στην Κιβωτό, τι θα γίνει? Θα πεθάνουν, ή να πω μια άλλη λέξη, θα ψοφήσουν μέσα στην Κιβωτό. Και όταν η Κιβωτός θα ίστατο στο Αράρα, μαζί με τους ζωντανούς θα πέταγαν και μερικούς πεθαμένους ή και μερικά πιο ψόφια ζώα ή θηρία κλπ. Ώστε δεν είναι η εξασφάλιση απόλυτα και η επικράτηση ότι εμπήκανε στην Κιβωτό, ή όπως τα λέγαμε σήμερα, ότι έρχομαι στην Εκκλησία εγώ, πηγαίνω στην Εκκλησία μου, χτυπάει τρίτη καμπάνα, πηγαίνω στην Εκκλησία μου, ή πηγαίνω, δεν πάω κάθε Κυριακή, αλλά πηγαίνω στην Εκκλησία. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα πηγαίνεις στην Εκκλησία, θα βρίσκεσαι μέσα και θα κάνεις αυτό που λέγει η Εκκλησία, θα επιτελείς εκείνο που λέγει η Εκκλησία, θα συμμετάσχεις σε εκείνο που προσφέρει η Εκκλησία, για να είσαι ζωντανός μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Κιβωτό. Διαφορετικά θα είσαι νεκρός μέσα στην Κιβωτό και δεν ωφελείσαι τίποτα. Μα μπορεί να είναι νεκρός ο άνθρωπος ζωντανός? Βέβαια, πολλοί. Πολλά σπίτια έπρεπε να έχουν με σύστιες σημαίες κρεμασμένες. Ότι εδώ μέσα είμαστε 6, δεν είναι κανένας ζωντανός. Ναι, μεν τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε, ακούμε, βλέπουμε, αμαρτάνουμε. Ζωντανοί δεν είναι θα. Διότι υπάρχουν δύο ειδών. Είναι οι ζωντανοί ζωντανοί και είναι οι ζωντανοί νεκροί. Θυμόσαστε τι είπε στον άσωτο των μεγάλων για το μικρόν? Ο αδελφός σου, λέει, ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε. Μα τι, έγινε νεκρανάσταση? Αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες. Ακριβώς. Διότι ήταν μακριά από το πατρικό. Ήταν αποκεκωμένος. Και ήταν μεν ζωντανός για την αμαρτία, αλλά νεκρός για τη σωτηρία, νεκρός για την εκκλησία, νεκρός για τον ουρανό. Μόσασε ένα επίσκοπο που γράφει στην Αποκάλυψη. Το όνομα του λέει έχεις ότι ζεις και νεκρός ή. Τα διαβάζετε αυτά. Άρα υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί όταν δεν έχουν σχέση με την εκκλησία, όταν δεν έχουν σχέση με τα μυστήρια, όταν δεν έχουν σχέση με τον Χριστό. Είναι ζωντανοί νεκροί αυτοί. Μόσαστε μια άλλη περίπτωση που κάποιος νεαρός ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του και δεν του δώσε ο Χριστός μας. Άφησε λέει τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Είναι νεκροί με γραβάτα στο χωριό σου που θα τον θάψουν τον νεκρό πατέρα σου. Συ του λέει έλα κοντά. Άρα υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί. Δεν είναι αρκετό να εκκλησιάζομαι. Δεν είναι αρκετό να πιστεύω. Αλλά να κάνω και να συμμετάσχω στον εκκλησιασμό και στον τρόπο που μεταδίδει ο Χριστός στην ζωή. Αυτή λοιπόν η εκκλησία, επαναλαμβάνω, είχε τύπον την Κιβωτών στην Παλιά Διαθήκη. Και όσοι εισήλθαν εκεί και χρησιμοποίησαν τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται μέσα στην Κιβωτών, όπως είχε δώσει εντολή ο Θεός, όλοι αυτοί επέζησαν και τα ζώα επέζησαν. Δεν μας παρουσιάζει η Γραφή ένα ζώο να απέθανε. Ούτε ένας από τους 8 να έπαθε τίποτα, παρότι είχαμε κατακλυσμό 150 περίπου ημέρες. Ερωτώ τώρα λοιπόν εγώ τον εαυτό μου. Εμείς ερχόμεθα εδώ, ερχόμεθα εις την εκκλησία. Επιτελούμε τον σκοπό αυτόν που πρέπει και να ερχόμεθα, αλλά και να ωφελούμεθα. Αυτό είναι το θέμα που θα ήθελα απόψε να ρωτήσω τον εαυτό μου και εσείς να ρωτήσετε τον δικό σας. Εν γενικές γραμμές, ο εκκλησιασμός των περισσότερων χριστιανών είναι εποχιακός. Οι μεγάλες εορτές βλέπουν τους ανθρώπους στην εκκλησία. Πολλούς μάλιστα απ' έξω για το φως της Αναστάσεως, απ' έξω για να πάρουν τον αγιασμό των φώτων. Μέσα δεν είναι τρόφιμοι της εκκλησίας. Δεν είναι θαμώνες όπως λέγαμε της εκκλησίας. Είναι άνθρωποι του Κυριού. Εγώ έχω λέει τον Χριστό μέσα μου. Ποιος σου το είπε ότι έχεις τον Χριστό μέσα σου? Και πού τον βρήκες τον Χριστό, πού τον πήρες τον Χριστό? Πού πουλιέται, μοιράζεται πουθενά ο Χριστός, τον πήρες εσύ? Πού? Το πανδοχείο είναι εδώ. Τον περιπεσόντα εις τους ληστάς, ο Χριστός τον πήρε και τον πήγε στο πανδοχείο. Και τον παρέδωσε στον πανδοχέα. Και σε αυτόν έδωσε τα δινάρια να επιληφθεί της αποθεραπείας. Πώς εσύ ο οποίος δάκνεσαι έξω τώρα από τον διάβολο, δάκνεσαι από τους ληστάς της ψυχής σου και σου κάνουν τραύματα και πληγές. Πώς εσύ τη θεραπεύεις έξω από την εκκλησία, έξω από το πανδοχείο, έξω από το κλήρο, έξω από τα μυστήρια, έξω από τα δινάρια, τα δύο που έχει αφήσει στην εκκλησία. Πώς, ποιος είναι αυτός της επλάνα, πού τον βρήκε τον Χριστό? Και έχεις τον Χριστό μέσα σου και το λες. Πες μας γιατί αυτή περιπτώσει που έχεις τις λύρες σου, τις κρύβεις τις λύρες σου, δεν μας λες που τις έχεις. Αν είχες λοιπόν Χριστόν, δεν θα το λέγες. Ότι έχω τον Χριστό μέσα μου. Δεν έχεις Χριστόν μέσα. Και πλανάσαι που τα λες αυτά τα πράγματα. Και έχουμε δυστυχώς πολύ κόσμο. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Δεν σε ρώτησα αν είσαι καλύτερος από μένα. Αν έχεις καμιά σχέση με τον Χριστό, σε ρωτώ. Αυτό σε ρωτώ. Καλύτερος από μένα μπορεί να είσαι και εύχομαι να είσαι 1.000.000 φορές. Με τον Χριστό έχεις καμία σχέση? Οι άνθρωποι ως επί των πλήστων δεν θέλουν να τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Ακούτε σήμερα κατεξοχή στις μέρες μας πόσο βάλετε η Εκκλησία σαν θεσμός και γενικότερα σαν διοίκηση λοιπά. Πόσο βάλετε? Γιατί βάλετε? Και γιατί βάλετε η Ορθόδοξος Εκκλησία? Δεν βάζετε η Παπική, δεν βάζετε η Προτεσταντική, δεν βάζονται οι Ιστοές, δεν βάζονται αυτά. Γιατί βάλετε η Ορθόδοξος Εκκλησία? Γιατί? Σας έχει απασχολήσει ποτέ? Πάει να πει ότι κάτι ζημιά κάνει στο διάβολο. Αυτό είναι ο λόγος. Γι' αυτό ακριβώς θέλουν να την απαλείψουν από τη μέση. Να φύγει από τη μέση. Να χαθούν αυτά τα πράγματα. Να μην χτυπάει καμπάνα. Να μην τους υπενθυμίζει θάνατο. Να μην τους υπενθυμίζει Θεό. Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα εμείς που λέμε ότι εκκλησιαζόμεθα, ποια σχέση έχουμε επάνω σε αυτά τα θέματα? Είναι λεπτομέρειες αυτές. Ξέρετε, ο χριστιανισμός δεν είναι γκρομπετό. Ρίξαμε τις κολόνες και λοιπά, θα μπούμε μέσα. Θα πεθάνεις άμα μπεις μέσα. Για να μπεις μέσα σε ένα διαμέρισμα, οι λεπτομέρειες του διαμερίσματος είναι εκείνες που θα το αξιοποιήσουν και θα το κάνουν κατάλληλο για να μπεις μέσα για να ζήσεις. Διαφορετικά θα πεθάνεις. Δεν παίρνεις απλώς διότι πιστεύεις, σε σκόνεις το χέρι σου και κάνεις ένα σταυρό ή ανακατεύεις λίγο αέρα, διότι ούτε το σταυρό μας εμείς δεν κάνουμε. Σταυρό οι χριστιανοί δεν κάνουμε. Στους χίλιους οι 10 θα κάνουν σωστό σταυρό. Οι άλλοι θα ανακατέψουν μερικόν αέρα. Αυτός δεν είναι σταυρός, ο διάβολος δεν τον φοβάται αυτό το πράγμα, αυτό το σχήμα, κάποια καλικατούρα που κάνουμε και ανακατεύουμε μπροστά εμείς. Δεν φοβάται και έτσι μας έχει πάντοτε στο χέρι. Λέγω λοιπόν εμείς ποια θέση έχουμε έναντι αυτών των πραγμάτων. Ο Χριστός μακροθυμεί. Τη μακροθυμία του Θεού πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν μου είπαν. Και άλλα πράγματα δεν ήξερες. Και πήγες ετάμαθες. Και πλήρωσες μάλιστα. Και βλέπω ότι μαθαίνεις ό,τι κακό και δεν θέλεις να μάθεις ό,τι καλό. Όλα έχουν το λόγο τους. Υποχρεωμένος, σήμερα μάλιστα εν πλήρη 20ο αιώνη, να προσγειωθείς. Εφόσον προσελληνώθεις, να φροντίσεις και να προσγειωθείς. Γιατί προσελληνώθημε και δεν προσγειώθημε. Μάθαμε πράγματα που γίνονται έξω από μας και δεν γνωρίζουμε πράγματα που υπάρχουν μέσα σε μας. Και λόγος θα δοθεί οπωσδήποτε, δεν πρόκειται κανέναν να χαρίσει ο Θεός. Διότι ο Χριστός μακροθυμεί, και ξέρετε είναι σύνθετος η λέξη, τι είπα να πει μακροθυμία. Μακριά το θυμό. Έγινε το δικαστήριο. Όχι, ανεβλήθη. Δεν ματαιώθη, δεν εξαλείφθη, ανεβλήθη. Θα γίνει. Αν δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Ανοίξετε το 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Να δείτε τι λέγει ο Παύλος εκεί για αυτό το θέμα που μιλάμε τώρα. Όταν μίλησε στους παπουλιδές μας στην Αθήνα, είναι εκεί που τους είπε το πρώτο κήρυγμα. Λέει, προσέξτε. Τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Δεν ξέρατε, έτσι. Δεν είχατε ακούσει. Δεν σας είπε κανένας. Από εδώ και πέρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ό,τι δεν ξέρετε, τα πηδάει ο Θεός. Υπεριδών ο Θεός. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοήν. Γιατί? Διότι έχει τάξει, λέει, η μέρα. Έχει προσδιορίσει δικάσιμον για τον καθένα. Που θα κρίνει τον άνθρωπο εν δικαιοσύνη. Όλους τους ανθρώπους. Διαβάσετε, επαναλαμβάνω, εψυχρό στο σπίτι σας το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο των Πράξεων. Να δείτε το κήρυγμα του Παύλου στην Αθήνα που έχει αιώνιο Κύριος και μάλιστα για μας. Μην περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία. Πέθανα εγώ τώρα, ήδη κρίνουμε. Διότι ο φωτογραφικός φακός του θανάτου ήδη έχει προέκταση. Αν εγώ κρατώ αυτή τη στιγμή το αυτί μου και με φωτογραφίσετε εσείς, θα φαίνουμε στη φωτογραφία πάντοτε κρατούντας το αυτί μου εδώ. Έτσι θα είναι. Έτσι είναι και ο θάνατος του ανθρώπου. Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος που λέει ο κόσμος ο άφρον. Από εδώ ξεκινάει η κόλαση και από εδώ ξεκινάει ο παράδεισος. Είναι προέκταση στη ζωή αυτή ή της κολάσεως ή του παραδείσου. Πέθανα μετανοημένος, πέθανα εξομολογημένος, πέθανα κοινωνημένος. Προέκτασης παράδεισος, προέκτασης αναψυχή, ψυχή περιστερά. Δίδεται στο ταμείο που λέγεται τάφος να φυλάξει. Πέθανα αμετανόητος, πέθανα ανεξομολόγητος, πέθανα ανεξεκκλησίαστος. Πέθανα αταυτοποίητος, ασυμβίβαστος, ασυγχώρητος με τους ανθρώπους. Προέκτασης κόλασης. Παραδίδω έναν κόρακα ψυχή να τον φυλάξει ο τάφος. Και όταν αύριο εν κελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπικη Θεού αναστήσονται οι άνθρωποι, θα ανοίξουν τα μνημεία, ό,τι εδώσαμε να φυλάξουνε, αυτό θα μας δώσουν. Έδωσα περιστερά, θα βγει περιστερά. Έδωσα κόρακα να φυλάξει, θα βγει κόρακα. Δεν τροποποιούνται εκεί. Εξαρτάται λοιπόν από μένα και πρέπει να κάνω καλή χρήση της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού. Για την οποία ο Παύλος γράφοντας ο Ρωμαίος λέει «Ουκ έγνω, δεν γνωρίζεις ότι η μακροθυμία του Θεού, η Χριστότης και η μακροθυμία του Θεού εις μετάνοιαν μας Άγιοι, μας βοηθάει λέει να μετανοήσουμε και εμείς μας προσθέτει την σήμερα και λέμε αύριο. Και όταν η αύριο γίνει σήμερα λέμε αύριο. Και όταν η άλλη γίνει σήμερα λέμε αύριο. Δηλαδή τι γίνεται? Δίδουμε το παρόν στο διάβολο και δίδουμε στο Χριστό στο μέλλον. Εκείνο που έχουμε το δίδουμε στο σατανά και εκείνο που δεν έχουμε το υποσχόμεθα στον Χριστό. Μέχρι πότε όμως θα τον ειρωνευόμεθα, μέχρι πότε θα τον κοροϊδεύουμε, έως πότε ανέξομε ημών? Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει συγχωρητικότητα, αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Χριστός έχει δύο ποδάρια και είναι καβαλάρης. Το ένα του πόδι είναι στον κόσμο τούτο και γράφει έλεος, γράφει μακροθυμία, γράφει συγχωρητικότητα. Το άλλο του πόδι είναι απέναντι του τάφου και γράφει δικαιοσύνη. Αλλή μόνο από τον άνθρωπο, ο οποίος δεν θα κάνει καλή χρήση στον κόσμο τούτο της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Θεού. Οι μέρες αυτές κατεξοχήν μας βοηθούν, προσφέρονται όπως λένε, και για μας αυτούς και άλλους να χειραγωγήσουμε σε αυτό που λέγεται μετά. Η εικονογραφία εδώ είναι εμπερίστατος, όπως και η εκκλησία δεν είναι αυτή η εκκλησία που θα πρέπει, όπως βλέπουμε στις καινούργιες εκκλησίες που γίνονται, με τις αγιογραφίες του και με όλα τα τακτοποιημένα. Εν τούτοις όμως εμείς μπαίνουμε μέσα και κάνουμε τις ακολουθίες μας και αγιαζόμαστε. Αν κάποτε εκεί ο Τίμιος πρόδρομος γίνει βυζαντινός όπως πρέπει, πρέπει και στα πόδια του εκεί κάτω να υπάρχει μια αξίνη, ένα τσεκούρι. Δεν λείπει εδώ. Ο αγιογράφος το θεώρησε περί το εντόπτευση. Ιδού λέει κοίτε, η στη ρίζα του δέντρου λέει αξίνη. Και ο πίσω μου ερχόμενος θα την πάρει λίγο και θα καθαρίσει τα λόγια. Ξέρετε τι είναι αυτή η αξίνη, αυτό το τσεκούρι εκεί, ξέρετε? Η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι μια αναπαύση. Δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα. Και μην πλανόμεθα, διότι δεν μας τιμωρεί, δεν μας κόβει τις μύτες και τα αυτιά επάνω στην αμαρτία και δεν μας συλλαμβάνει επ' αυτό φόρο απάνω στην αμαρτία, στους φόνους, στις βλαστήμες, στις κομπίνες, στις απάτες που κάνουμε εμείς. Είναι διότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν λειτουργεί σήμερα. Πρέπει αυτό κάποιο να το πάρει για να κόψει, να καθαρίσει τα ξερά. Δεν την πήρε ακόμη στο χέρι του τη δικαιοσύνη ο Θεός. Κατά συνέπεια, έχουμε ένα περιθώριο εμείς να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να κάνουμε ό,τι δεν έκαναμε. Διότι, εάν ο θάνατος μας προλάβει και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το έλεος και τη μακροθυμία του Θεού, θα πέσουμε απαραίτητος στα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού, το άλλο σκέλος, το οποίο εδώ στην Εκκλησία μέσα και αυτό διδάσσεται και υπενθυμίζεται. Για κοιτάξτε γύρω γύρω τις Άγιες εικόνες. Βλέπω δόξα τω Θεώ μπροστά σε κάθε μία, μας την Παναγία μας, μας τους Αγίους, μας τον Χριστό μας, να κρέμεται ένα καντήλι με λάδι και να καίει. Εντάξει, πείτε μου εδώ, στο Δεσποτικό, γιατί δεν βάζουν ένα καντιλάκι από πάνω να καίει λάδι? Γυρίστε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες να μου πείτε, θα βρείτε καντήλι? Συζητούσα κάποτε με έναν και μου λέει, να μην χτυπήσει, μου λέει, η μήτρα του Δεσπότη. Να το βάλω λίγο παραπάνω λιγάκι. Να μην χτυπήσει η μήτρα του Δεσπότη. Γι' αυτό δεν βάζουν εκεί. Ούτε. Εδώ είναι έλεος. Εκεί είναι κρίση. Εάν δεν τακτοποιηθείτε εδώ, στην ωραία αυτή λεγόμενη πύλη, εάν δεν έρθείτε εδώ ενώπιον της Εύας της καινούργιας και του καινούριου Αδάμ, που κρατάνε τα πόστα για να περάσετε μέσα, εάν δεν συμβιβαστείτε, εάν δεν έρθετε εδώ να πάρετε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον, θα σας φέρει στη δικαιοσύνη εδώ. Και στην κρίση δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει έλεος. Γι' αυτό δεν καίει. Όλα ομιλούν. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μιλάει εδώ. Έχω μπροστά μου αυτό το σίδερο. Τι είναι αυτό? Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Τι έγινε? Ένας από τους τρεις κατέβηκε κάτω. Το είναι ο Χριστός. Και εδώ που κατέβηκε και κάτω που ήταν και με τον Υιόν και με τον Πατέρα και αυτός. Και εδώ απάνω τι γίνεται? Εδώ είναι το πλατήσκαλο που βάζουμε εμείς στα κεριά. Που είμαστε ποτέ νεκροί και τώρα διά του Χριστού είμαστε φωτεινοί. Και αυτό διδάσκει. Τα πάντα διδάσκει. Ό,τι να φανταστείς. Ό,τι να πιάσεις. Όπου να γυρίσεις. Βγαίνει ο ιερεύς. Έσαι θυμιά. Και κάνουν ορισμένοι και ο σταυρός. Οι ορισμένοι δεν καταδέχονται να κατεβούν κάτω από το στασίδι τους που περνάει ο ιερεύς να τους θυμιάσει. Τι είναι αυτό το θυμιατήριο? Πες μου τι είναι το θυνατίδι. Οι τρεις αλυσίδες είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η κοιλία από κάτω είναι η κοιλία της Παναγίας. Ο άνθρακς μέσα είναι ο Χριστός. Το θυμίαμα είναι το Πνεύμα του Άγιο. Τα 12 κουδούνια είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι ολόκληρο το δόγμα. Και το κρατάει ο παπάς. Το βλέπεις αυτό? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Ναι, το πιστεύω. Τα πάντα δεν είναι τίποτα. Μιλήστε μου για ένα τι είναι, να σας πω τι είναι. Και ο εντός, κανένα ενδιαφέρον. Κανένα ενδιαφέρον. Όλα ομιλούν. Όλα υπενθυμίζουν. Όλα συμβουλεύουν. Όλα απειλούν. Ο άνθρωπος που δεν θα τα κατορθώσει, διότι δεν θέλεις, όχι δεν μπορείς, να συμβιβαστεί με τον Θεόν εδώ, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Ίσως να λέγω σκληρή λέξη, αλλά όταν κολλαστεί ο άνθρωπος, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Το ήρθε εδώ και έφαγε μερικά μοσχάρια ή έφαγε μερικές μελιτζάνες ή πιε δεν ξέρω πόσο ουίσκι, αυτό δεν είναι τίποτα. Εφόσον έχασε την αθάνατο ψυχή του. Ο σκοπός του ανθρώπου στον κόσμο είναι να κερδίσει τον άλλον. Ο άνθρωπος στον κόσμο δεν ήρθε για να ζήσει, που λένε οι ψεύτες. Ήρθε να πεθάνει και αποθνίστηκε για να ζήσει. Τη ζωή σε εκείνη σου και έστε τέλος. Αυτής της ζωής έστε τέλος. Και ο θάνατος δεν είναι τέρμα, που λένε ορισμένοι. Αλλά είναι αρχή μιας άλλης ζωής, της οποίας ούτε έστε τέλος. Ο άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο δεν φέρει τίποτα και απερχόμενος εκ του κόσμου δεν κρατά τίποτα. Και κακός ο άνθρωπος κοιτάζει ως επιτοπλίστων και με παρανόμους νόμους τα δικά σου να τα κάνει δικά του. Κακός. Το ότι κατόρθωσα εγώ τα σου να τα κάνω μου, δεν βγαίνει τίποτα. Διότι ούτε σου είναι, ούτε μου είναι, του είναι, αυτού είναι. Και εμείς είμαστε απλώς διαχειριστέ του κόσμου του. Α, λοιπόν, καθίσει ο άνθρωπος και φιλοσοφήσει αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι θα αλλάξει η ζωή. Θα αρχίσει να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Θα αρχίσει να φοβάται. Τα πόδια του θα πηγαίνουν σαν τα μπουράς. Όπως πήγαιναν του Βαλτάσαρ εκείνου, αν έχετε διαβάσει τα γεγονότα, όταν βγήκε το χέρι και έγραφε εκεί επάνω στο κονίαμα, όταν έπινε αυτό σύνον ενώπιον χιλίων παλακών και είχε φέρει και τα Άγια Δισκοπότηρα του Ιερού Ναού των Ιερουσαλήμων και έπινε απάνω στο κρασί. Τα έχετε διαβάσει αυτά? Διότι οι άνθρωποι μας χειροκροτούν, οι άνθρωποι μας κολακεύουν και μας αρέσουν και το περιμένουμε. Τι γνώμη έχουν οι αυτοί για μας? Τι γνώμη εσημάτησαν? Πώς τους φανήκαν? Πώς σε φάνει η τουαλέτα μας? Πώς σε φάνει το διαμερισμά μας, το αυτοκινητό μας, το TV μας κλπ. Μην απασχολείσαι για αυτά. Το τι λέγει ο κόσμος και για ποιον σε έχει ο κόσμος. Τι λέγει ο Θεός αυτή την ώρα? Διότι δυστυχώς ο Θεός έχει μια μεζούρα που μετράει με το δικό του τρόπο. Όχι όπως μετράει ο φίλος τη φιλενάδα ή η φιλενάδα το φίλο. Όχι όπως μετράει η γυναικούλα τον αντρούλη και ο αντρούλη τη γυναικούλα. Έχει μια μεζούρα που μετράει με δικό του τρόπο και έχει μια ζυγαριά που ζυγίζει με δικό του τρόπο. Όταν αυτή έπιναν ίνον, λέγει, και είχε φτάσει στο κολοφόνα, το γλέντι, βγήκε το χέρι εκεί επάνω και έγραφε. Έχασε την όψη του, έχασε τα πάντα. Διαβάστε το στο Δανιήλ, είναι πολύ διδακτικό αυτό, για να λέει ο καθένας, Θεέ μου, τι λες για μένα αυτή την ώρα? Αυτοί λένε ζήτη βασιλεύ. Όπως ήρθε και η Βασίλισσα και του είπε, ζήτη βασιλεύ. Τι να ζει ο βασιλιάς, εδώ μπορεί να μου πει τι λένε αυτά. Κάλεσε πισίμους, κάλεσε σοφούς, κάλεσε χαλδαίους κλπ. Τίποτα δεν κατόρθωσε να κάνει με όλο αυτόν τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι να καλέσει έπειτα το Δανιήλ που ήταν στη φυλακή να του ερμηνεύσει αυτό το πράγμα. Όταν εισήλθε μέσα ο Δανιήλ και το διάβασε, «Μενέ, μενέ, θεκέλου φαρσίν», του λέει. Ξέρεις τι πάνε να πει βασιλιά αυτό? «Εμετρήθη», λέει, «η βασιλεία σου απόψε στον ουρανό και βρέθη ελλειπής». Εζυγίστη η βασιλεία σου στον ουρανό και ευρέθη ελυθείς. Η βασιλεία σου απόψε το βράδυ κόβεται στη μέση και παραδίδεται στο Δαρείο τον Πέρση. Απ' έξω τη Βαβυλώνα την πολιορκούσε ο Δαρείος. Αλλά τι ήταν ευτυχισμένη η Βαβυλών, αυτός είχε τρόφιμα μέσα για δύο χρόνια, άστον κι ας χτυπιέται. Γλετούσε με τις φιλανάδες του αυτός, με τις παλακές. Μέσα όμως στη Βαβυλώνα περνούσε ο Εφράτης ποταμός. Και τι έκανε ο έξω ευρισκόμενος. Διοχέτευσε το ποταμό το ένα μέρος και το άλλο της πόλεως. Και μέσα από την κήτη του ποταμού εισήλθε το βράδυ εκείνο και τον έσφαξε κάτω διλεγόμενο σαν κατσίκι. Τι λέει λοιπόν ο Θεός. Για κάθε άνθρωπο υπάρχουν πέντε γνώμες. Εσείς περισσότεροι, το 95% με βλέπετε και με ακούτε για πρώτη φορά. Αν καθίσει ένας στην πόρτα και σας πει πείτε μας τη γνώμη σας για τον Παναγόπουλο, θα εκφράσετε μία γνώμη. Και αν την εκφράσετε και αν την εκφράσετε δεν περνάει πιθανά. Ούτε στην κόλαση μπορεί να με στείλετε, ούτε στον παράδεισο. Άλλοι που με ξέρουν και με έχουν ακούσει και με έχουν παρακολουθήσει πολλές φορές, αν κληθούν και αυτοί να μας δώσουν μια γνώμη, θα είναι διάφορος της ειδικής σας που με ακούσετε για πρώτη φορά. Δεν χρειάζεται πουθενά. Ούτε στην κόλαση με πάει και αυτούν η γνώμη, ούτε στον παράδεισο. Εάν κληθεί η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, που με ξέρουν πιο κοντά και στο σπίτι, δεν ξέρουν τη ζωή την έξω, ξέρουν και τη μέσα. Και αυτοί θα βγάλουν μια γνώμη άλλη, διάφορο και από τη δική σας και από τον άλλο. Ούτε αυτή η γνώμη πρόκειται να περάσει πουθενά το χαρτί αυτό. Εάν εγώ αυτός κληθώ να φτιάξω μια βεβαίωση για τον εαυτό μου, ποιος περίπου είμαι, γιατί ξέρω και άλλα πράγματα, άλλη μου ζωή, ούτε δεν ξέρω τη γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε οι στενοί μου συνεργάτες, ούτε οι ακροατές μου. Θα πω κι εγώ μια τετάρτη γνώμη, μια τετάρτη βεβαίωση για τον εαυτό μου. Τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε για την κόλαση ούτε για τον παράδεισο. Τότε ποια γνώμη θα χρειαστεί. Αυτονού η γνώμη θα χρειαστεί. Ούτε τι λέτε εσείς, ούτε τι λένε οι άλλοι, ούτε τι λένε οι δικοί μου, ούτε τι λέω εγώ. Τι λέει αυτός αυτή την ώρα για μένα. Αυτό πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Το ότι εκαλύφθεις, το ότι το κρύψες, το ότι το γλίτωσες, το ότι δεν σε πιέσαι αγγελέα, δεν σε πιέσαι η γυναίκα σου, ο άντρας σου κλπ. Σε έχει πιάσει αυτό. Καλύτερα να σε ξεσκεπάσουν 600 αγγελεί στον κόσμο παρά να σε ξεσκεπάσει ο Χριστός. Δεν είναι τίποτα κρυφό, δεν είναι τίποτα και καλυμμένο από κανένα. Είναι γυμνό και τετραχυλισμένο. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Γι' αυτό ας φροντίσει να κάνει καλή δουλειά επάνω στον εαυτό του. Στις παλιές εκκλησίες, επάνω από την ωραία πύλη, μέσα στα άλλα που εζωγραφίζονται, εζωγραφίζεται και ένα μάτι, ένα αυτί και μια πένα. Είναι το μάτι του Θεού που τα βλέπει τα πάντα, είναι το αυτί του Θεού που τα βλέπει τα πάντα, το ακούει τα πάντα και είναι και το χέρι του Θεού που τα γράφει όλα. Δεν πρόκειται να γλιτώσεις τίποτα. Και να θέλεις, γνώριζε ότι αν κάνεις κάτι το καλό, γράφουνε δύο. Αν κάνεις κάτι το κακό, γράφουνε τρεις. Αν κάνεις το καλό, γράφει η συνείδησή σου και ο αγγελός σου. Αν κάνεις το κακό, γράφει η συνείδησή σου, ο αγγελός σου και ο διαβολός σου. Και να θελήσει ο αγγελός να πει ότι δεν είναι έτσι και η συνείδηση να το κρύψει, τότε να στα παρουσιαστεί μπροστά από ψέματα λέτε. Δεν είναι έτσι, είναι. Και ο Χριστός σαν δίκαιος που είναι, θα αποδώσει δικαιοσύνη στο διάβολο. Το καλό δεν το γράφει ο Σατανάς. Από την κακία. Γι' αυτό το γράφει μόνο η συνείδηση και ο άγγελος. Γι' αυτό σας είπα είναι πράγματα που τα γράφουν τρεις και είναι πράγματα που τα γράφουν δύο. Όμιλο κατά αυτήν την έννοια και φέρω αυτά τα επιχειρήματα. Για να γυρίσω τον εαυτό μας στον εαυτό μας. Διότι εμείς ως επιτοπλίστων έχουμε γίνει έξω στρεφείς. βλέπουμε τους άλλους και με βάση ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι, τολμώ να πω, εμείς τοποθετούμε τον εαυτό μας, μακάρι να ήταν σαν και εμάς. Εμείς δεν κάνουμε και αυτό. Μιλούσα με μία κυρία η οποία είχε κάνει την 11η έκτρωση. Λέγω, τόσο αθεόφοβος, πού να δεις, μου λες, άρεσε, εγώ με, μου λέει, Περιστέρη. 23, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, έχει κάνει μία. Και κοιμόταν ξένια, ότι αυτή έχει περιθώριο να κάνει άλλες 12. Καταλάβατε. Εμάθαμε να κρίνουμε τον εαυτό μας με τους χειρότερους μας, όχι με τους καλύτερους. Και εκεί την παθαίνουμε τη δουλειά. Εάν λοιπόν τον χρόνο της Χριστότητας της μακροθυμίας του Θεού δεν τον χρησιμοποιήσουμε επ' αγαθών, ο μεν Θεός έκαμε τη δουλειά του, εμείς ευρεθήκαμε ανάξιοι. Αυτό είναι το θέμα. Σας μιλούσα προηγουμένως και σας παρουσίασα την ωραία ποιή. Σας απασχόλησε ποτέ γιατί λέγεται ωραία ποιή? Τι το όμορφο έχει αυτή που λέγεται ωραία ποιή? Ξέρετε τι είναι αυτό το τέμπλιο εδώ μπροστά? Ξέρετε τι δουλειά κάνει ο Χριστός μας εκεί και τι δουλειά κάνει η Παναγία μας? Σας είπα γρηγορότερα, η νέα Εύα και ο νέος Αδάμ. Γιατί πίσω από αυτούς είναι η παλιά Εύα και ο παλιός Αδάμ. Και η πόρτα αυτή δεν ήταν, τα κλεισμένη αυτή η πόρτα. Διότι οι δύο αυτοί, το ζευγάρι το παλιό, έτσι παρακοήτων είχαν κλείσει τον παράδεισο. Δεν είχαμε επαφή. Όταν ο Χριστός μας έξω της παρεμβολής, έξω της πόλεως των Ιερουσαλήμων, εσταυρώθη και είπε τότε τέλεστε στο σταυρό, το πρώτο θαύμα που έγινε, τι το θυμίστε? Το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνω τον έως κάτω. Τι δουλειά έχει αυτό? Τι θέλει να διδάξει, Θεέ μου, με αυτό? Τι σταυρώνεσαι έξω στο Γολγοθά και μέσα στο ναό σπάει αυτό και ανοίγει. Τι έχει να διδάξει? Σας έφερα σε επαφή. Πέθανα εγώ για να ξαναπεράσετε εσείς μέσα να έχετε επικοινωνία με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η ωραία πύλη συμβολίζει το ρήγμα που έκανε με το αίμα του και με τη σταυρωσή του ο Χριστός, ώστε να ξαναεπικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον Θεό. Να σταματήσει αυτή η έκθρα που υπήρχε μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Όχι μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ουδέπο εχθραίνει. Εμείς γυρίσαμε τα οπίστια του Θεού και φύγαμε. Ο Θεός τρέχει. Το ελαιό σου, λέει, καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Το ακούμε και τα βράδια εδώ, παρμένο από τον προφήτη. Τρέχει το έλεος κοντά και σήμερα στον καθένα. Του φωνάζει, στάσου, έλα να σου μιλήσω, σε συμφέρει, μη φεύγεις, μη απομακρύνεσαι, θα σε φάει ο λύκος. Τίποτα ο άνθρωπος. Και ξέρετε, μια άλλη εικόνα που υπάρχει, που παρουσιάζει το Χριστό μας, να αφήνει τα 99 πρόβατα και να κατεβαίνει κάτω, μέσα στα φαράγγια, να βρει το απολωλός. Και όταν το βρει το απολωλός, το βάζει στον ώμο και γυρίζει χαίροντας ότι το βρήκε. Είναι μάλιστα και παραβολή αυτό, στο 15ο κεφάλαιο, μαζί με την παραβολή του ασώτου και την παραβολή του απολεστής της δραχμής. Σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η εικόνα? Γιατί λένε πολλοί, γιατί δεν βρίσκεται με έναν Χριστός? Μεροληπτή, έχει να κάνει με ορισμένους. Δεν θέλεις εσύ. Για να βρει ο τσοπάνος το πρόβατο, πρέπει να θέλει και το πρόβατο. Άμα δεν θέλει το πρόβατο, δεν το βρίσκει ο τσοπάνος το πρόβατο. Χάθηκε ένα αρνί. Πήγε, έφαγε και σμούλαξε κάπου εκεί. Και κοιμάται. Θα το βρει ποτέ? Όχι. Αν το αρνί βελάζει, θα το βρει. Αλλά εμείς δεν βελάζουμε. Δεν τη θέλουμε τη μάντρα. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Μας φαίνεται αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Δεν μας αρέσουν τα όχι. Δεν μας αρέσουν το ου. Το μη ου μη χέψεις. Ου κλέψεις. Ου ατιμάσεις. Ου. Δεν μας αρέσουν. Εκβιάζουμε τον Χριστό να τροποποιήσει Λαού να τα κάνει ναι, για να τον ακολουθήσουν. Τέτοιος Χριστός δεν θα είναι Χριστός. Τέτοιο Ευαγγέλιο δεν θα είναι Ευαγγέλιο. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν την Εκκλησία. Γιατί δεν θέλουν να ακούσουν κηρύγματα. Γιατί δεν θέλουν να εξομολογηθούν. Γιατί δεν θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο τους ελέγχει τον παράνομο βίο. Τους ελέγχει την παράνομο χύτρα τους. Που δεν νηστεύουν. Το παράνομο κρεβάτι τους. Που στο ευρώ είσαι να κάνουν παιδιά. Και αυτοί παίρνουν μόνο τον μπουρμποάρ την ειδονή. Χωρίς να εργάζονται. Να φέρουν παιδιά. Παρότι ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δεν είπε ειδονίζεστε. Αυτό δεν το θέλουμε τον Θεό. Θεός λοιπόν ουδέπο εκφραίει. Θέλει όλους να έρθουν. Αλλά πρέπει να το θέλει και αυτός. Αγαπητοί μου, θα σας πω κάτι και κρατήστε αυτό τουλάχιστον. Αν δεν μπορείτε να κρατήσετε τίποτα από αυτά που είπα ή θα πω. Ο Θεός δεν ξέρω ποιο άλλη υποδιέρεση να σας πω σε κλάσμα δευτερολέπτου. Έχει τη δύναμη. Ό,τι υπάρχει υλικό και νοητό και μεικτό, όλους τους γαλαξίες, τους ουρανούς, τα θαλάσσας, να τα καταστρέψει. Σε κλάσμα δευτερολέπτου. Να φύγουν. Και να γίνουν δισεκατομμύρια φορές καλύτερα από ό,τι είναι. Παντοδυναμία του Θεού. Και τούτος αυτός ο παντοδύναμος Θεός δεν μπορεί να φτιάξει έναν άνθρωπο όταν δεν θέλει. Δεμένα τα χέρια του εκεί. Ο άνευ σου πλάσασε, που δύνατε, άνευ σου σώσεσαι. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αν λοιπόν μένεις έξω, αν μένεις μακριά, αν δεν έχει σχέση μαζί του και δεν εγεύθεις του δείπνου του κλπ. Αυτό είναι διότι δεν θέλεις. Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίνει οι παπάδες. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίει το Ευαγγέλιο. Φταίμε εμείς οι ίδιοι. Και παρακολουθήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εναντίον όλων αυτών που έχει ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων, την Εκκλησία, την Κιβωτό Απή κλπ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λερωμένο κατά το δι λεγόμενο τη φωλιά τους. Και δεν θέλουν να έρθουν στο φως. Θα σας πω δύο περιστατικά. Το ένα είναι το εξής. Οι φυσιοδίφε, σιωδίφε λέγονται αυτοί που καταπιάνονται με τις ιδιότητες διαφορών πουλιών, διαφορών ζώων κλπ. Ξέρετε τι λέγουν για τον ελέφαντα, αυτό με την προβοσκίδα του κλπ. Όταν βρέθει σε γάργαρο νερό, σε ξάστερο νερό, δεν πίνει. Τι κάνει λέτε, με την προβοσκίδα του αυτή, με πείσμα, το ανακατεύει το νερό αυτό, το θολώνει το νερό αυτό. Και πει, θα πει κανείς γιατί. Διότι μέσα στο ξάστο νερό βλέπει την προβοστήρα του, βλέπει την ασχημιά του και δεν θέλει να τη βλέπει την ασχημιά του. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δείχνει την ασχημιά μας. Αυτό είναι ο κλήρος. Υπενθυμίζει τις αμαρτίες μας και το θάνατό μας. Αυτό γίνεται στην εξομολόγηση. Φαίνεται η βρωμιά μας. Και δεν έχουμε καμιά διάθεση να το δείξουμε το εγωισμό μας. Αυτό κάνουμε. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίνε αυτά. Φταίμε εμείς και οι αμαρτίες μας. Σκεφτείτε το και θα το δείτε. Ακόμη λέγεται, το δεύτερο που σας λέγω, ότι στην Κόρινθο, την παλιά Κόρινθο, όταν ήταν στην ακμή της διαφθοράς της, μέσα στις πολλές εταίρες που είχε εκεί, τις πολλές διεφθαρμένες, είχε μία που άκουγε στο όνομα Λαΐς. Στις ημέρες της εφευρέθη ένας τύπος κατόπτρου, καθρεφτάκι μικρό. Μητάς σήμερα που πουλιώνται δύο δεκάρες στα περίπτερα και καθένας ή καθεμιά έχουμε από ένα στην τσέπη. Τότε ήταν ένα μεγάλο πράγμα να είσαι καθρέφτη. Εν τούτης αυτή ίδιο τα χρήματα τα έβγαζε με τον τρόπο των αμαρτωλών και άφηδος. επλήρωσε έναν αστρονομικό αριθμό και ήταν η πρώτη που απέκτησε καθρέφτη. Ήθελα πενέστε οι άλλες που είχε μαζί, κολακευόσατε που η κυρία πήρε αυτό το πράγμα, μεγάλο πράγμα. Την άλλη μέρα το πιάνει τον καθρέφτη και τον έκαμε ένα εκατομμυρίο κομμάτια. Τον έσπαγε. Εκακία. Όταν είδανε αυτές σου λέει τρελάτε. Την έπαγε. Πάλι. Τέτοιο πράγμα και τόσα λεφτά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μια από αυτές τις παρακατιανές, πονηρή και λοιπά, την έφερε βόλτα να εκμιεύσει να δει γιατί το έκανε. Τρελάθηκε ή κάποιους άλλους λόγους. Και τι λέτε ότι έμαθε? Ότι τον έσπασε διότι ο καθρέφτης ετόλμησε να της δείξει κάποια ρητίδα που είχε αρχίσει να αυλακώνει το πρόσωπό της. Και τι φταίει ο καθρέφτης? Ο καθρέφτης φταίει ή ρητής φταίει λαής? Τι φταίει ο ομιλητής? Ο μιλητής θέει αμαρτίες σου. Τι φταίει ο πνευματικός? Δεν με αφήνει να κοινωνήσω. Δεν σε αφήνει ο πνευματικός να κοινωνήσω. Γιατί δεν σε αφήνει? Έχει προηγούμενα με σένα, διότι σκοτώνεις τα παιδιά σου και δεν κάνεις παιδιά. Γιατί δεν σε κοινωνήσει? Εφόσον είσαι προημίου κολλασμένη, γιατί δεν σε κοινωνήσει? Για ποιο λόγο δεν σε κοινωνήσει? Πόσο το Χριστό το παραδέχεσαι? Αν το παραδεχόσουν, αχαιριά πάνω. Να πεθάνω. Αν με αφήνει να πεθάνω, ακούστε κανένα να πεθάνει. Ακούσετε καμιά γυναίκα να πεθάνει. Διότι ο γιατρός έλεγε όχι και αυτή έλεγε όχι και αυτή έκανε παιδί. Ακούσατε ποτέ? Όχι. Δεν ακούω. Είναι δυνατός ο Θεός. Και φαίνεται ο Θεός εκεί που δεν μπορεί η επιστήμη, που δεν μπορεί ο άνθρωπος. Έχω κάνει οι δύο. Και σαρικές δεν μπορώ να κάνω τρίτη. Μια κυρία Κένεντι έχει κάνει έξι. Έξι και σαρικές. Μια κυρία που έχει οροπολεί ως τον Άγιο Σπυρίδωνα του Παγκρατίου, είχε κάνει δύο. Και ο γιατρός είπε να κάνει. Και έχει κάνει έξι φυσιολογικά. Αυτό είναι ο Θεός. Το δοκίμασε το Θεό. Να δεις πάντα νηστέρια και που πάνε οι επιστήμες. Καλά είναι αυτά. Αλλά με το Θεό μαζί όμως. Εμείς, πόσο το Θεό το βγάζουμε στην άκρη, τι μας θέλει ο μηνύτης? Τι σου λέει ο παπάς που σου λέει ότι το παιδί μου δεν είναι σωστό? Ο Θεός είναι δυνατός και θα σου δείξει. Ξέρεις πάτε μου, ο γιατρός μου θα το ρίξω. Ο Χριστός το είπε, παιδί μου, όχι. Να ένα το δωρήσει 4 μέτρα τώρα εκεί πέρα. Προσωπικά πράγματα, δικά μου. Ο γιατρός μου πέσει. Ο Θεός το είπε, παιδί μου, όχι. Να αναδιονύσει 3 μέτρα εκεί πέρα. Αυτό είναι ο Θεός. Το δοκιμάσαμε στο Θεό. Το κάνουμε μικρό το Θεό. Ο Χριστιανός πρέπει να ξέρει ότι έχει ένα Θεό παντοδύναμο. Ένα Θεό που τα πάντα δύναται. Μόνο ένα δεν μπορεί να τροποποιήσει. Το θέλω του ανθρώπου. Το θέλω του ανθρώπου δεν μπορεί να τροποποιήσει. Είναι αφεντικό. Το αυτεξούσιο. Και γενικά και αυτό το παντοδύναμο Θεό που σας έφερα ένα παράδειγμα ανθρώπινο που δεν τέτοια ανθρώπινα παραδείγματα δεν πηγαίνουν για να πιάσουν την παντοδυναμία του Θεού. Και εν τούτης δεν μπορεί. Γι' αυτό μακροθυμεί, περιμένει να το ένα, να το άλλο, να πόλεμει, να φόβους, να καρκίνει, να φυματίους, να ρόδες, να μυαλό κλπ. Πρόσεξε, δεν ξέρεις τι γίνεται και ούτω καθένας. Και ο άνθρωπος δεν θέλει. Όσον δεν θέλει, ούτε ο Θεός μπορεί. Εάν λοιπόν ο συμβιβασμός και η γνωριμία του ανθρώπου δεν γίνει εδώ στην ωραία λεγόμενη πύλη, αδύνατο. Ξέρεις λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος και κάνω καλά και φτιάχνω και λοιπά, θα χαθώ. Αν δεν περάσεις από εδώ, ασφαλώς θα χαθείς. Άλλος δρόμος δεν πηγαίνει. Όταν η εκκλησία αυτή γίνει σωστή, ο αρχάγγελος εκεί πέρα θα έχει μια σπάθα στο χέρι. Και ο άλλος από εδώ δεν θα έχει γαρίφαλα, θα έχει μια σπάθα στο χέρι κι αυτός. Τι θα θέλετε, ποιον φοβερίζετε που μας βγάλει τα σπαθιά? Εσάς φοβερίζω. Από εδώ δεν μπορείτε να πάτε μέσα. Πού θα πάμε έτσι? Ωραία πήγε, από εκεί. Ούτε από εκεί, ούτε από εκεί. Για το ορισμένο αυτήν θα πάω εγώ. Μου έλεγε ένας μασόνος μια φορά που όταν του είπα πώς θα κατέφερες και πήγε στον Ασέτ, ήταν τότε που είχε γίνει αυτή η επανάσταση κάτω, η στρατιωτική στην Αίγυπτο. Πώς τα κατάφερες? Και μου βγάζει ένα μασονικό δίπλωμα και μου δείχνει. Γι' αυτό μου λέει είναι όλα τα πόρτα, δηλαδή όλα τα τελωνία, ανοιχτά. Πλην του ουρανού, του λέω. Και μου λέει κάνει έτσι. Και εκεί θα τα καταφέρουμε, μου λέει. Και έπειτα από 20 μέρες υφτοκτόνησε. Στο κολονάκι από τον τρίτο όροφο έπεσε κάτω. Αν του βλακάκι, αν καλώς ενθυμούμε, πολιτευτεί σε Κρήτη. Και εκεί θα τα καταφέρουμε. Εδώ δεν θα τα καταφέρει. Γιατί έχει αγγέλους και αρχαγγέλους και αυτό υπενθυμίζουν.
1: στη μεγάλη πόρτα, στο μέσο. Και αυτή η πόρτα μπορεί να τους δεχτεί όλους. Ρώτησε κάποτε ένας και έλεγε, καλά λέει, αυτό το ρήγμα που έγινε εκεί, που συμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον Θεό, έγινε μεγάλο, πόσο έγινε? Του απαντά λοιπόν ο γέροντας και του λέει, έγινε τόσο μεγάλο που να χωράει να περάσει ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου. Μόνον αμετανόητα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα παραμένουν. Όλα τα άλλα, όσον θα πεις ευλόγησον, ναι, το έκανα. Αν παραδεχτούμε, δεν ξέρω εσείς μπορεί να φοβόσαστε. Να πάρω εγώ όλες τις αμαρτίες στην πλάτη μου. Από του αδελφοκτόνου Κάιν τότε. Όλων των κακούργων και των απίστων και των αθέων και μέχρι στην τελεία των αιώνων στην πλάτη μου. Ένα ευλόγησον από Θεέ τι μάρτον. Για μαρτωλούς ήρθες στον κόσμο, συγχώρεσαι. Τα έκανα εγώ αυτά τα πράγματα. Μόνο όσα κρατούμε με την πονηρία μας εμείς που νομίζουμε ότι θα τα πληρώσουμε, ότι θα σβήσουνε, ότι θα τα ξεχάσουνε, ότι θα σαπίσουνε, ότι θα σκουριάσουνε. Υπάρχουνε και υπάρχουνε πολλοί από εμάς που εξομολογηθεί τα μικρά-μικρά και τα τσεκούρια τα μεγάλα δεν τα έχουν εξομολογηθεί. Αδικίες που έχουν κάνει, κομπίνες που έχουν κάνει, οικόπεδα που έχουν πάρει, πονηρές συντάξεις που έχουν πάρει από το δημόσιο κλπ. Άλλες κατεργαριές. Θα τις γυρίσεις πίσω. Θα ξεφύγεις από την αμαρτία. Τα κρατάει ο Σατανάς. Τόσα έκλεψες από την εφορία. Θα σου πει. Τόσα έκλεψες από την εφορία. Δεν τα έκλεψες. Δεν ήταν τόσο να πληρώσεις, πήρες τόσο. Γιατί έκαμε στην κομπίνα σου. Αυτά τα οφείλει. Δεν είπε ο Θεός σου κλέψεις τους ανθρώπους για να κλέψεις το δημόσιο. Αυτά είναι αστεία. Ού κλέψεις είπε. Όπου και να κλέψεις, κλέψεις. Και ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν. Πόσα πράγματα ξένα δεν έχουν. Πόσα βιβλία, πόσα αντικείμενα, πόσα εργαλεία δεν τα έχουν. Και φωνάζουνε αυτά. Αν μπει μέσα στο σπίτι ορισμένων ανθρώπων από εμάς ο Χριστός και πει ότι ξένο, ότι άδικο, ότι να φύγει, θα διάσουν τα σπίτια ορισμένων. Θα διάσουν. Και από έπιπλα και από και από και από και από. Θα διάσουν. Διότι δεν έχουν τίποτα με τον ιδρώτα, τον τίμιο, όπως το θέλει ο Χριστός. Και αυτός μας περιμένει. Και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Οι ορισμένοι νομίζουν ορισμένα αμαρτήματα. Ή που ντρέπονται και λοιπά, όταν τα πληρώσουν, θα κάνουν έργα αγαθά και τα πληρώσουν. Δεν πληρώνουν. Χαρίζονται. Μόνο η μετάνοιακή εξομολόγηση είναι εκείνη που ταυτοποιεί τα πράγματα. Εάν θέλετε δε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, θα διαβάσετε τα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, εκεί που ο Χριστός μας, χρησιμοποιώντας το γραμματέα, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, γράφει προς τους επισκόπους. Σμύρνη, Λαοδικία, Θυατήρων και. Σε όλους, είναι ενός νομίζω, του γράφει μετενόησο. Έχεις αυτά, αλλά έχεις και αυτά. Μετενόησο. Έχεις αυτά, αλλά έχεις αυτά. Μετενόησο. Δεν του πεπλήρωσε. Όταν ο Τίμιος Πρόδρομος βγήκε στο κήρυγμα, είπε μετανοείτε Κύριε. Δεν είπε αγαθοεργείτε. Μετανοείτε είπε. Και όταν ο Χριστός να βγήκε μετά το Τίμιο Πρόδρομο, είπε τα ίδια. Μετανοείται εν κεδάρι βασιλεία του ουρανών και προσέθεσε και δύο λέξεις. Και πιστέψετε και στο Ευαγγέλιο. Διαβάστε το Μάρκο το πρώτο, το βρήκε. Δηλαδή πιστεύει στο Ευαγγέλιο, ποιο είναι το Ευαγγέλιο, ξέρετε. Εκείνο που διαβάζει ο παπάς. Όχι, ο Χριστός. Εκείνο είναι βιβλίο που μιλάει για την καλή αγγελία. Αν λέγεται Ευαγγέλιο, λέει για την καλή αγγελία. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε έως Παρθένου για να σώσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να έρθει εδώ. Και τι θα πει εδώ. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, Κύριε, σώσον. Και θα πει στη συνέχεια. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού. Αυτά για ποιο λέγονται. Για αυτούς, για εμάς δεν. Με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, ο σωτήρ να μας σώσει. Και σώσον ημάς, Υιέ Θεού. Έξω του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Θεοτόκος πρεσβεύει και ο Χριστός σώσει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ταπεινωθεί και έρθει εδώ, τακτοποιηθεί, μετανιώσει, εξομολογεί, θα έρθει εδώ. Και ο Χριστός τότε του προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Και τι λέει ο ιερέας. Εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Όταν σου δίνει το αντίδρομο, τι λέει. Ευλογία Κυρίου και έλεος, εις έλθεση μας. Και αν το πάρεις από το παγκάρι μοναχό σου, δεν ακούς ούτε την ευλογία. Αν πάρεις το αντίδερο, σώζεσαι. Δεν σώζεσαι, κολλάζεσαι. Αν πάρεις μεγάλο αγιασμό, σώζεσαι. Δεν σώζεσαι, κολλάζεσαι. Γιατί? Γιατί είναι αγιασμός. Δεν είναι σωτηρία. Εδώ λέει εισάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Άλλο αγιάζω, προετοιμάζω για να λάβω, για να σωθώ, και άλλο σώζω. Όταν προσέλθουν 5, 10, 20 και κοινωνήσουν και γυρίζει ο πάτερ μέσα και βάλει μέσα τις μερίδες και τα λοιπά και ξαναγυρίζει, τι λέει έξω όταν βγει? Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ποια είναι η κληρονομία και ποια είναι ο λαός? Ο ψάλτης που δεν κατέβηκε να κοινωνήσει, ο άλλος που είναι κάτω στο παγκάρι και βοηθάει τον Αγιώργη και λοιπά και δεν ήρθε εδώ πέρα, ο άλλος, ή ο άλλος που κοροϊδεύει και λέει, τι την κάνουμε αντικειμενική κοινωνία, σούπα την κάνουμε, και προχτές κοινώνησε αυτός. Άγιος είναι, ποιος από όλους είναι? Αυτή που εκοινώνησε. Αυτός είναι ο λαός του Χριστού και αυτή είναι η κληρονομία του. Γιατί έγινε ένα με τον Χριστό. Έγινε αδελφό του Χριστού. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Είναι μη μένει, καγό είναι αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν τη διεσκάλη. Οι πέντε λοιπόν, οι δέκα αυτοί, αυτοί είναι που λέγει ο λαός του και η κληρονομία του. Αυτοί θα το κληρονομήσουν. Γιατί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι αξιομιστία, είναι κληρονομία. Ποιοι κληρονομούν? Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι εργάτες, οι μισθοί? Όχι. Οι αδελφοί. Οι αδελφοί. Είναι βασιλεία. Και τη βασιλεία του κληρονομούν τα βασιλόπουλα. Και για να γίνω βασιλόπουλο πρέπει το αίμα αυτό να το αλλάξω. Το αδαμιαίο. Να πάρω αίμα Χριστού από το βασιλιά να βάλω εδώ μέσα. Για να είμαι βασιλόπουλο, να δικαιούμαι τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά λοιπόν δεν γίνει εδώ η συνθηκολόγηση. Αν δεν μετανοήσω, αν δεν εξομολογηθώ, δεν θα μπορώ να έρθω να παρακαθίσω στο μόσχοτο σιτευτόν εδώ. Είμαι άσωτος Υιός. Ο άσωτος Υιός πρέπει να μετανοήσει, να πάρει την απόφαση να πάει να την κοινοποιήσει, να πει το ήμαρτον των ουρανών και ενωπιών σου, να του αλλάξει τη στολή τη βρώμικη, τη ψυχή τη στολή, γιατί τα εσώρουχα τα αλλάζουμε εμείς. Κοιτάμε καθαρά. Τη ψυχή τα εσώρουχα δεν βγάζουμε. Και από εκεί τότε θα πει, πέρασε στο μόσχο στο συστευτό. Κατά αυτήν την έννοια, αν γίνεται η επαφή και η συγγένεια με τον Θεό, εμείς είμαστε όλοι άσωτοι, γιατί αμαρτάνουμε. Άλλο λίγο και άλλο πολύ, ζούμε μακριά από τον Θεό. Όταν όμως μετανοήσουμε και τη μετανιά μας την κοινοποιήσουμε διά της εξομολογήσεως, τότε θα έχουμε δικαίωμα να περάσουμε να φάμε στο μόσχο των συστευτών. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Αδελφός του Χριστού, παιδί του Θεού. Ούτε το πατέρ ημών δεν πρέπει να λέγουν οι άνθρωποι που δεν κοινωνούν. Το ξέρετε? Διότι δεν είναι αδελφοί του Χριστού. Όταν θα έχω πατέρα στον ουρανό, πρέπει να έχω αδελφό τον Χριστό. Δεν έχω αδελφό τον Χριστό, πού το βρήκα τον πατέρα στον ουρανό? Λέγουν οι άνθρωποι ότι Θεός είναι, λέγει, ο πατέρας των ανθρώπων και οι άνθρωποι τα παιδιά του Θεού. Λάθος. Όσοι έλαβαν τον Χριστό, σε αυτούς εξουσία εδώ τη τέκνα Θεού γενέστη. Οι άλλοι είναι πλάσματα, δημιουργήματα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Κύριο, το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι, ξέρετε, στο γεροντικό, τούτο σαν εισαγωγή πριν να πούμε διότι αντιλαμβάνομαι.

μάλιστα μεταξύ σοβαρού και αστείου, μου είπε όταν θα πάει στα παιδιά, επειδή έχει υπόψη ότι μιλώ ακόμα παραπάνω από το κανονικό, λέει να μην τα κουράσεις. Να μην τα κουράσεις, λέει πρώτον τα παιδιά. Και δεύτερο, λέει, εκτός του ότι να είσαι σύντομος. Λοιπόν, όσο το δυνατόν, λέει, να μην τους λες αρχαία, διότι, λέει, θα τα κουράσεις περισσότερο, να τους λες απευθεία, λέει, τις γνώμες των πατέρων στα νέα ελληνικά. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι για μια φορά θα με ανεχτείτε, εκτάκτως, να ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα έχουν μια εσύ ανέκβαση. Στη Λεμεσόν ο κόσμος είναι πάρα πολύ αναστατωμένος και βρίσκεται σε κατάσταση έτσι αναμονής και αγωνίας, διότι εμείς όλον αυτό το διάστημα είδαμε έναν επίσκοπο, τον οποίον ουδέποτε η Λεμεσός εγνώρισε, βέβαια προσωπικά τυχάνει να είναι και παιδικός μου φίλος, ο κατακόσμων Ανδρέας Νικολάου, Μητροπολίτης Αθανάσιος. Λοιπόν, αλλά μιλώ γενικά και για τον κόσμο. Πρώτη φορά στη Λεμεσόν, έλεγα και τις προάλλες όταν ήρθαμε, προσκάλεσε ο Μάριος ο Χαραλάμπους, ο όμιλος, πώς λέγεται, ελληνικής και ορθοδόξου παραδόσεως, έλεγα ότι εμείς στη Λεμεσόν δεν είδαμε επίσκοπο να εξομολογεί, ούτε είδαμε επίπεδο πνευματικών του ύψους αυτού του ανθρώπου και της λεπτότητας αυτού του ανθρώπου, αφού οι προαυτού επίσκοποι, τουλάχιστον μιλώ για την περιφέρεια τη δική μας, για να έχουν επικοινωνία με κάποιον ή επαφή με κάποιον, έπρεπε να είναι κανένας παράγοντας κοινωνικός ή οικονομικός. Και πριν να πούμε στην ομιλία, απλώς να σας αφαιρώ μία έτσι μέσα στα εισαγωγικά λεπτομέρεια, για να δείτε το ήθος αυτού του ανθρώπου, και σας λέω το οποίο ο κόσμος της Λεμεσού απλώς αντιπαραβάλλει με τις προηγούμενες καταστάσεις. Θα σας πω το εξής. Τις προάλλες σε έναν Εσπερινό, μία γερόντισσα καημένη, υπέργυρη, σε έναν Εσπερινό. Και ήθελε να τον υποβάλει τα σέβητη, να του φυρίσει το χέρι του. Και τι έκανε, κατέβηκε από το θρόνο, κατέβηκε κάτω, εφύρισε το χέρι της γριάς και ξανανέβηκε πάλι στο θρόνο του. Αυτό, θα μου πείτε, αυτό είναι μια λεπτομέρεια, αλλά αυτό φανερώνει ένα ήθος, φανερώνει μια λεπτότητα και παραπάνω ένα πνεύμα ορθόδοξο, απλότητος και ασκητικότητος, που εμείς προηγουμένως, παραπάνω στη Λεμεσόν, ούτε καν κατά διάνοια το είχαμε υπόψη μας. Τώρα βέβαια δεν αντιλαμβάνομαι ότι από ό,τι μου έχει πει οι ομιλίες που κάνετε είναι για τον γάμο και την οικογένεια. Δεν ξέρω, είναι καλό να αρχίσουμε τώρα. Πώς αρχίζετε εσείς? Κάμετε προσευχή? Να αρχίσουμε, αν και θα δυσκολευτώ και λίγο, διότι δεν βλέπω κιόλας εδώ. Λοιπόν, Πάτερ ημών, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Είπα ότι εγώ απόψε θα δυσκολευτώ λίγο και να με συγχωρέσετε, διότι εγώ δεν έχω αυτή την ετοιμότητα την οποία έχει ο Δεσπότης. Μπορεί να τον καλέσεις 4 φορές σε μία ημέρα, σε 4 διαφορετικές συγκεντρώσεις και να κάνουμε 4 διαφορετικές ομιλίες. Εγώ δεν έχω αυτή την ετοιμότητα, γι' αυτό έχω και τις σημειώσεις από ό,τι βλέπετε μπροστά σας. Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι αν έχει κάτι η Ορθοδοξία μας, το οποίο εντυπωσιάζει έναν καλόπιστο μελετητή, αυτό είναι το γεγονός ότι μέσα στην Ορθοδοξία έχουν θέση όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από χρώμα, από εθνότητα, από φυλετική ή κοινωνική καταγωγή. Έτσι, παραδείγματος χάρη, συγκινήσε εξίσου, άμα διαβάσεις, ας πούμε, το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, που ξέρετε ήταν ένας Άγιος που είσαι τον 19ο αιώνα, και βλέπεις εκεί σε αυτόν τον Άγιον τον Ρώσο το πώς τούτος ο άνθρωπος βιώνει και έχει εμπειρία του Θείου Αχτής του Φωτός. Εκείνες τις ωραίες συζητήσεις που κάνουμε με τον Νικολάη Μοτοβίλοφ αναφορικά με τον σκοπό της χριστιανικής ζωής, που είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, και κατά τον ίδιο τρόπο συγκινήσει, ας πούμε, άμα διαβάζεις στο γεροντικό για τον Αφρικανόν εκείνον Άγιον, τον Αβά Μωυσή, τον Αιθίωπα, το πώς και αυτός ο άνθρωπος σε κατάφερε δια της ασκήσεως να κάνει υπέρβαση των παθών και να έχει εμπειρία του Θείου Αχτής του Φωτός. Και τέλος, το ίδιο εντυπωσιάζεσαι και το ίδιο συγκινείσαι άμα διαβάζεις Έλληνες πατέρες, ξέρω εγώ τον Μέγαν Βασίλειο, ο οποίος, όπως ξέρετε, πρώτος συστηματοποίησε την διδασκαλία περί

0: επίσω του Θεού ως ουσίας και των θείων να χτίσει των ενεργειών. Βλέπετε λοιπόν τι όμορφη είναι η Ορθοδοξία μας. Μέσα σε αυτήν υπάρχει μια πανσπερμία εθνών και μια αποδεκτικότητα των πάντων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο μας κάνει εντύπωση μέσα στην Ορθοδοξία, είναι το γεγονός ότι η Ορθοδοξία δίνει έμφαση στην ιδιαιτερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην Ορθόδοξη πατερική σκέψη άξονας είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι στα 400 κεφάλαια περί αγάπης πάσα λέει φύσης λογική εικόν του Θεού εστίν. Κάθε άνθρωπος λέει είναι μια ωραία ανεπανάληπτη προσωπικότητα, γιατί λέει είναι μια ζωντανή εικόνα του Θεού, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Βλέπετε εδώ αυτή την αξία του ανθρωπίνου προσώπου, την ιδιαιτερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Διέβαζα τις προάλλες στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων το εξής ωραίο που δείχνει ακριβώς αυτή την ιδιαιτερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Λέει ο Άγιος Κυρίλος Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του, ο Παύλος λέει Παύλος ειν και ο Πέτρος Πέτρος ειν, έκαστος εν τη ιδία αυτού φύση και υποστά σημαίνει πεπληρωμένος του πνεύματος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, όπως ήταν πριν να γίνει χριστιανός, ήταν και μετά. Η ίδια η ιδιοσυγκρασία του λέει έμεινε αλόβητη. Ψυχοσύνθεση του χαρακτήρα του, εκείνο λέει, το οποίο άλλαξε ήταν ότι πλέον ήταν πεπληρωμένος του πνεύματος. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Απόστολος Πέτρος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτός ο σεβασμός στην ιδιαιτερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Και το τελευταίο, το οποίο κάνει εντύπωση μέσα στην Ορθοδοξία, είναι κατά τον Αλέξανδρο Σμέμαν ότι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία αλληλοπεριχωρούνται, για να χρησιμοποιήσουμε μία θεολογική φράση, το κοσμικό με το υλικό, το υλικό με το πνευματικό. Και σύμφωνα λοιπόν με την θέση αυτή του Αλεξάνδρου Σμέμαν, σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία μας έχουν θέση όλες οι πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Και ο έρωτας και ο γάμος και η φιλία, όλα καλούνται να εγκεντριστούν στο μυστικό σώμα του Χριστού, την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, και όλα καλούνται να μεταστοιχειωθούν για να καταφέρει ο άνθρωπος ποιο πράγμα. Την θέωση του προσώπου του, αφού κατά τον Μέγαν Βασίλειον ο άνθρωπος και κελεσμένος Θεός εστίν. Λοιπόν, θα στο έχει πει ο Γέροντας ότι στην Ορθοδοξία το δόγμα είναι πηγή του ήθους. Και ξέρετε ότι το ευθύς αμέσως για μας σε σπουδαιότητα δόγμα μετά το Τριαδικό είναι το λεγόμενο χριστολογικό δόγμα της Χαλκιδόνος, στο οποίο όπως ξέρετε εμείς οι Ορθόδοξοι δεχόμαστε ότι ο Χριστός ένωσε στο πρόσωπο του δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, ασυχήτως, αχωρίστως, ατρέπτος, αδιαιρέτος. Αυτό λοιπόν λένε οι πατέρες, αυτό το δόγμα της Χαλκιδόνος. Σημαίνει ότι εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε μια χαλκιδόνιον αντίληψη περί ζωής. Τι πάνε να πει το πράγμα. Ότι μέσα στην Ορθοδοξία δεν έχουμε ούτε ιδεαλιστικές τάσεις, ούτε υλιστικές τάσεις. Απαγορεύονται οι ακρότητες. Έτσι λοιπόν μέσα στην Ορθοδοξία μας, με ένα πολύ όμορφο τρόπο, βλέπουμε να γίνεται ένα ωραίο συντέριασμα του πνευματικού με το υλικό. Με το υλικό. Βλέπουμε να πούμε να υπάρχει ο γάμος, να τιμάται το ίδιο ο γάμος και η αγαμία. Η αναχώρηση από τον κόσμο, αλλά και η διαμονή μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό συγκινείται κανένας όταν διαβάζει στο γεροντικό την ακόλουθη διήγηση. Κάποτε λέει δύο γεροντάκια, τα οποία άσπρισαν στην άσκηση, ερωτούσαν, λέει, παρακαλούσαν τον Θεό να τους πει σε ποιανού άραγε ασκητή να έφτασαν τα μέτρα. Και τότε, λέει το γεροντικό, μια υπερκόσμια φωνή τους είπε, να πάτε τους, λέει, στο τάδε χωριουδάκι της Αιγυπτού, εκεί είναι έναν αντρόγινο. Ο σύζυγος λέγεται Ευχάριστος και η γυναίκα του λέγεται Μαρία, έτσι ήταν το όνομά του. Λοιπόν, λέει, εσείς δεν φτάσετε ούτε στις μισές αρετές αυτών των ανθρώπων. Βλέπετε εδώ αυτή η υπερκόσμια φωνή, λέει το γεροντικό, δεν υποδεικνύει κανέναν άλλον ασκητή, αλλά υποδεικνύει έναν αντρόγινο, δηλαδή μια οικογένεια μες στον κόσμο. Βλέπετε εδώ αυτό το συντέριασμα, το υλικό με το πνευματικό που πάει προηγουμένως, αυτή τη χαρκιδόνια αντίληψη περί ζωής. Και όταν πάνε, λέει, εκεί, τους υποδέχεται η γυναίκα του, η οποία, λέει, τους φιλοξενεί. Και από βραδύ στάνει και ο σύζυγός της ο Ευχάριστος. Οπότε, λέει, μόλις τους βλέπει, Στρώνει, λέει, τραπέζι, θέα του φιλοξενήσει κλπ. Αυτοί του λένε, όχι, του λέει, εμείς ήρθαμε να μας πεις ποια είναι η εργασία σου. Και εκείνος, λέει, το ερωτικό του απαντούσε, λέει, μα εγώ, λέει, μη προβάτων ημί και αυτή στην υγιεινή μου. Μα εγώ και με τίποτε, λέει, εδώ είμαι ένας βοσκός και τούτη είναι η γυναίκα μου. Και όταν, λέει, το ερωτικό του είπαν ότι ο Θεός μας έστειλε εδώ, τι του είπε. Φοβηθείς, λέει, είπεν αυτής, ότι δούλεει τα πρόβατα ταύτα εκ των γονέων ημών έχομεν. Και ήδη αν ο Θεός ευωδός εισοδειά σε ποιούμε μεριτρία. Μέρος εν της πτωχής, μέρος εν της ξένης και μέρος εν διά τας χρίας ημών. Τι να σας πω, του λέει, τι να σας πω. Τώρα τα πρόβατα που βλέπετε, λέει, κοιτάξτε τι απλό ήταν τώρα. Μας τα έδωσαν οι γονείς μας, λέει, όταν μας επάντρεψαν. Και όταν, λέει, ό,τι βγάλουμε από αυτά τα πρόβατα, λέει, λοιπόν, τα κάνουμε, λέει, τρία μέρη. Το ένα μέρος, λέει, το έχουμε για τους φτωχούς, ελεημοσύνη. Το άλλο, λέει, το έχουμε για τους ξένους, δηλαδή πάλι ελεημοσύνη. Και το άλλο, λέει, μέρος το έχουμε για τις ανάγκες του σπιτιού. Αλλά, τι τους είμαι παρακάτω όμως. Αφότου, λέει, έλαβον την γυναίκα μου αυτινού και μια αυτή, μη δε εγώ, μη δε αυτή. Έκαστος, λέει, καθεαυτόν την νύχταν φορούντες, την νύχταν καθέβδομεν σάκους φορούντες. Αχ, δε του νύνου δει των ανθρώπων τι τον πράγμα έγνοκε. Από τον καιρό, λέει, παντευτήκαμε, ασκούμαστε, λέει, στην νηστεία, στη χαμεκητία, στην αγρυπνία. Και μέχρι τώρα, λέει, κανένα δεν μα πήρε χαμπάρι για όλη αυτή την πνευματική εργασία που κάνουμε. Και εξεθαμβήθησα, λέει, οι γέροντες εκείνοι και έφυγαν δοξάζοντας τον Θεό. Βλέπουμε, λοιπόν, εδώ ακριβώς αυτό το συντέριασμα του υλικού με το πνευματικό. Βλέπετε πώς ο γάμος, εδώ ένας άνθρωπος παντρεμένος, δίνει μαθήματα ήθους και πνευματικότητος σε έναν πολιόν ασκητή. Στο συναξαριστή πάλι διαβάζουμε ότι κάποτε ο Μέγας Βασίλειος, κοιτάξτε, ο άνθρωπος ο οποίος ελάμπε το μέσο του Θείου να χτίσει τον φως, κάποτε, λέει, πήγε σε ένα χωριό να λειτουργήσει και τον φιλοξένησε, λέει, μετά ο παπάς του χωριού, ένας απλοϊκός άνθρωπος και γυναίκα του, και εξεθαμπήθηκε, λέει, ο Μέγας Βασίλειος από την απλότητα και την αγιότητα αυτών των ανθρώπων. Και τη νύχτα, λέει, τον έβαλε να κοιμηθεί εκεί. Και τι εδιεπίστωσε, λέει, ο Μέγας Βασίλειος. Εδιεπίστωσε ότι οι άνθρωποι, λέει, εκείνοι είχαν στο σπίτι τους έναν λεπρόν, τον οποίο παρακαλώ επεριποιούντο με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους. Και τους ευλόγησε, λέει, ο Μέγας Βασίλειος, αφού θεράπευσε τον λεπρόν και ανεχώρησε. Βλέπετε, άλλο μάθημα εδώ. Ήθους και πνευματικότητος μιας οικογένειας προς έναν ασκητή που είναι ο Μέγας Βασίλειος. Και έναν τελευταίο πάλι από τον συναξαριστή. Νομίζω ότι όλοι θα έχετε υπόψη σας το ωραίο εκείνο παράδειγμα με τον Άγιο Τιμόθεον και την Αγία Μαύραν, οι οποίοι, λέει, ο συναξαριστής ήταν έναν ιδιαίτερα αγαπημένο αντρόγινο και πολύ συνδεδεμένο. Και όπως ήταν ερωτευμένοι, αγαπημένοι, λέει, στην ζωή του, στην προηγούμενη, έτσι ήταν συνδεδεμένοι και στην διάρκεια των μαρτυρίων. Και οι δυο, λέει, μαζί οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα των Ανδριανών, κρατώντας, λέει, ο ένας τον άλλον, θα λέγαμε εμείς, χέρι-χέρι. Και πήγαν, λέει, εκεί μαζί και ομολόγησαν, λέει, αυτόν τον Άγιον Αντρόγινο, τον Χριστό, λέει, ως αναστάντα εκ νεκρών. Και τι κάνει, λέει, ο Ανδριανός, τους βάζει, λέει, σε μία σειρά βασανιστηρίων μαζί. Και στο τέλος, λέει ο συναξαριστής, όταν, λέει, τους καρφώνει σε δύο σταυρούς, το έναν απέναντι από τον άλλον, άγγελος Κυρίου, λέει, παρουσιάζεται στην Αγία Μαύρα και της δείχνει οι δύο υπέρλαμπρους θρόνους και της λέει, αυτοί οι θρόνοι ετοιμάστηκαν για σένα και τον άντρα σου, για την αγάπη αλλά και για τα μαρτύρια τα οποία υπέστη δια την αγάπη του Χριστού. Επομένως, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι σε όλους μας δεδομένο μέσα στην Ορθοδοξία ότι έχουμε ένα πλουραλισμό, έχουμε μια χαλκιδόνιον αντίληψη, ένα συντέριασμα του γάμου με την αγαμία, της οικογένειας με την αναχώρηση και όλα μέσα στην Ορθοδοξία τιμώνται εξίσου και κανένα απολύτως δεν υποτιμάται σε βάρος του άλλου. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς απόψε θα ήθελα να μιλήσουμε για τις αρετές ως μέσον θεώσεως και κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, θα ήταν καλό να βλέπαμε ποια είναι η ψίστη αρετή μέσα στην Ορθοδοξία. Καταρχάς, για να δούμε τι σημαίνει αρετή. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στον Αγιορείτικο Τόμο ότι, λέει, η αρετή εστίν Θεού μίμησης προς Θείαν Ένωση. Αρετή, λέει, είναι ο τρόπος να μιμηθείς τον Θεό για να ενωθείς με τις θείες άκτιστες ενέργειες και να γίνεις ένα με τον Θεό. Αυτό, λέει, είναι αρετή. Και ποια είναι η ύψιστη αρετή εις τους Ορθοδόξους? Ασφαλώς για μας είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι η πλέον σοβαρή αρετή και νομίζω είναι σε όλους μας γνωστό. Το ωραίο εκείνων περιστατικών, αντιλαμβάνομαι ότι είναι εδώ με τον Δεσπότη, θα κάνετε συνεχή αναφορά και στο γεροντικό αλλά και στους πατέρες γενικά. Εκείνον το ωραίο περιστατικό με τον Άγιο Μακάριον τον Αιγύπτιο. Ότι λέει μια φορά ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος επερπατούσε, λέει, επήγαινε στο κελί του και ήταν τον καιρό του θερισμού και βαστούσε, λέει, πάνω του στάχια και τον συνάντησε, λέει, ο διάβολος, ο οποίος μεταμορφώθη, λέει, σε άνθρωπο και βαστούσε, λέει, δράπανο, δρεπάνη και ήθελε να του χτυπήσει και δεν μπορούσε και του φώναζε, λέει, το γεροντικό, για να δούμε τι διαβάζουμε στο γεροντικό. Διαβάζουμε, πολύ βία, λέει, από σου μακάριε και ιδού ή της ύπης, κακό του τοπίο. Σιούν νηστεύεις, καγόλος άσυτο σημεί. Σιούν αγρυπνείς, καγόλος σου καθεύδω. Σιούν εγκρατεύει, καγόλος μακάριε παρθένο σημεί ότι πνεύμα εμεί. Εν μόνον εστιν μακάριε ονικάσμε. Ο δε φυπείων, ο δε αποκριθείς έλεγε εν εσύ ταπείνωσης μακάριε. Και φώναζε, λέει, πω πω μακάριε, λέει, ό,τι κάμνεις εσύ του, λέει, το κάμνω κι εγώ. Εσύ του, λέει, νηστεύκεις επειδή είσαι καλόγερος, εγώ τρώω ποτέ μου, διότι με πνεύμα δεν έχω ανάγκη τροφής. Εσύ του, λέει, αγρυπνείς, εγώ δεν τρώω ποτέ μου. Εσύ του, λέει, εγκρατεύεσαι, εγώ ο δαίμονας σε πληροφορώ, διότι είμαι παρθένος, διότι δεν έχω κορμί, ούτε να μοιχεύω, ούτε να πορνεύω. Μόνο ένα πράγμα μακάριε, του λέει, είναι αυτόν το οποίο εσύ με νικάς. Και του λέει, ποιο είναι αυτό, η ταπείνωση σου, μακάριε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ταπείνωση είναι όντως μια αρετή, η οποία θεώνει και τους συζύγους, αλλά και αποτελεί άριστον μέσον κοινωνίας προσώπων. Ο Αββάς ποιμή στο γεροντικό, ορίζοντας την ταπείνωση, θα πει ότι ταπείνωση σε στήν το έχει σε αυτόν υποκάτω πάσης της θύσεως. Δηλαδή πιο απλά να μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Και μάλιστα λένε οι πατέρες ότι έναν ανδρόγυνο και μια οικογένεια πάει μπροστά μόνο με την ταπείνωση. Και προχωρούν και λένε και κάτι που ίσως να το θεωρούμε εμείς τραβηγμένο. Ότι έστω, λέει, και αν ένας από τους δύο συζύγους ασκεί την αρετή της ταπεινώσεως, τότε αυτό είναι ικανό να σώσει και τον άλλο. Και νομίζω ότι ήταν καλό να φέρετε στο νου σας το ωραίο εκείνο παράδειγμα από τον Συναξαριστή με τον Άγιο Φιλάρετον τον Ελεήμονα. Λέει λοιπόν στον Συναξαριστή ότι στην Άμνια, λέει, ζούσε ένα αντρόγυνο. Λοιπόν, ο σύζυγος έλεγε το Φιλάρετος. Και ήταν, λέει, άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη λεημοσύνη, ελεούσε, και η γυναίκα του Παναγία με λέγεται το Θεοσεβό, αλλά αυτή ήταν ασεβό. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα, ήταν εντελώς το αντίθετο του ανδρός της. Τον ηρωνεύεται διότι εκκλησιάζεται, τον εκάχαζε διότι ελεούσε, και όμως, λέει ο Συναξαριστής, ο Άγιος την ανέχετο. Ανέχετο, λέει, εν υπομονή και εν ταπεινώσει την όλη συμπεριφορά της. Μάλιστα, δε, λέγεται ότι κάποτε, λέει, όταν ευτόχυναν, κάποιος, λέει, πλούσιος, τους ελυπήθηκε και τους έστειλε, ξέρω εγώ, πόσα κιλά σιτάρι. Και κοιτάξτε τώρα τι μάρκα ήταν αυτή. Τι έκαμε. Έπιασε, λέει, το σιτάρι το οποίο αναλογούσε στην ίδια και στα παιδιά της, το ξεχώρισε και άφησε, λέει, στον άντρα της το μερίδιο που το αναλογούσε. Και τι του είπε. Πρόσεξε, του λέει, διότι εάν τολμήσεις να δώσεις το σιτάρι αυτόν ελεημοσύνη, μην τολμήσεις να έρθει να μου ζητήσεις έστω και έναν κόκκο σιτάρι. Και τότε, λέει, όταν έφτασε σε αυτό το σημείο ο Άγιος, αυτή τον έδιωξε και πάλι αναγκαστικά τον έχει πίσω, λέει ο Συναξαριστής. Αλλά στο τέλος, ο Θεός, λέει, βλέποντας ακριβώς αυτή την άσκηση της αρετής της ταπεινώσεως, οικονόμησε, λέει, ώστε η γυναίκα αυτή να δεχθεί, λέει, την πίστη του ανδρός της και μάλιστα στο τέλος να φτάσει στο σημείο να δει, λέει, το λείψανο του ανδρός της να ευωδιάζει και να θαυματουργεί. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, θα έχετε ακούσει κατά κόρον από τον Δεσπότη για τον Άγιον αυτό, θα σας έχει κάνει λόγο, λέει κάπου χαρακτηριστικά και τα ακόλουθα. Επειδή, λέει, δεν έχουμε ταπείνωση, γι' αυτό βασανίζομαι και τους εαυτούς μας, βασανίζομαι και τους άλλους. Πολλές φορές μέσα στην τάξη, όταν κάνουμε μάθημα στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, γιατί στο Ιδανίδιο που διδάσκω κάνω στις Τρίτες και έχω και μία μόνο Β' Λυκείου, στο θέμα του γάμου, λέω, καλά, ποια είναι, λέω, τα αίτια του διαζύγιου σήμερα? Και αρχίζουν οι κοπέλες, λέει, άλλα, διότι αντιστράφησα σήμερα οι όροι, διότι και οι γυναίκες, λέει, έχουν βγει στην εργασία και διότι έχουν απαιτήσεις και λοιπά και λοιπά, άλλαξε, λέει, η ζωή. Λέω, καλά, στην Ορθοδοξία ποια είναι η απάντηση? Λέω, μα εμάς, λέει, δεν μας ενδιαφέρει, εμάς, λέει, η ουσία είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει, γι' αυτό, λέει, ο κόσμος σήμερα απαιτεί να ζει καλύτερα και όταν βλέπει ότι ένα αντρόγυνο δεν πάει καλά, γι' αυτό, λέει, τα διαλύει. Και λέω ότι για μας στην Ορθοδοξία ο λόγος που υπάρχουν τα προβλήματα και τα διαζύγια και οι προστριβές είναι ένας. Και αυτός ποιος είναι? Το ότι απουσιάζει η ταπείνωση και πριτανεύει, βασιλεύει ο εγωισμός. Γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια. Ξέρετε, λέω στους μαθητές του εξής ωραίο. Αμά διαβάσετε στον Αβάμματόη, λέει το εξής ωραίο ο Αβάμματόης. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω. Λέει, ο καθήμενος, λέει, μεθετέρων, ουκ οφείλει είναι τετραγωνιαίος, αλλά στρογγύλος, είναι απροσπάντα σκυλείται. Κοιτάξτε τι ωραία λέει αυτός ο Αμπάς. Ένας άνθρωπος, λέει, που ζει με άλλους, και αυτός βέβαια λέει για μοναχούς, αλλά ισχύει και για τους παντρεμένους. Δεν πρέπει, λέει, να είναι τετράγωνος, δηλαδή να είναι άτεκτος και να μην υποχωρεί, αλλά να είναι στρογγυλός, δηλαδή να είναι ταπεινός, να συγκαταβαίνει στις αδυναμίες των άλλων και επομένως να μπορεί να επικοινωνεί με τους άλλους. Επομένως, λοιπόν, μεγάλη αρετή είναι, επαναλαμβάνω, η ταπείνωση. Τώρα, μια άλλη αρετή, η οποία προβάλλει η Εκκλησία μας και η οποία αποτελεί και μέσον Θεώσεως των συζύγων αλλά και άριστον μέσων κοινωνίας, είναι η άσκηση. Τι είναι η άσκηση? Είναι το μέσο που χρησιμοποιεί η Εκκλησία για να χτυπήσει ο άνθρωπος την φιλαυτία. Λέει ο Άγιος Σιμεώνιος Θεολόγος. Τι είναι, λέει, η φιλαυτία? Φιλαυτία στην η άλογος φιλία προς το σώμα, λέει. Αύτη γάρι μας μακράν του Θεού ποιεί και της βασιλείας αυτού στερεί. Τι είναι, λέει, η φιλαυτία παρά η αρρωστημένη προσκόλληση προς το σώμα, δηλαδή ο ατομικισμός που μας στερεί, λέει, την βασιλεία του Θεού. Επομένως, λοιπόν, η άσκηση είναι αρετή μεγάλη η οποία και θεώνει τους συζύγους αλλά και τους βοηθά να επικοινωνήσουν πιο καλά μεταξύ τους. Αλλά το έτσι πιο πρακτικά, πώς τους βοηθάμε στο γάμο η άσκηση? Λέει ο Αβάς Σισόης. Τι λέει η πάναπη άσκηση? Το μη αναπαύον έργο ημάς εργάζεστε. Άσκηση, λέει, είναι να κάνεις αυτό που δεν σου αρέσει, που μπορεί να σε στενοχωρεί ή να σε κουράζει. Αυτό, λέει, είναι άσκηση. Μου έλεγε τις προάλλες μια κοπέλα, μου λέει, θέλω να διαβάσω, λέει, πολύ την Φιλοκαλία. Λέει, άμα για να διαβάσεις, λέει, τη θεολογία, λέει, να πεις ότι είσαι καταρτισμένος, τι πρέπει να έχεις διαβάσει? Λέω, κοίταξε, εάν δεν εντρυφήσεις στους 5 τόμους της Φιλοκαλίας, στους 4 τόμους του Ευεργετινού, στο Λιμονάριο, στο Λαυσαϊκό, στο Γεροντικό, στους 12 τόμους του Συναξαριστή, και αν ακόμα δεν διαβάσεις επιπρόσθετα, εκτός από την Αγία Γραφή και τα έργα του Ντοστογεύσκη, δεν μπορείς να πεις ότι κατέχεις την Ορθόδοξη Θεολογία. Και μου λέει η κοπέλα αυτή, λέει, μα εγώ, λέει, κύριε Σάβα, θέλω, λέει, να διαβάσω, αλλά δεν μπορώ, λέει, γιατί είμαι παντρεμένη, λέει, έχω 4 μωρά, ο σύζυγος, μου λέει, εργάζεται και εγώ ακόμα εργάζομαι και δεν μπορώ, μου λέει, γιατί έστω και 5 λεπτά να διαβάσω ένα από αυτά τα βιβλία, πολλές φορές δεν δοκίμασα και δεν μπορώ. Και με στενοχωρεί και λέω, αυτό που κάνεις είναι άσκηση και είναι πολύ ανώτερο και πολύ πιο σπουδαίο παρά το αν ήξερες, ξέρω εγώ, τους 5 τόμους της Φιλοκαλίας ή τους 4 του Ευεργετινού απ' έξω και ανακατωτά. Βλέπετε, λοιπόν, ότι ακριβώς αυτό είναι άσκηση κατά τους πατέρες. Να κάνουμε αυτό το οποίο δεν μας ευχαριστεί. Τώρα, άλλο μέσο κοινωνίας προσώπων μέσα στον γάμο είναι η προσευχή. Λέει ο Άγιος Νίλος εις το έργο του 153 κεφάλαια περί προσευχής. Προσευχή, λέει, εστίν ανάβασης του νοός προς Κύριον των Θεών αυτού. Έξις απαθής, έρωτη ακροτάτο, εις ύψος νοητών υφαρπάζουσα των φιλόσοφων νουν. Δηλαδή, προσευχή, λέει, είναι το μέσον δια του οποίου ο νους ανεβαίνει, λέει, προς τον Θεό και καθίσταται θεοειδής και χριστοειδής, λέει ο Άγιος Νίλος. Τώρα, πώς αυτή η προσευχή μας βοηθά μέσα στο αντρόγινο, μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις μας σαν αντρόγινο? Λέει, λοιπόν, ο Συναξαριστής το εξής, ότι θα έχετε υπόψη σας το βίο του Αγίου Ξενοφόντος και της Αγίας Μαρίας. Πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές όταν υπάρχουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια, λοιπόν, αυτά τα προβλήματα αποτελούν είτε αδιάσταση στο συζύγων, είτε είναι επαγγελματικά, είτε ένα πρόβλημα με τα παιδιά. Βλέπουμε πολλές φορές όταν καλούμε τους γονείς στο σχολείο για προβλήματα των παιδιών τους, πώς πολλές φορές ακόμα διαπληκτίζονται και μπροστά μας για τις αποτυχίες των παιδιών τους ή για τις παρανομίες που κάνουν τα παιδιά τους μπροστά μας. Για τους Αγίους όμως δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Διότι τα προβλήματα ήταν για αυτούς έναυσμα για πιο έντονη προσευχή. Λοιπόν, ξαναλέω, φέρτε στο νου σας το παράδειγμα με τον Άγιο Ξενοφών και την Αγία Μαρία. Λέει ότι κάποτε, λέει, έδωσαν άδεια στα παιδιά τους, ένας από τους δυο δεν αναφέρει, να πάνε ένα ταξίδι. Και κατά τη διάρκεια, λέει, του ταξιδιού, το πλοίο εναβάγησε. Και τους έδωσαν, λέει, έστειλαν μαντάτο, ότι τα παιδιά σας έχουν πνιγεί. Πνίγησαν όλοι. Ενώ ουσιαστικά τα παιδιά αυτά είχαν καταφέρει να σωθεί. Εκολύμπησαν, λέει, και έφτασαν στη στεριά. Και τι κάνουν, κοιτάξτε, αν ήταν ένα αντρόγινο κοσμικό, θα έλεγε εσύ φταίει. Εσύ που του έδωκε άδεια να πάνε, εσύ ο φταίχτης. Μπορεί να σκοτώνουν τα μεταξύ του, μπορεί να, θα λέγαμε να μαλλιοτραβιούν τα μεταξύ του. Α, πολύ λεπτό, ευχαριστώ φίλε μου. Πώς σε λέμε, εσένα είπαμε. Α, μάλιστα. Λέμε, είμαι πασή, φορώ και σάκο, και είμαι σε κλειστό χώρο και συνέχεια δρώνω ωραία, Αντώνη. Ρε. Λοιπόν, έχω και εγώ εκτόπισμα. Ο Δεσπότης έχει πνευματικό, εγώ έχω σωματικό. Βλέπεις, φαίνεται κιόλας. Λοιπόν, και λέει ότι έπεσαν λέει, εκεί, έκαμα λέει, γονάτισαν και οι δύο, λέει, βλέπετε, χέρι-χέρι λέει. Και οι δύο μπροστά γονάτισαν στο εικονοστάσι, λέει, και προσήφοντο. Και λέει ο συναξαριστής ότι κατά τις αυγινές, έκαμα ολονυχτία λέει, και κατά τις αυγινές ώρες είδα λέει, τα παιδιά τους ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και θεία παρορμήση, λέει, ήρθαν εις τα Ιεροσόλυμα και επανασυνδέθησαν με τα παιδιά τους. Και κοιτάξτε πώς τελειώνει το συναξαριστής. Επέθαναν λέει και οι τέσσερις σημειοφόροι, δηλαδή θαυματουργία, έκαναν θαύματα. Η προσευχή λοιπόν ενώνει το αντρόγινο. Τώρα, και δύο άλλες, για να τελειώνουμε, να μην σας κουράζω περισσότερο, είναι δύο άλλες αρετές, είναι η μετοχή μας στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και τέλος η αγάπη. Ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης, στο έργο του «Το Άγιον Όρος και Ορθόδοξος Μοναχισμός», λέει το εξής. Στο Άγιον Όρος, λέει, τελείται καθημερινά η Θεία Λειτουργία και οι μοναχοί δεν βιάζονται να τελειώσει, γιατί δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν παρά από το να είναι διαρκώς με τον Λυτρωτή, δηλαδή τον Χριστό, με τη μάνα του Λυτρωτή, την Παναγία εννοεί, και τους φίλους του, τους Αγίους. Και τι λέτε παρακάτω. Πώς είναι, λέει, ένα μοναστήρι, γύρω-γύρω, λέει, είναι τα κελιά. Και μέσα στη μέση λέει είναι ο ναός που λέγεται καθολικό. Και αυτό είναι το πράγμα, λέει, τι σημαίνει, λέει ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης, ότι λέει πρέπει οι μοναχοί, αλλά και ευρύτερα οι λαϊκοί, να εμβαπτίζουν την όλη ζωή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και παρακάτω τελειώνει με το εξής ωραίο. Και πρέπει, λέει, να καταλάβουμε ότι αν δεν κάνουμε, λέει, κέντρο της ζωής μας στη λειτουργική ζωή, τότε με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να απαλλαχτούμε από το άγχος και την ανασφάλεια της ζωής που ζούμε σήμερα, της καταναλωτικής. Ξέρετε, μου κάμε εντύπωση μια φορά με ρωτούσα μια μαθήτρια, λέει, κύριε, λέει, θέλω να πάω εκκλησιά, λέει, αλλά έχω την εντύπωση πολλές φορές, άμα πιένω, λέει, ότι πάω στο ένα γυροκομείο. Του κοντζάκα, λέει, μισό, και έχουν τον πολεύκο, λέει, ποιο μπαίνει μέσα στην εκκλησία, που αν σαν παντού κοπέλε με τα παντελόνια, έχουν την εντύπωση ότι για να μπει στην εκκλησία, ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι εντυμένο με ένα συγκεκριμένο στυλ, ξέρω εγώ, κουτσόν πολεύκο. Πολλές φορές ακούει και τα μωρά να κλαίουν. Έκανα, λέει, πώς θα πάμε στην εκκλησία. Και λέω, παιδιά, θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Λέω, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, κοιτάξτε τι ωραία λέει. Λέει ότι όταν πάνε είμαι στη Θεία Λειτουργία, λέει ο Άγιος Κύριλλος, συνειδητοποιούμε ένα πράγμα. Κοιτάξτε, αυτό έχει σχέση με τις σχέσεις μας και σαν σύζυγο. Και όν πράγμα, ότι λέει, ούτε στην αλλοσωθή είναι η μύρια του πλησίων. Μέσα στην εκκλησία, τώρα που μιλάει η γριά, την οποία εγώ παρκούμε, το μωρό του άλλου, ξέρω που μπορεί να με κλωτσάει, που με μιλά. Και αυτό το πράγμα μπορεί να με κάνει να δυσανασκετώ. Λέω, Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι ακριβώς, αν δεν περάσω μέσα από το άλλο πρόσωπο, από αυτή τη γριά που είναι ιδιότροπη, αυτό μωρό που κλαίει, τότε δεν μπορώ να δω Θεού πρόσωπο. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι και αν δεν έχουμε μια κοινωνία πρόσωπων μεταξύ μας, δεν μπορούμε να έχουμε και εμπειρία Θεού στη ζωή μας. Και τα ανάπαλλη. Δεν είναι πώς το φέρουν οι πατέρες. Και το τελευταίο, για να τελειώνουμε, να μην σας κουράζω, ελπίζω να μην ευκήκα έξω από τα όρια σας τα χρονικά. Ευκήκα. Λοιπόν, και το τελευταίο βέβαια είναι η αγάπη. Είναι η υψίστη αρετή της αγάπης. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, λέει στο έργο του Κλίμακα, λέει το εξής. Η αγάπη, λέει, καταμένει την ποιότητα οικείωσης και ομοίωσης ανθρώπου Θεού εστίν. Καταλέ την ενέργεια μέθη ψυχής. Καταλέ την ιδιότητα πηγή πίστεως, ελάμψιος άβυσσος, στάσης αγγέλων, προκοπιώνων. Τι σημαίνει το πράγμα. Αγάπη, λέει, είναι ο τρόπος να μοιάσεις με τον Θεό. Είναι, λέει, ένα μεθύσι της ψυχής και είναι ο τρόπος που ζουν οι Άγιοι Άγγελοι. Λέει λοιπόν στο γεροντικό, έτσι για να ξαναπούμε μια τελευταία αντίγηση από το γεροντικό, ότι κάποτε, λέει, ο Αββάς Αγάθωνας επήγαινε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρο του. Ξέρετε, οι μοναχοί παλιά έκαναν καλάθια. Ο κόσμος ήταν γεωργικός ο κόσμος και ασχολείται με αυτά. Και όπως επήγαινε, λέει, στον δρόμο έξω από την πόλη είδε έναν παράλυτο. Και τον παρακάλεσε, λέει, ο παράλυτος να τον φορτωθεί στον νόμο και να τον πάρει στην πόλη. Και πράγματι, λέει, τον επήρε ο Αββάς Αγάθωνας και τον εντοποθέτησε στην πόλη. Επήρε εκεί. Και του λέει, Αββά, λέει, εκεί όπου τα σκεύη σου πωλεί, εκεί με θες. Και όπου να πουλά, του λέει, εκεί που θα πωλήσει τα σκεύη σου, εκεί να με τοποθετήσει. Πράγμα το οποίο και έκανε. Και όταν πουλούσε, λέει, ένα σκεύος, τον ρωτούσε, λέει, αυτός ο λελοβημένος, ο παράλυτος, Έναν τι πόσο πώλησα τούτο, δηλαδή πόσα το πουλήσε, τόσα. Αγόρασε όμοι το τότε, αγόρασε το τότε πράγμα, το αγόρασε. Ήστε τώρα να πουλήσει άλλο, πόσα το πουλήσε τούτο, τόσα. Εντάξει, λέει, αγόρασε το τότε. Και όταν θα λέγαμε σήμερα για να μιλήσουμε μια σύγχρονη γλώσσα, να μην λέει ο Δεσπότη ότι μιλώ μόνο αρχαία, να πούμε και σύγχρονα, όταν δεν το άφησε στην τσέπη του, θα λέγαμε σήμερα ούτε ένα σεντ, του λέει απευθύ μέλη, πρόκειται να αφήσει. Του λέει ναι, πίσω αγάπη λέει και άλλο με εκεί, όθεν με έβρε. Και άλλο με λέει, πάμε με έβρε. Και όταν επρόκειτο λέει να τον απειθώσει κάτω, εξαφανίστηκε λέει. Και τι λέει το γεροντικό εκεί, και ήκουσε φωνή λέγουσαν, ευλογημένο ή αγάθον υπό του κυρίου και εν ουρανό και επηγή. Και άρα λέει του οφθαλμού αυτού δεν αείδε. Ο γάρ λελοβημένο, άγγελο κυρίου είναι, στα λύση το δοκιμάσει αυτόν. Την ώρα που πήγε να τον απειθώσει κάτω, άκουσε φωνή που έλεγε ευλογημένο να σε αγάθωνα στον ουρανό και στη γη. Και γύρισε να δει και δεν είδε κανένα, γιατί εκείνο ο λελοβημένο, εκείνο ο παράλληλο ήταν άγγελο κυρίου. Λοιπόν, τούτα ούλα που είπαμε τι σημαίνουν και ποια πρακτική εφαρμογή έχουμε στο γάμο. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, εγώ δεν τον εγνώρισα, απλώς το όπως σας λέω είναι από το έργο του Χριστοδούλου του Αγιορείτου Μοναχού που μιλά για τον πατέρα Παΐσιο, τότε ότι ο δεσπότης μας εμάς ήταν πνευματικό παιδί του πατρός Παϊσίου. Λοιπόν, λέει το εξής ωραίο, όταν παντρευόμαστε λέει έναν άνθρωπο, δεν τον παντρευόμαστε μόνο για τα ευχάριστα, τον παντρευόμαστε μόνο και για τα δυσάρεστα, τον παντρευόμαστε ακόμα και για τα δυσάρεστα. Και αν δεν έχουμε αγάπη, όχι απλώς την ερωτική αγάπη, την οποία ασφαλώς πρέπει να έχουμε για να παντρευτούμε, ναι. Δεν έχουμε γίνον το πνεύμα το ηθικιστικό, ότι παίρνει μια κοπέλα, λέει, γιατί είναι μια καλή χριστιανή. Και έλεγα μια φορά σε έναν από αυτούς τους χριστιανούς, και η γιαγιά μου, λέει, 85 χρονών, και είναι καλή χριστιανή, αλλά δεν θα την παντρεύσουν όμως, τη γιαγιά μου, 85 χρονών, και κάνει μπιλίνγκ, γιατί είναι καλή χριστιανή. Λοιπόν, αν δεν σου αρέσει ένα πρόσωπο, δεν το παίρνει. Λοιπόν, λέει ο πατήρ Παΐσιος, ότι πέρα λέει από την αγάπη που πρέπει να έχουμε σαν σύζυγοι μεταξύ μας και εννοεί την ερωτική αγάπη, πρέπει να έχουμε και απόθεμα αγάπης με την έννοια την πνευματική. Και αν δεν είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, να αγαπούμε και θεολογικά, έτσι, εκκλησιολογικά, όχι μόνο ερωτικά που επαναλαμβάνω, επιβάλλεται, προσέξτε. Τότε πώς μπορούμε να συμβιώσουμε. Και να τελειώσουμε έτσι με ένα ωραίο που λέει ο πατήρ Παΐσιος, να μην σας κουράζω. Λέει λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος ότι κάποτε λέει μια φορά Παναγία μου είπε ένας θεολόγος. Θεολόγος άλλων τύπων. Δάσκαλος, θα σκεφτηγόνω οι θεολόγοι, δεν ξέρετε τι κατά τους πατέρες, θεολόγοι είναι οι άγιοι. Αυτοί που πάσχουν τη θέωση είναι εμείς. Εμείς είμαστε δάσκαλοι των θρησκευτικών. Πήγε λοιπόν ένας θεολόγος, λέει, που ήταν και γυμνασιάρχης, στον πατέρα Παΐσιο. Άκου πράγματα τώρα, τούτος πόσο μες στα εισαγωγικά είχε αγάπη θεολογική και κατά συνέπεια και αγάπη προς την γυναίκα του. Του λέει, Γέροντα, θα σου δώσω ένα πράγμα. Του λέει, Παΐσιο, καλά, παιδί μου, λέει, έχω λέει, ένα πρόβλημα. Λέει, τι πρόβλημα έχεις. Λέει, ξέρεις, ήρθα του λέει να μου απαντήσεις αν έχεις πληροφορία για το εξής. Ξέρεις, η γυναίκα μου λέει, έχει καρκίνο. Και μας είπαν οι γιατροί, του λέει, να κάνει μια εγχείρηση. Τώρα εγώ, του λέει, ήρθα να σε ρωτήσω, εάν έχεις πληροφορία, να κουτοπονικές τους θεολόγους, εμάς τους θεολόγους, εάν, του λέει, έχεις πληροφορία ότι θα θεραπευτεί, έχω κάτι χρήματα, λέει, στην άκρη, να τα δώσω, να κάνει την εγχείρηση. Εάν όμως, του λέει, άκου, τι πανούργο θεολόγος Παναγία μου, εάν όμως, του λέει, δεν θα γίνει τίποτε. Τα χρήματα μου, του λέει, εγώ τα θέλω στην άκρη, λέει, να τα έχω εκεί για τον εαυτό μου, λέει, να τα χάσω. Και έχασε, λέει, πάσα αντίληψη ο πατέρ, ο Γέρον Παΐσιος για αυτόν τον μέσα στα εισαγωγικά θεολόγο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι αρετές που είπαμε προηγουμένως και βέβαια παρέλειψα και του πιο σοβαρόν έτσι για να τελειώνουμε που είναι η Θεία Ευχαριστία, η οποία όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε ένα λόγο του, αν θυμούμε καλά, είστε μεταμόρφωση του Σωτήρος, λέει ότι δια της θέας, λέει, των τιμίων δώρων και της αυτών μεθέξεως όλος θεοειδής εκτελεί το άνθρωπος. Άνθρωπος, λέει, που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται Θεός κατά χάρη. Αντιλαμβάνεστε ότι ο γάμος είναι ευλογία Θεού, όπως είδαμε και προηγουμένως, μέσα στην χαλκιδόνιον αντίληψη περί ζωής, στην Ορθοδοξία ερωτευόμαστε. Είπα προηγουμένως τον Ντοστογεύσκη, ξέρετε πολύ με συγκλονίζει ο Ντοστογεύσκη, έχω διαβάσει όλα τα έργα του και είπα ότι δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα σοκάρει. Εγώ λέω ότι μετά τους πατέρες της Εκκλησίας, για τον εαυτό μου μιλώ, ο πιο μεγάλος θεολόγος της Ορθόδοξης Ανατολής είναι ο Ντοστογεύσκη. Όλα τα έργα του, λοιπόν, έδειξε να έχετε διαβάσει, να τα δούμε μετά αν ενδιαφέρεστε στη συζήτηση, είναι θεολογία. Λοιπόν, αν διαβάσετε εκείνο το έργο της γυναίκας του, λοιπόν, ο Ντοστογεύσκη και εγώ, της δεύτερης συζύγου του, λέει ότι εκείνο, λέει, που μου έκανε εντύπωση, λέει, το πρώτο που είδα, λέει, στον άντρα μου, λέει, ήταν το πόσο όμορφο ήταν, λέει, η γυναίκα του αυτή. Λοιπόν, αλλά το άλλο, λέει, που επρόσεξα, προσέξετε, ήταν, λέει, το πόσο βάθος είχε σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι τον που λέει εδώ, λοιπόν, η σύζυγος αυτή, η Ντοστογεύσκη, Λοιπόν, φανερώνει μια μεγάλη αλήθεια ότι μέσα στην Ορθοδοξία έχουμε μια χαλκιδόνα αντίληψη περί ζωής. Ερωτευόμαστε για την ωραίο πράγμα να ερωτεύεσαι. Αγαπάς με την έννοια την ανθρώπινη για την ωραίο πράγμα να αγαπάς. Έχεις μια ωραία σχέση με τη στιγμή που σέβεσαι τον άλλον, διότι είναι η εικόνα Θεού που είπαμε προηγουμένως που λέγει ο Μάξιμος Ομολογητής. Αλλά προσθέστε σε αυτά και τις αρετές τις οποίες έχουμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Ορθοδοξία. Εάν λοιπόν κάνουμε ένα κράμα όλων αυτών, τότε έχουμε σαν συνισταμένη, σαν συνέπεια, έναν ωραίο γάμο. Και αυτόν τον γάμο σας εύχομαι να έχετε κι εσείς, διότι αντιλαμβάνομαι ότι είστε νεαροί. Λοιπόν, εκτός από κάποιους νεαρούς που βλέπω εδώ που είναι της ηλικίας μου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ήδη παντρευτεί, εύχομαι λοιπόν στους νεαρούς να έχουν έναν τέτοιου είδους γάμο και μια τέτοιου είδους οικογένεια στη ζωή τους, διότι αυτό είναι πηγή ευτυχίας. Βέβαια ζητώ συγγνώμη διότι είπα ότι οφείλω να μιλήσω, ότι νιώθω άσχημα. Λέω, πού είναι τον Λούκα, πού είναι που χάθηκε ο Λούκας, που με έφερε. Λέω, θα κάνουμε λέω, έναν κόλπο, να τον πόξω. Λέω, θα κάνουμε έναν κόλπο διότι δεν την παθαίνω όπως την Καθολική. Την Εκκλησία της, την Καθολική της πάλι, ήταν άρρωστος δεσπότης. Τα έκανα στο σχολείο τηλέφωνο, λέει, σε θέλουμε την Μητρόπολη. Λέει, είμαι άρρωστος, λέω, καλά, να μποσίσαι, είμαι άρρωστος, Σάββα, λέει, μπορώ να πάω να μιλήσεις, λέει, στην Καθολική. Λέω, καλά, να πάω να μιλήσω, λέω, είναι τα ώρα, είναι η μιλία, είναι τάδε ώρα, εντάξει. Όπως και αν το έμαθαν, Παναγία μου, πάω μέσα στην Εκκλησία να μιλήσω. Μα δεν είσαι κόσμο. Λέω του Λούκα, τώρα πίσω, θα μην το πάθουμε το ίδιο. Μείνε του λέω, θα πάει εσύ μέσα, θα πάω εγώ πόξω και όταν θα είναι η ώρα τάξη θα του προκάλεσουμε την ώρα που θα μέσα. Διότι του λέω, αν πάμε όπως την άλλη φορά μου στην Καθολική, δεν θα μείνει πλάσμα. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας εκούρασα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε και μια φάσμα εκτοπισμάτων, όπως λέει και ο Αντώνης, ο οποίος το κατάλαβαν και μου έδωσε και το χαρτί εδώ. Λοιπόν, το χαρτομάντιλο, το Kleenex. Είχατε την ευκαιρία να δείτε και πνευματικό εκτόπισμα του Δεσπότη. Είχατε απόψε την ευκαιρία να δείτε και σωματικό εκτόπισμα δικό μου. Έτσι, για να έχετε μια χαρκιδόνα αντίληψη περί των πραγμάτων. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι εμείς είμαστε πολύ στενοχωρημένοι στη Λεμεσό. Πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Αυτό το πράγμα, βέβαια, εσείς είστε εδώ και δεν έχετε εκείνη την επαφή που έχουμε εμείς εκεί, με τα τοπικά κανάλια εκεί, τα ραδιοφωνικά, αλλά και τα τηλεοπτικά εκεί. Αυτός ο πόλεμος που γίνεται εναντίον αυτού του ανθρώπου, ο οποίος παρακαλώ αναγέννησε, σας λέω ειλικρινά, στα δύο χρόνια αναγέννησε τη Λεμεσό. Περίμου πάω και με το μεταξύ, αν πείτε τι γίνεται, γίνεται το εξής παράξενο. Άκου πράγματα. Αυτοί που είχαν τον τη Φαϊνή με στα εισαγωγικά ιδέα του Φαϊνή και με ερωτηματικά να τον πολεμήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, ξέρετε τι νόμιζα. Ενόμιζαν ότι σαν τον άρθρο, σας έλεγα, να ξέρω να έρθει ένας ομοφυλόφιλος στο λόγο, θα μιλήσει. Τι θα μιλήσει και κανένα. Λοιπόν, αυτοί είχαν αυτή την ιδέα ότι ρίχνοντας λάσπη στο πρόσωπο του, προσέξτε, θα τον ανάγκαζαν να φύγει. Αυτό και μερικοί είπαν σαν λύση να φύγει από μόνος του. Λοιπόν, πάει στην εκκλησία. Της προάλλης ήταν τα εγγένεια του πνευματικού κέντρου εκεί στον πύργο. Μαθαίνει το κόσμο Παναγία μου, όχι μόνο το χορκό ήρθε, διότι εκεί πάω και μιλώ στον πύργο στους νέους εκεί. Ούλα τα χορκά της περιοχής ήταν με τα λεωφορεία. Πάμε να πούμε στην εκκλησία, λέω Παναγία μου, θα πιάσει την χωρία από τον κόσμο τον πολύ που είσαι. Μα ήταν έτσι, πατή με πατός. Μου έδωσε μια στιγμή, έρχεται ένα του σύμμα, λέει να κάνετε μια δήλωση που μπορεί να τελειώσει η ομιλία. Λέω, μάνα μου, τα δήλωση να κάνω, κόσμο. Ο κόσμος έτσι. Λέει πράγματι δεν χρειάζεται καμία δήλωση. Πήγαινε στο χωριό να ανακάμπει τα εγγένεια του πνευματικού κέντρου και σας λέω, όπως το μάθαινε ο κόσμος, δεν εστάλησαν προσκλήσεις στα χωριά, ήταν του χωριού μόνο, του πύργου. Και όπως το μάθαινε ο κόσμος με τα λεωφορεία, συνάκτηκε ο κόσμος ούλος και δεν μπορεί να μπει στην εκκλησία από τον κόσμο που είχε, ήταν ένα περιβάλλον πολύ ασφυκτικό από τον έτσι. Παρτίζει με βατώσει ο κόσμος. Αυτοί που έκαναν αυτό το πράγμα είχαν αυτή την αντίληψη, αλλά δυστυχώς για αυτούς τα πράγματα τους εδιέψευσαν. Έρχεται τώρα τον δεσπότη του Αθανάσιο να τον πιάνει, τώρα έχει τη Μαρία μια γερότηση 100 χρόνια, να του πει δεσπότη μου έχω πρόβλημα, πού είσαι έρχομαι. Πού είσαι έρχομαι. Πολλές φορές πάνω δεν που εμπονεί, επειδή λέει στην εντατική γιατί, διότι επειδή να δείξει λόγο κάποιον άρρωστο. Ή ξέρω εγώ τις προάλλες θα γελάσουμε και να πέντε κάτι έτσι πιο φεδρό, Παναγία με έναν λεμεσανός θερμόαιμος, βεβαίως αν μεταθέσω καμιά φορά στην Λευκοσία δεν θα θέλω, μάλλον θα θέλω να έρθω, αλλά δυσκολεύομαι διότι δεν κινούμε λόγω του ότι έχω πρόβλημα με την καρδία μου. Λοιπόν, αλλά αν μου έλεγαν να έρθω, θα έρχομουν τρέχοντας. Γιατί στη Λεμεσό έχουμε και θερμόαιμους μαθητές. Μια φορά Παναγία μου, ένα μαθητής εκουμπάνησε έναν θεολόγο. Έκαμε τον 10ο, εντάξει. Τον εκουμπάνησε. Και άκου πράγματα, κοιτάξτε τι έκαμε μετά. Τον έπιασε, έμαθε τον. Και πιάσε τον μαθητή τηλέφωνο. Στο σπίτι του, προσέξτε, στο σπίτι του και ο μικρός αυτός μετάνιωσε. Μιλούμε μικρός, μιλώ τρίτη δικίου, μεγάλος δεν μιλώ μικρός του γυμνασίου, μιλώ μεγάλος του δικίου. Μα φανταστείτε. Και έναν έτσι τελευταίο, έρχεται στα σχολεία να μιλήσει. Φέτος μόνο δεν ήρθε, λόγω αυτών των προβλημάτων κλπ. Κάθε χρόνο έρχεται στα σχολεία, έχει μια πορεία προς τους μαθητές. Λοιπόν, εγώ ήμουν αυτό της μάρτυρας που πήγαινε όχι στο δικό μας το σχολείο, στο απέναντι, στο Λύκειο Β. Λοιπόν, που είναι δίπλα από το δικό μας, από το Λανίτιο, το κεντρικό. Πήγαινε να μιλήσει, σηκώθηκε ένα μαθητής τρίτης δικείου, αριστούχος. Εγώ δεν πιστεύω τίποτε. Αν έχει τίποτε. Θεός υπάρχει, λέει του, παραμύθια, δεν έχει τίποτε. Λοιπόν, και να μιλά μαζί του με μία αγάπη, με μία ανεκτικότητα, και μετά μαθαίνουμε παρακαλώ ότι αυτός ο νεαρός τρεις φορές του τηλεφώνησε για να έχει προσωπική συνάντηση μαζί του, να συζητήσει για το πρόβλημα που τον εβασάνιζε της ύπαρξης του Θεού. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι έναν δώρο και έναν χάρισμα του Θεού για μας τους λεμεσανούς, λοιπόν, τότε τι είναι? Και αυτά τα οποία λέγουν τούτοι, εμείς που τον ζούμε και που τον ξέρουμε στη Λεμεσό, τα ακούμε όχι υπερεσία, αλλά θα λέγαμε την κυπριακή φράση, τζάπα, μούχτι τα ακούμε αυτές τις βλακίες. Αυτές τις αισχρές κακοήθειες, αυτά τα ασύστολα ψεύδι. Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι έτσι για να τελειώνουμε. Και θα τελειώνουμε, μην έχετε είναι. Λοιπόν, θα τελειώσουμε. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που θα σας σοκάρει. Ειλικρινά να σας πω κάτι που θα σοκάρει. Αν πείτε ποιος κόσμος περισσότερον τον αγαπά, προσέξτε, ποιος κόσμος περισσότερον τον αγαπά και κυριολεκτικά στενοχωριέται που βλέπει να βρίσκεται αυτήν την θέση. Ξέρετε ποιος? Οι μέσα εισαγωγικά άνθρωποι που δεν είναι της Εκκλησίας. Οι νεαροί με την αλογοουρά. Τα παιδιά τα οποία φορούν σκουλαρίκια, οι γυναίκες οι οποίες, ξέρω εγώ, μπορεί να μην θεωρούνται μέσα στα εισαγωγικά, για να πω την φράση του Ντοστογεύσκη από αυτή τη Σόνια Μαμελάτοβνα, τους αδερφούς και πώς το λέμε, στο Έγκλημα και Τιμωρία, που δεν είναι καθώς πρέπει οι κοπέλες. Λοιπόν, όλοι αυτοί τον κλαίουν, παιδί μου. Γιατί, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι η Εκκλησία. Προσέξτε, εγώ θα τελειώσω με έναν, δεν ξέρω αν είμαι και εκτός θέματος. Λοιπόν, θα τελειώσω με κάτι πολύ σοβαρό, από τον θεολόγο τον Ντοστογεύσκη. Επιτρέψτε μου να το τελειώσω με αυτό, με μια σκηνή εκεί από το Έγκλημα και Τιμωρία του Ντοστογεύσκη, που παρουσιάζει την κρίση. Προσέξτε τι είναι ο δεσπότης μας εμάς. Γι' αυτό δεν τον θέλουν. Προσέξτε, παρουσιάζει ο Ντοστογεύσκη, αν διαβάσετε εκεί, σε μια σκηνή στον Έγκλημα και Τιμωρία. Λοιπόν, όταν πεθαίνει ο γέρος, ο Μαμελάτοφ, ο Μέθυσος πεθαίνει και βλέπει, λέει, εκεί τη σκηνή της κρίσεως. Και λέει, εκεί, λέει, τις πόρνες, τους αμαρτωλούς, τους περιθωριακούς ανθρώπους. Α? Και ίσως μέσα σε αυτούν να βλέπει την κόρη του, τη Σόνια Μαμελάτοβνα, που έγινε, λέει, πόνη για 16 χρονών για να βοηθά τον πατέρα της, που ήταν Μέθυσος, και τη μητριά της, λέει, τη φηματική. Λοιπόν, και λέει, όλοι αυτοί, λέει, οι Μέθυσοι, όλοι οι περιθωριακοί τύποι, τους έβλεπε να μπαίνουν στο παράδεισο. Και οι καλοί, οι δίκαιοι, οι σοβαροί, οι ηθικοί, επήγαιναν στην κόλαση. Και λέει, εκεί, σε αυτήν τη σκηνή, παρουσιάζονται οι δίκαιοι και οι καθώς πρέπει, λέει, κυρίε, μα τούτοι οι περιθωριακοί τύποι, αυτοί θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών? Λέει, ναι. Και γιατί, λέει, να μην μπουν εμείς που είμαστε οι καθώς πρέπει? Και κοιτάξτε την απάντηση, διότι, λέει, αυτοί θα μπουν, διότι αυτοί ποτέ δεν θεώρησαν τον εαυτό τους άξιο για μια τέτοια τιμή. Βλέπετε? Αυτή την πάταξη της πνευματικής αυτάρκειας. Και ο δεσπότης τον οποίο έχουμε εμείς αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, και την πρώτη κατηγορία και τη δεύτερη κατηγορία. Και σας λέω ειλικρινά ότι οι άνθρωποι αυτοί της δεύτερης κατηγορίας, μέσα στα εισαγωγικά ο όρος δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων, είναι αυτοί οι οποίοι κυριολεκτικά τον αγαπούν, και είναι αυτοί οι οποίοι κυριολεκτικά διαρωτούνται και πραγματικά κλαίουν όταν ακούν αυτές τις κακοήθεις ηλιθιότητες και αυτά τα ασύστολα ψεύδι τα οποία λέγονται για αυτόν τον πρόσωπο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να μην σας εκούρασα και να μην ήμουν μια δυσάρεστη έκπληξη, αλλά θα περάσει. Λοιπόν, έχει κάποιον να ρωτήσει κάτι, διότι είμαι μονόλογος. Ο δεσπότης μου λέει, άμα μιλάς, μου λέει, να βαστάς οι κόλλες σημειωτέων, είναι δική του εισήγηση. Διότι μου λέει, άμα μιλάς, δεν σταματάς, θα πρέπει να χρειάζεται ή κάποιος να σου χτυπά το καμπανάκι, ή να έχεις τις κόλλες να τελειώνουν. Γι' αυτόν τον λόγο είναι μακρύγορος. Δεν έβλεπα τις κόλλες, απόψε δεν έβλεπα, δεν είχε φως. Να έρθω την άλλη φορά, ελπίζουμε να έρθει ο δεσπότης και να έρθει δικαιωμένος και από τους ανθρώπους, διότι από το Θεό είναι ήδη δικαιωμένος. Λοιπόν, έχει κάποιον να ρωτήσει κάτι? Αν θέλει κάποιον να ρωτήσει, ευχαρίστω. Παρακαλώ.
1: Μπορεί να συνεπάρχει μέσα στον γάμο ο Θεός Έρωτα και ο Έρωτα να εξήγει του ανδρογίνου?
0: Βεβαίως μπορεί να συνεπάρχει.
1: Θα φτάσει ο Θεός Έρωτα του ανδρογίνου μέχρι κάποιο βαθμό όπως έφτασαν οι Άγιοι Πατέρες?
0: Ναι. Βεβαίως μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, για τον απλούστατο λόγο ότι είδαμε προηγουμένως στην περίπτωση του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος, ότι λέει όταν το λείψανο του, όταν επέθανε το λείψανο του ευωδίαζε και λάμπε το μέσα στο θείο άκτη στο φως και μάλιστα ήταν και θαυματουργό. Άρα λοιπόν ο γάμος καθόλου μα καθόλου δεν εμπορίζει την επίδειξη της θεώσεως και της αγιότητας από έναν άνθρωπο. Και, γιατί, διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει το εξής ωραίο. Μες στη σχέση μου την ερωτική με τον άλλον, όταν είναι μια σωστή σχέση, μιλούμε ερωτική συζυγική σχέση, ταπεινώνομαι γιατί καταλάβω τα λάθη μου, τις αδυναμίες μου και από τη στιγμή που ταπεινώνομαι στον άλλον άνθρωπο, με την καλή έννοια του όρου, εξευτελίζομαι, με τη θεολογία έννοια του όρου, τότε περισσότερο όσον ταπεινώνομαι, τόσο ελκύω παραπάνω από τη χάρη του Θεού και τόσο θεώνομαι. Μάλιστα. Κάποιος, καμιά άλλη ερώτηση. Είπα τόσα πολλά. Που θκιώτηνα, ή ούλα τα ακούσετε Παναγία μου, ή θα πείτε από εδώ, θα πάρετε από ένα πιο πανατόλ για να φέρετε τον νου σας. Λοιπόν, άντε, ακόμα προσευχή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδρος και σώσον αγαθέντα ψυχάς ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Λοιπόν, καλή νύχτα σας και στους φοιτητές εύχομαι καλή μελέτη, καλή πρόοδο στα μαθήματά σας και ό,τι επιθυμείτε.

0: Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Χαίρομαι που έρχεστε για να μιλάμε για αυτό το ύψιστο γεγονός της Εκκλησίας που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Και έχουμε φτάσει σε ένα κέριο σημείο, θα έλεγα στο κορυφαίο σημείο της Θείας Λειτουργίας, εκεί που ακούσαμε, που ακούμε τον ιερέα να επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού που είπαμε, τα είχε πει, στο μυστικό δείπνο. Στο μυστικό δείπνο. Και είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι τι είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η παράταση αυτού του μυστικού του ίδιου δείπνου μέχρι και τις μέρες μας. Επειδή όμως την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει λόγο, αν θυμάστε, για το αν γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε την ώρα της αυτής του θαύματος, της μεταβολής του σώματος σε σώμα και αίμα Χριστού, του άρτου και του ίνου, ήθελα λίγο σήμερα να ξαναπούμε κάτι, γιατί έχει αξία. Έχει αξία γιατί αυτό που θα σας πω σήμερα το λέει ένας, θα έλεγα, ο πρίτανης των καθηγητών της λειτουργικής. Είναι ο μακαριστός πλέον Φουντούλης, καθηγητής στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό. Πρέπει ή δεν πρέπει να γονατίζουμε? Θυμάστε τι είχαμε πει εχθές. Είχαμε πει ότι το αφήσαμε τελικά, ας το πούμε, ανοιχτό το θέμα και ο καθένας εκφράζεται όπως νιώθει εκείνη τη στιγμή. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ακούστε το. Λέει, η στάση κατά τη Θεία Λειτουργία δεν καθορίζεται από τη δική μας προσωπική ευλάβεια και διάθεση. Ακούστε, είναι σημαντικό, παίρνει άλλη θέση. Αλλά από την παράδοση της Εκκλησίας βάσει του νοήματος που δίδει σε κάθε λειτουργική στάση και σε κάθε λειτουργική στιγμή. Δηλαδή, κατά την χειροτονία του διακόνου, όταν χειροτονείται κάποιος διάκονος, τι κάνει? Κλείνει, γονατίζει με το ένα γόνατο.
2: Ο διάκονος,
0: με το ένα γόνατο. Προσδήλωση της μερικής χάριτος της διακονίας. Δεν παίρνει όλη την ιεροσύνη. Ο ιερέας όταν χειροτονείται, θα τον δείτε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, είναι ο αρχιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα και με τα δύο γόνατα αυτός. Ο πρεσβύτερος και τα δύο. Προσδήλωση της πλήρους χάριτος της ιεροσύνης. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή καθορίζεται ο χρόνος και ο αριθμός των γονοκλησιών. Πόσες μετάνοιες θα κάνουμε μέσα στην περίοδο της Τεσσαρακοστής, Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επίσης, κατά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ομοίως, κατά την ακολουθία της γονοκλησίας του Εσπερινού της Πεντηκοστής, ο διάκονος, αν θυμάστε, θα θυμηθείτε, τι λέει ως τελετάρχης, δίνει το παράγγελμα της γονοκλησίας, έτη και έτη κλείνατε στα γόνατα, λέει. Άρα εδώ επιτρέπεται να, όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται να γονατίσουμε. Μας προτρέπει και ο διάκονος, έτσι. Έτσι και στη λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών έχουμε αντίστοιχα παραγγέλματα. Λέει εκεί πέρα, όσοι πιστοί κλείνομεν γόνοι. Ωραία δεν το λέει? Κοιτάξτε τι ωραία αυτή η παλιά η γλώσσα, τι όμορφα πράγματα. Όσοι πιστοί κλείνομεν γόνοι. Και στη λειτουργία των Προγιασμένων του Αγίου Ιακώβου λέει, έτη και έτη, έτη κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου δεηθόμεν. Ενελέη και αγάπη Θεού αναστόμεν. Για να λέει αναστόμεν, δηλαδή σηκωθείτε, σημαίνει ότι κάποια στιγμή είχαμε γονατίσει. Άρα το γονάτι

0: κάλεσμα, το να γονατίζεις τη λατρεία είναι δόκιμο και είναι επιβεβλημένο σε κάποιες περιπτώσεις. Το ζήτημα όμως είναι την Κυριακή επιτρέπεται να γονατίσω. Αν πας την Κυριακή στο Άγιο, Κυριακή στο Άγιο Όρος και γονατίσεις, δεν θα στο πούνε οι μοναχοί. Θα στο πούνε. Θα σου πούνε ότι δεν γονατίζουμε τώρα.
1: Γιορτάζουμε την Ανάσταση.
0: Ναι, κύριε. Επειδή γιορτάζουμε την Ανάσταση, δεν γονατίζουμε. Έτσι. Γενικά, στη Θεία Λατρεία προτιμάται η ορθία στάση. Είμαι όρθιος. Γιατί? Προσδήλωση της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Είμαι ελεύθερος. Με έφτιαξε ο Θεός ελεύθερο, όρθιο, έτσι, και έτσι στέκομαι μπροστά Του. Μία παρένθεση εδώ. Κοιτάξτε, πολλές φορές βλέπουμε μέσα στο ναό και κάποιους νέους ανθρώπους που κάθονται. Όχι επειδή δεν ξέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν καθόμαστε, γιατί είναι και πολλοί τέτοιοι που δεν ξέρει σε ποιο σημείο κάθονται ή πότε είμαστε όρθιοι, αλλά επειδή είναι κουρασμένοι. Και πάνε μεγαλύτεροι στην ηλικία και του λένε δεν τρέπεσαι, σήκω. Βλέπεις τον μην το κάνουμε αυτό. Γιατί κάποιος, και μπορεί να είναι νεαρός στην ηλικία, το έχει ανάγκη εκείνη την ώρα να καθίσει. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας, μπορεί να είναι κουρασμένος. Δηλαδή, παρένθεση, αλλά επειδή το έχω δει να συμβαίνει. Εδώ μας λέει ότι η ορθία στάση είναι δήλωση της ελευθερίας των παιδιών του Θεού. Ο ελεύθερος είναι όρθιος. Ο δούλος, λέει, είναι ο γονατιστός. Μα δεν είμαι και δούλος του Θεού. Η ορθία στάση είναι στάση των ελευθέρων. Η γονοκλινής στάση των δούλων. Εν ονόματι της ελευθερίας λοιπόν, με την οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε, αναφέρουμε τις ευχές μας προς το Θεό και Πατέρα μας. Όρθιοι. Τα στασίδια δε, ακριβώς των ναών μας, αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Τα στασίδια. Οι πιστοί, κατά τη Θεία Λειτουργία, ή κάθονται, ή στέκονται. Υποβασταζόμενοι στη στάση αυτή από τα ανατομικά σχεδιασμένα συσσαγωγικά στασίδια. Υπάρχουν κάποια στασίδια σε μοναστήρια που και να κάτσεις είναι τόσο άβολα που είναι πιο κουραστικά από το να είσαι όρθιος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς, δηλώνει αυτό το πράγμα, ότι καθόμαστε μεν, αλλά δεν καθόμαστε
2: αναπαυτικά.
0: Καθόμαστε ίσα για να πάρουμε μερικές ανάσες. Και μερικά στασίδια, μια που το λέμε τώρα, αν έχετε δει, έχουν και μία βάση πίσω. Μία βάση πίσω στο κεφάλι, που μπορείς να γύρεις λίγο το κεφάλι και ακριβώς από πάνω είναι οι αγιογραφίες των Αγίων. Οπότε γυρίζοντας έτσι το κεφάλι προς τα πίσω, ακριβώς ακουμπάς τα πόδια των Αγίων. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Στο Άγιον Όρος και αλλού, σε αγρυπνίες που είναι ολονυχτίες πραγματικά, γιατί εμείς λέμε ολονυχτίες και μιλάμε για 2-3 ώρες. Η ολονυχτία σημαίνει όλη τη νύχτα. Σε ολονυχτίες, επειδή είναι σκοτάδι μόνο καντιλάκια, ακούς κάποιους να πέφτουν δίπλα σου. Και δεν ανησυχεί και κανένας, ξέρουν ότι κάποιος έχει πέσει από αυτούς που δεν άντεξαν, που έκλεισαν για λίγο τα μάτια τους. Λοιπόν, τα στασίδια δεν είναι της ανάπαυσης, είναι της λίγης ξεκούρασης, αλλά πάντως σε εγρήγορση. Πάντα μας δηλώνουν ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Συνεχίζω από το κείμενο του καθηγητού Φουντούλη. Να δούμε το πνεύμα του, έτσι. Τα στασίδια, ναι, το είπα, ειδικότερα κατά την περίοδο του Πάσχα, και κατά τις Κυριακές, η γονοκλησία απαγορεύεται ήδη από τον 20ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικού Συνόδου. Έχουμε κανόνα Οικουμενική Συνόδου που μας απαγορεύει να γονατίσουμε Κυριακή, Πάσχα.
1: Και μέχρι την Πεντηκοστή, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Την ευχή της γονοκλησίας.
2: Την ημέρα του Πάσχα ή κατά την περίοδο του Πάσχα.
0: Όχι στην περίοδο πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, την αναστάσιμη περίοδο.
3: Και την ημέρα του Πάσχα.
0: Και την ημέρα του Πάσχα, κατά κύριο λόγο. Πατέρες Ανατολής και Δύσεως υπογραμμίζουν τον συμβολισμό της ορθίας τάσης ως δηλωτικής της εκ νεκρών Αναστάσεως και της δια του Χριστού σωτηρίας. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Γιατί λοιπόν είμαστε όρθιοι? Διότι ζούμε το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και ζούμε το γεγονός της ελευθερίας μας
3: και της ανόρθωσής μας.
0: Σας είχα πει και άλλη φορά, αν θυμάστε, ότι αυτό δηλώνει και ίδια η μετάνοια που λέμε, η γονοκλησία, ξέρετε που κάνουμε μετάνοιες. Ο Θεός με έφτιαξε όρθιο, όρθιος είμαι, η αμαρτία με έριξε κάτω, πέφτω κάτω και ο Χριστός ήρθε και με ανόρθωσε πάλι και σηκώνουμε πάλι. Κοιτάξτε τι θεολογία για τη μετάνοια τώρα. Κάνετε καμία μετάνοια? Όχι, δεν σας βλέπω να κάνετε. Και λέει, για τη δουλειά λέει κάνω όταν χρειάζεται, αλλά το ζήτημα είναι να κάνουμε για άλλο πράγμα, δηλαδή να το κάνουμε ενώπιον του Θεού μας, να κάνουμε μετάνοιες. Οι μοναχοί κάνουν χίλιες μετάνοιες όλη τη νύχτα, χίλιες μετάνοιες και έχουν και υγεία. Για φαντάσου να κάνεις χίλιες μετάνοιες, σημαίνει ότι έχεις φοβερή υγεία ψυχής και σώματος, γιατί θέλεις, πρέπει να έχεις και τη θέληση. Και τη θέληση, αλλά πρέπει να έχεις και τη σωματική δυνατότητα για να το κάνεις αυτό. Θα μου πείτε δεν μπορώ. Είναι αυτό που λέμε τώρα και για την νηστεία. Λες σε κάποιον, θα νηστέψεις 10 μέρες και λέει πολλές πάτε. Του λες του άλλου, θα νηστέψεις 10 μέρες και λέει μόνο. Είδατε, είναι ανάλογα με το τι χάρη έχει μέσα του άλλος. Φέτος λέει σκέφτομαι να μην νηστέψω καθόλου. Φέτος σκέφτομαι να νηστέψω διπλάσια από πέρσι, λέει ο άλλος. Καταλαβαίνετε, είναι ανάλογα το τι, πόση χάρη Θεού έχεις μέσα σου. Και δεν είναι να το κάνεις με το ζόρι ή να στο επιβάλλει κάποιος κάνε αυτό. Είναι μέσα σου να το νιώθεις να το κάνεις αυτό. Να τα νιώθεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άρα έχουμε κανόνα, είπαμε, από ποιαν, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που απαγορεύει τη γονοκλησία, το Πάσχα, την περίοδο του Πάσχα, τις Κυριακές. Ιδιαίτερα η Θεία Λειτουργία, σε όποια μέρα και αν τελείται, είναι Πασχάλιος και Αναστάσιμος. Η Θεία Λειτουργία από μόνη της είναι μία Ανάσταση. Η Θεία Λειτουργία είναι όλα. Και γέννηση και πάθος και σταύρωση και Ανάσταση και Ανάληψη. Αλλά έχει Αναστάσιμο χαρακτήρα. Αν ο χαρακτήρας της ημέρας είναι κατανυκτικός και πένθυμος, όπως τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τότε δεν επιτρέπεται η λειτουργία. Δεν κάνουμε λειτουργία. Δεν επιτρέπεται να τελέσει η λειτουργία μέσα στις καθημερινές Τεσσαρακοστής. Γιατί? Γιατί το πνεύμα είναι πένθυμο, πηγαίνουμε για το Γολγοθά, και η λειτουργία είναι κάτι αναστάσιμο, κάτι χαρούμενο. Έτσι. Για το λόγο αυτό ήταν αυτονόητο ότι η κλίση των γονάτων δεν συμβαδίζεται με αυτή. Άρα λοιπόν σου λέει ότι όταν τελείται η Θεία Λειτουργία δεν συμβαδίζει να γονατίζεις. Συμφωνεί. Στο Βυζαντινό και στους άλλους λειτουργικούς τύπους, οι διακονικές παρακελεύσεις που καθορίζουν τη στάση προσευχής της κοινότητας σαφώς ομιλούν περί ορθίας στάσεως στα κέρια σημεία της λειτουργίας. Όπως η είσοδη, εδώ λέει πότε είμαστε όρθιοι. Στην είσοδο, στις δύο εισόδους. Ποια είναι η μία με το Ευαγγέλιο, και η άλλη είναι η μικρή είσοδος, και η άλλη
1: μετά
0: τη Μία Δώρα, μετά Άγια.
1: Μεγάλη είσοδο.
0: Έτσι. Άρα, στην ανάγνωση του Ευαγγελίου, πώς το λέει ο διάκονος, Σοφία ορθή. Το ορθή είναι μόμικρο γιώτα, όρθιοι δηλαδή, εκείνη την ώρα του Ευαγγελίου. Στην Αγία Αναφορά, δηλαδή τώρα που λέμε λάβετε, φάγετε, πείετε, όρθιοι σε αυτά. Μετά τη Θεία Κοινωνία που λέει ορθοί μεταλαβώντες, πάλι το ίδιο, ορθοί, στόμεν καλός, σε όλα αυτά είμαστε όρθιοι. Βάσει αυτής της γραπτής και αγράφου παραδόσεως, οι μοναχοί ουδέποτε κλείνουν γόνοι κατά τη Θεία Λειτουργία. Δεν θα δεις ποτέ μοναχό να γονατίσει. Κατεβαίνουν από τα στασίδια τους, κατεβαίνουνε, είναι κάπως πιο ψηλό το στασίδι, κατεβαίνει από το στασίδι, είναι μια δήλωση αυτή που κάνει, εκφράζει το ιδιαίτερο της στιγμής. Κλείνουν και κλείνονται βαθαίως κατά τον καθαγιασμό, όμως δεν γονατίζουν. Δηλαδή, γέρνουν το κορμί τους. Για τις Κυριακές λέμε τώρα, λέει, και για το Πάσχα και την περίοδο. Ναι. Γέρνουν το κορμί τους, τη μέση τους, αλλά όχι γονάτισμα. Το ίδιο και οι ιερείς. Κλεινόμενοι επεύχονται κατά την παμπάλαια τάξη και τις τυπικές διατάξεις. Όλες οι διατάξεις δηλαδή λένε να μην γονατίζουμε. Τα σά εκ των σών.
2: Εκεί δεν
0: γονατίζουμε. Ούτε εκεί. Το ίδιο είναι. Στο μέρος της αναφοράς είναι.
2: Οι αγιάδες μας λέγανε όμως να γονατίζουμε.
0: Ναι, το ξέρω. Το είπαμε στην προηγούμενη συνάντηση ότι έχει γίνει. Υπάρχει πολύ διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί άνθρωποι, πιο πολλοί γονατίζουν σε αυτά. Και είπαμε ότι ο καθένας κάνει κάποια στιγμή και αυτό που νιώθει. Αν και εδώ πέρα ο καθηγητής λέει κάτι άλλο. Ότι δεν πρέπει να νιώθει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά όλοι να νιώθουμε γύρω από την ίδια βάση πράγματα. Ακούστε, θα το δείτε τώρα. Κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και σε άλλα κύρια σημεία της αναφοράς και της Θείας Λειτουργίας, λαμβάνουν την παραδοσιακή στάση που αποτυπώνουν οι βυζαντινές τοιχογραφίες. Να λοιπόν, πάμε να δούμε παλαιότερα, γονάτιζαν οι ιερείς ή δεν γονάτιζαν. Όποιοι λοιπόν είμαστε μέσα στο ιερό, τι βλέπουμε στο σημείο της πίσω από την Αγία Τράπεζα, κάτω από την Πλατιτέρα. Τη χωρία των ιεραρχών, είναι γονατιστή. Κανείς δεν είναι γονατιστός. Οι ιερείς, οι αρχιερείς που αγιογραφούμε εκεί, που είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Χρυσόστομος, Άγιος Νικόλαος και άλλοι ιεράρχες, δεν γονατίζουν. Φαίνονται να έχουν γύρει την κεφαλή τους, αλλά όχι σε στάση γονοκλησίας. Όταν εικονίζουν στην αψίδα του βήματος, έτσι λέγεται, έχετε δει ο θόλος που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα. Εκεί στην αψίδα εικονίζονται οι λειτουργούντες ιεράρχες, οι οποίοι είναι όπως σας λέω και όχι γονατιστοί. Αυτό σημαίνουν οι διατάξεις των χειρογράφων και άλλων. Δηλαδή και η γραπτή παράδοση, να είδαμε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και η άγραφη παράδοση μας λέει ότι μένουν όρθιοι. Στη Δύση, κατά τον ύστερο μεσαίωνα, σε περίοδο γενικής αμαθίας, εισήχθη στη λατρεία εκκλήσεις των γονάτων. Για τους ιερείς και το λαό, για να δοθεί με ένα προσιτό τρόπο σε όλους να καταλάβουν τη σπουδαιότητα κέριων σημείων της λειτουργίας. Εδώ μας λέει ότι αυτό το έχουμε πάρει από τη Δύση. Το έθος αυτό, η συνήθεια αυτή, επηρέασε τη ρώσικη λειτουργική πράξη και διαυθύς απλώθηκε στους υπολείπους. Και διαυθύς κατά τους νεοτάτους χρόνους και σε εμάς. Το τραγικότερο στην περίπτωση αυτή είναι όχι ότι κλείνουν τα γόνατα μερικοί πιστοί, ακόμα και ιερείς, λειτουργοί, κατά τον καθαγιασμό των ποιοδόρων, αλλά ότι αυτό διδάσκεται και ενθαρρύνεται από διδασκάλους εκκλησίας παρά τους ιερούς κανόνας και τη μακραίων εκκλησιαστική παράδοση. Λέει όχι μόνο το κάνουμε, αλλά το διδάσκουμε και στους άλλους να κάνουν το ίδιο. Η ευλάβειά μας κατά τη λατρεία δεσμεύεται από τη λειτουργική πράξη και συνίσταται στο να συντονιζόμαστε, θέλω να το προσέξετε αυτό τώρα, γιατί πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία και σε αυτό. Να συντονιζόμαστε στο ρυθμό και στον τρόπο της κοινής προσευχής. Δηλαδή είμαστε ένα πράγμα. Δεν αυτονομείται κάποιος. Πέφτει κάτω, ας πούμε, λέει, κάνει μετάνοια, κάνει αυτό. Όχι. Κάνουμε τα ίδια. Εδώ δίνει μια άλλη πολύ σημαντική έτσι, εξήγηση. Ακούστε. Άλλος, διαφορετικά, προκαλούμε αταξία μέσα στο ναό και αυθαιρετούμε μη υπακούοντας στους εκκλησιαστικούς θεσμούς και μη προσπαθώντας να κατανοήσουμε το πνεύμα τους, αλλά εισάγοντας προσωπικές μας ευσεβείς μετάνοιες, το βλέπεις τον άλλο κάνει μετάνοιες, ή ευσεβοφανείς ξένες προς την εκκλησιαστική παράδοση πρακτικές. Είναι λίγο είναι σημαντικό αυτό που λέει, έχει βάση αυτό που λέει. Από εκεί και πέρα όμως και πάλι δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Μπορούμε να το διδάσκουμε σαν ιερείς και να το εμπνεύσουμε για το πώς να γίνεται αυτή η κοινή λατρεία και ο συντονισμός της προσευχής. Σας είπα και την προηγούμενη φορά, δεν είναι η ώρα να κάνουμε κομποσκήνη την ώρα εκείνη. Παίρνουν κάποιοι κάνουν κομποσκήνη. Δεν είναι η ώρα αυτή η κομποσκήνη. Το κομποσκήνη έχουμε ώρα να το κάνουμε όλη την ημέρα στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, όποτε είναι δυνατόν. Αλλά εκείνη την ώρα είμαστε όλοι γύρω από την ίδια αλήθεια και ζούμε το ίδιο γεγονός. Θα ακούσω τα λόγια του ιερέα και δεν θα μπω στη διαδικασία να απομονωθώ ακόμα και με την ευχή. Παρεμφερές με το ζήτημα αυτό που σας είπα. Είναι και ένα άλλο. Θα το έχετε παρατηρήσει μερικές φορές για την ωραία πύλη και τις άλλες, δεξιά και αριστερά, πώς τα λέμε αυτά, βημόθυρα. Να μαθαίνουμε και μερικές τέτοιες εκφράσεις. Βημόθυρα. Τι σημαίνει βημόθυρο?
3: Η νότια και η βόρεια πύλη του Ιερού.
0: Ναι. Εσείς οι θεολόγοι αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε. Βημόθυρα. Η θύρα του βήματος. Του ιερού βήματος. Βημόθυρα. Η κεντρική, έχουμε πει, ωραία πύλη. Έτσι. Λοιπόν, κατά βάση η τέτοια, κατά βάση η ωραία πύλη, έχετε δει ότι μερικές φορές κλείνει. Κάποιοι άνθρωποι την κλείνουν, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ιερείς σε κάποιους ναούς κλείνουν την ωραία πύλη, οπότε δεν βλέπεις μέσα ό,τι γίνεται, και κάποιοι την έχουν ανοιχτή. Μην μπούμε στην διαδικασία ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός κτλ. Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, πριν την οικονομαχία, φαίνεται ότι μάλλον δεν υπήρχε ούτε καν τέμπλο. Δηλαδή όλοι έβλεπαν αυτά που τελεσιουργούνται μέσα στο ιερό. Όλοι ήταν περίβλεπτος ο χώρος. Όλοι έβλεπαν τι γίνεται μέσα στο ιερό. Η οικονομαρχία έρχεται και δίνει μία άλλη, φτιάχνει έναν θώρακα. Θυμάστε τι είχαμε πει σε μία προηγούμενη συνάντησή μας, ότι μέσα στο ιερό είναι η καρδιά. Εσύ που είσαι γιατρός, εσύ το καταλάβεις καλύτερα. Υπάρχει καρδιά, αλλά η καρδιά δεν είναι εκτεθειμένη. Δηλαδή εγώ να σας ακουμπήσω μπροστά στο στήθος, δεν θα ακουμπήσω από την καρδιά. Τι έχει φτιάξει ο Θεός? Έχει φτιάξει το θώρακα γιατί να κάνει? Να προστατεύει την καρδιά. Αυτό είναι το τέμπλο. Το τέμπλο λοιπόν είναι ο θώρακας μέσα στην Αγία Τράπεζα, είναι η καρδιά. Και γιατί έγινε αυτό? Υπάρχουν και εδώ πολλές σκέψεις και ερμηνείες. Για το ότι ίσως, λέει, οι οικονομάχοι στο πρώτο στάδιο δεν κατήργησαν τελείως τις εικόνες, αλλά τις ύψωσαν. Τις έβαλαν ψηλά. Μπορείς να προσκυνήσεις εσύ εκεί πάνω που είναι το τέμπλο? Δεν μπορείς να προσκυνήσεις. Ίσως ήταν ένα πρώτο στάδιο το να γίνει αυτό. Από μεριάς των οικονομάχων, λέω τώρα, έτσι. Μετά μπήκε ο θώρακας διότι είχαμε κάποιες αταξίες. Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν την ιερότητα του χώρου και του χρόνου, και κάποιοι μπορεί να μπαίναν στο ιερό. Ξέρετε, κάποια πράγματα έχουν γίνει επειδή η ανάγκη το έκανε να γίνουν. Οπότε ο χώρος αυτός προστατεύεται και λέμε στο ιερό δεν έχεις κάποια δουλειά εσύ. Στο ιερό είναι των ιερέων και των αναγκαίων προσώπων για να βοηθήσουν στο μυστήριο. Γι' αυτό δεν μπαίνουμε όλοι στο ιερό. Πότε.

0: Λέω τώρα για τα. Το είπα αυτό γιατί μοιάζει με το θέμα, λέει ο καθηγητής, λίγο παρακάτω, για την κλίση των, για την κλίση των γονάτων και λίγο παρακάτω λέει για την κλίση των βημοθύρων. Λέει αν πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνει ο ιερέας την, την ωραία πύλη. Σας διαβάζω λίγο τι λέει αυτό. Το κλείσιμο και το άνοιγμα των βημοθύρων και του καταπετάσματος είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Το είδες, το αναγνωρίζεις για πρόβλημα. Γιατί φαίνεται ότι δεν υπήρχε κατά τους τόπους και χρόνους ενιαία πράξη. Δηλαδή ο καθένας έκανε όπως πίστευε. Ούτε συμφωνούσε η πράξη των ενοριών με την πράξη των μονών. Στα μοναστήρια υπήρχε μία άλλη τάξη, στις ενορίες στον κόσμο υπήρχε άλλη τάξη. Πάντως, στο πρόσφατο παρελθόν είχε επικρατήσει και στις ενορίες η μοναχική τάξη, που κρατούσε και κρατεί κλειστά τα βημόθυρα τον περισσότερο χρόνο και τα ανοίγει μόνο για, τους, για χρηστικούς λόγους. Πότε, ποιοι είναι οι χρηστικοί λόγοι? Για να βγω έξω, για να, βγω έξω να διαβάσω το Ευαγγέλιο, για να γίνει μνημόνευση, για να γίνει μεγάλη είσοδος, για να κοινωνήσουν αργότερα, για τα σημεία εκείνα. Πριν τότε λέει τι κάνανε, μάλλον στα άλλα σημεία αφού ήταν κλειστή η ωραία πύλη, ακόμα και για το Ειρήνη Πάση που λέμε, γινότανε με κλειστή την ωραία πύλη. Δεν τον έβλεπε στον ιερέα που έλεγε Ειρήνη Πάση, μόνο άκουγε τη φωνή. Και αυτός έκανε το σημείο που δίνει την ευλογία χωρίς να φαίνεται. Για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, λέει ο καθηγητής, τα βημόθυρα ανοίγουν μόνο κατά τις εισόδους, τις τιμιάσεις, την ανάγνωση του Ευαγγελίου, την κοινωνία του λαού, μέχρι και την οπισθάμβωνο ευχή. Η απόλυση γίνεται έξω με κλειστά τα βημόθυρα. Οι δε διάκονοι εισέρχονται από την νότια πύλη του ιερού και εξέρχονται από τη βόρεια. Στα συλλήτουργα που λειτουργούν πολλοί ιερείς και ο αρχιερέας όμως και κατά τη διακαινήσιμη εβδομάδα τα βημόθυρα παραμένουν διαρκώς ανοιχτά. Όποιοι και όποιοι τις κλείνουν την πύλη μετά το Πάσχα και την περίοδο την Αναστάσιμη αφήνουν τις πόρτες, τις θύρες ανοιχτές. Γιατί ο τάφος είναι, πώς να πω, είναι ανοιχτός. Ομοίως, εκλείεται κατά το καταπέτασμα και το καταπέτασμα από του συμβόλου μέχρι της κοινωνίας του λαού. Οι δε ευλογίες εδίδωτο, αυτό που σας έλεγα πριν, οι ευλογίες εδίδωτο μέσα με κλειστό το καταπέτασμα και αφού συρθεί επολίγο. Το καταπέτασμα, παιδιά, είναι όπως έχουμε την πόρτα. Υπάρχει αυτή κουρτίνα, η κουρτίνα είναι ή κάποια άλλη αγιογραφία που κλείνει από πάνω. Έτσι. Τελειώνω το θέμα αυτό λέγοντας. Ως υπόλοιμα αυτής της παλαιάς πράξης που διατηρείται στις μονές και στις σλαβικές εκκλησίες έμεινε η κλειστή των βημοθύρων και του καταπετάσματος. Έμεινε η κλίση, συγγνώμη, των βημοθύρων ή και του καταπετάσματος κατά το κοινωνικό. Τώρα πότε κλείνουν άλλοι? Κλείνουν την ώρα που θα κοινωνήσουν οι ιερείς μέχρι να ακουστεί με τα φόβου Θεού που θα ανοίξει η πύλη. Το θυμάστε έτσι, πολλοί ναοί έχουν αυτή τη σειρά. Αυτό συνδέεται με το συμβολισμό της Αναστάσεως που δίδεται στο μεταφόβου. Μπορεί να διατηρηθεί ως ένα βιώσιμο ακόμα στοιχείο. Λέει εδώ πέρα ότι αυτό μπορεί να γίνει. Ομοίως η κλίση της ωραίας πύλης κατά την απόλυση που γίνεται στο μέσο του ναού, όπως συνηθίζεται στα μοναστήρια, υπογραμμίζει τη λήξη της ακολουθίας και μπορεί να διατηρηθεί και στις ενορίες. Κατά την απόλυση και την επακολουθούσα διανομή του αντιδόρου στα μοναστήρια, ο ιερέας έχει καλυμμένη την κεφαλή. Λοιπόν, είπαμε δύο σημεία που είναι σχετικά με το σημείο που ερμηνεύουμε. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Και είπαμε δύο λόγια για την κλίση των γονάτων, αν πρέπει ή δεν πρέπει να γονατίζουμε την ώρα εκείνη, και είπαμε αν πρέπει να κλείνεται ή να μην κλείνεται η ωραία πύλη. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας πω σήμερα. Θέλω να σας πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν διαβάζεται η ευχή αυτή, είμαστε δηλαδή στο σημείο που γίνεται το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα, ο ιερέας παρακαλεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν του δίνουμε πολύ σημασία. Πρέπει να το προσέξουμε. Ο ιερέας παρακαλά το Θεό Πατέρα, να στείλει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Το πρώτο δηλαδή που ζητάμε είναι να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Ζητάμε να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε, είδαμε το φως το αληθινό. Θα το πούμε αργότερα, θα το ψάλουμε αυτό. Γιατί πας στην εκκλησία? Μα εκεί πάω να πάρω το Άγιο Πνεύμα. Εκεί δίνεται. Αφού το λέει, είδαμε το φως το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Εκεί πάω να πάρω. Πού το δίνουν αλλού? Υπάρχει και πουθενά αλλού, πουθενά αλλού. Μόνο εκεί, μέσα στο ναό. Και ιδιαίτερα σε αυτό το μυστήριο, στη Θεία Ευχαριστία. Συμφωνεί? Εδώ πέρα μας λέει το σημείο που ο ιερέας παρακαλεί να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Το πνεύμα του Θεού. Πώς το λέει? Εφημάς. Και επί τα προκείμενα. Να έρθει σε εμάς και στα προκείμενα. Τώρα πώς θα έρθει σε εμάς? Θα έρθει σε εμάς όταν εμείς έχουμε τις προϋποθέσεις να έρθει σε εμάς. Όταν είσαι έτοιμος να έρθει. Όταν το έδαφος σου είναι καλλιεργημένο. Τότε αν έρθει η βροχή επάνω σου θα παράξεις ωραίο καρπό. Έτσι. Αν εκείνη την ώρα εσύ το μυαλό σου, η σκέψη σου είναι αλλού, σκέφτεσαι αλλότρια πράγματα σε αυτή την ιερή στιγμή, τι εφημάς? Θέλει τη δική σου συμμετοχή αυτό το πράγμα. Πολλές φορές βλέπεις σε επαρχίες ασέβειες στο σημείο αυτό. Φανταστείτε τώρα να γίνεται αυτή η ιερή πράξη και ο επίτροπος να μετράει τα λεφτά στο παγκάρι. Από το δίσκο, δεν ξέρω από τι. Καταλαβαίνεις ότι είναι εκτός κλίματος. Δεν καταλαβαίνει την ιερότητα. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι? Είναι πράγματα που δυστυχώς γίνονται. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα να έρθει επάνω μας. Λοιπόν, να σας πω μια ωραία προσευχή που μπορείτε να κάνετε για εκείνη τη στιγμή. Να λέτε κι εσείς, θέλω να έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω μου, αν και δεν είμαι άξιος, θέλω να έρθει και να κατακάψει οτιδήποτε κακό έχει η καρδιά μου. Να, μια ωραία προσευχή. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα μια φωτιά? Δεν λέει ότι κατεβαίνει εν είδη πυρήνων γλωσσών? Πώς λέμε εκεί στην Πεντηκοστή? Κατεβαίνει σαν φωτιά από πάνω. Λοιπόν, αυτή η φωτιά να έρθει να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να κατακάψει οτιδήποτε με εμποδίζει να βρω το Θεό. Και το δεύτερο, αφού η φωτιά είναι φωτιά, να φωτίσει και ό,τι καλό μπορεί να βρίσκει μέσα στην καρδιά. Γιατί δεν είναι και όλα άσχημα. Φαντάζομαι ότι κάτι καλό θα υπάρχει. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή να γίνουν αυτά. Να έρθει ο Θεός, να στείλει το Άγιο Πνεύμα, να κατακάψει οποιοδήποτε, να βοηθήσει σε οποιοδήποτε πάθος και αμάρτημα και να φωτίσει την καρδιά και να τη γεμίσει την καρδιά με περισσότερη αγάπη και πίστη γι' αυτό. Καλό σημείο αυτό. Όταν λοιπόν ακούτε τον ιερέα, και πρέπει να το ακούμε αυτό. Πολλές φορές το λέει πολύ δυνατά. Λέει ο ψάλτης, σε υμνούμεν, θυμάστε που το λέγαμε την προηγούμενη φορά, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε. Γιατί οι ψάλτες το λέτε τόσο δυνατά αυτό? Το λένε πολύ δυνατά. Και δεν ακούγεται καθόλου ο ιερέας σε αυτό. Πρέπει μέσα να ακούγεται κάπως αυτά τα λόγια, τα ιδρυτικά που είπε ο Χριστός. Έτσι. Αλλά να ακούγεται και το σε υμνούμεν. Με αυτό το, σε μια ωραία χαμηλή βάση, μελωδικά, από τον ιεροψάλτη. Αυτό είναι το ένα, το πρώτο που θέλω να σας πω. Και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα αληθινό για αυτό το γεγονός ότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επάνω στους σε μας και στα προκείμενα δώρα και γίνεται το θαύμα. Τι θαύματα ζητούν οι άνθρωποι να γίνουν σήμερα? Ζητούν θαύματα. Ότι ο καθένας ζητάει θαύματα διάφορα και δεν καταλαβαίνουν ότι το μεγάλο θαύμα έχει γίνει και γίνεται. Ποιο είναι το μεγάλο θαύμα, Παναγιώτη? Ξέρεις ποιο είναι? Ότι ο Θεός καταδέχεται να τον τρώμε μέσα σε υλικά πράγματα. Ο Θεός, ο παντοδύναμος, έρχεται μέσα από υλικά πράγματα που ο ίδιος έχει κάνει πάλι για να μας αγιάσει. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό? Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Και ότι εγώ, ένας απλός άνθρωπος, μπορώ να βάλω τον παντοδύναμο Θεό μέσα μου. Ένας απλός άνθρωπος, αμαρτωλός, ναι. Αμαρτωλός, βεβαίως είμαι. Όλοι. Ενώ λοιπόν είμαι έτσι, τι ζητάω? Ζητάω να ενωθώ με τον Θεό. Και γίνεται αυτό. Και ο Θεός με δέχεται. Με δέχεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Ο πατήρ Αβέρκιος, στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους, όταν αγρυπνούσε προσευχόμενος με το κομποσκήνι του, είχε μία, έβλεπε όλη την περιοχή. Τα κελιά, ξέρετε πως είναι, η νέα σκήτη και άλλες σκήτες. Κελιά, κελί εδώ, κελί εκεί, μοναχοί, δύο, τρεις εδώ, δύο, τρεις εκεί, δύο, τρεις εδώ. Μία πολιτεία ολόκληρη και στη μέση ένα κυριακό, ένας ναός που μαζεύονται όλοι μαζί για να λειτουργούνται. Συμφωνεί? Αυτός λοιπόν από ένα ύψωμα έβλεπε τα βράδια που γύριζε το κομποσκήνι του προς τα ξημερώματα. Πολλές φορές έβλεπε να κατέρχεται από τον ουρανό μια φωτεινή ακτινοβολούσα νεφέλη. Ακούστε τώρα, πού το έβλεπε αυτό? Σε όσα κελιά οι πατέρες λειτουργούσαν και πλησίαζε η ώρα του θαύματος, απλωνότανε από πάνω η φωτεινή νεφέλη. Απλωνόταν αδιακρίτως σε όλους τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ναούς. Και τότε ο πατήρ Αβέρκιος βυθιζόταν περισσότερο στη θέρμη της προσευχής. Τα καθαρά μάτια αυτού του ασκητή τι έβλεπαν? Έβλεπαν να καταβαίνει το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή νεφέλης επάνω, και πού το έβλεπε? Μόνο στα σημεία που γινότανε
1: Θεία Λειτουργία.
0: Βλέπετε? Καθαρά μάτια. Και εκτός αυτού θα σας πω κι άλλο ένα γεγονός πάλι από το Άγιον Όρος, το οποίο σχετίζεται και αυτό με το κομμάτι της Θείας Λειτουργίας στο οποίο αναφερόμαστε. Σας τα λέω αυτά γιατί σας κουράζω λίγο, οι διηγήσεις αυτές είναι λίγο πιο ευχάριστες. Στις συχνές επισκέψεις μου, διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Αναγνωστοπούλου, στις συχνές επισκέψεις μου στο Άγιον Όρος, κατά τη δεκαετία του 1960, είχα ακούσει για κάποιον αφανή αλλά ευλαβέστατο μοναχό τα εξής. Σε μια αγρυπνία του με το κομποσκήνι, καθήμενος έξω από το κελί του, άλλοτε αγναντεύοντας το πέλαγος και τον έναστρο ουρανό και άλλοτε βυθιζόμενος μέσα στον ουρανό της καρδιάς του, είδε κάποια στιγμή το Κυριακό. Σας είπα ποιο είναι το Κυριακό, έτσι, ο κεντρικός ναός. Είδε το Κυριακό φωτισμένο. «Μπα», είπε με το λογισμό του, «φαίνεται πως οι πατέρες έχουν αγρυπνία. Αλλά για ποιον Άγιο να γίνεται η αγρυπνία? Ας πάω να δω». Ξεκίνησε και πήγε προς το Κυριακό. Οι πόρτες ανοιχτές, ο ναός πολύ φωτισμένος και οι ψαλμωδίες κατανυκτικές. Μόλις έκανε να μπει μέσα, είδε ότι ο ναός ήταν γεμάτος από μοναχούς. Όλοι τους ήσαν σκυμμένοι. Τα κουκούλια είναι αυτά που φοράνε πάνω από το σκουφί τους. Τα κουκούλια σκέπασαν τα πρόσωπά τους και φαίνονται πολύ συγκινημένοι. Η ατμόσφαιρα γλυκιά, ευώδης, κατανυκτική και συγχρόνως λαμπροφόρα. Αυτό το υπέροχο που έβλεπε και ζούσε προερχόταν από αυτόν που λειτουργούσε.
2: Τον κοίταξε καλά. Ήταν ένας μεγαλοπρεπής αρχιερέας, περιστοιχισμένος από 12 ιερείς. Όλοι τους ακτινοβολούσαν, αλλά ο αρχιερέας, ο δεσπότης αυτός, άστραφτε σαν ήλιος. Αυτού η λαμπρότητα φώτιζε και όλο το ναό, μέσα και έξω. Γεμάτος δέος και εχμαλωτισμένος από την απαστράπτουσα μεγαλοπρέπεια του δεσπότου, δεν κατάλαβε πως έφτασε το τέλος. Το τέλος της λειτουργίας. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», άκουσε. Και λέει ο αρχιερέας μετά, «Έλα παιδί μου». Και πήγε. Πήγε και κοινώνησε. Με την άρρητη ευωδία, μα τι άρρητη ευωδία ήταν αυτή. Τι θεία εφροσύνη τον κατέλαβε, τι χαρά. Με τους παραδείσους πλημμύρισε το είναι του. Πού ζούσε, στον ουρανό ή στη γη? Ήταν μέσα του ή έξω από τον εαυτό του? Ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα? Ήταν ξύπνιος ή ονειρευόταν? Και ξαφνικά άκουσε μια απορριμμένη και τρομαγμένη φωνή να τον ρωτάει. Με την ερώτηση αυτή συνήλθε. Εκείνος που τον ακούμπησε και τον ρώτησε ήταν ο δικαίος εσκήτης, που είχε και την ευθύνη να ανοίγει το ναό. «Πώς μπήκες μέσα, πάτερ? Πώς βρέθηκες εδώ τέτοια ώρα?» «Συγχώρεσέ με, πάτερ», απαντά ο μοναχός. «Φαίνεται πως μετά τη Θεία Λειτουργία με πήρε ο ύπνος. Συγχώρεσέ με». «Ευλόγησον». «Μα για ποια λειτουργία μιλάς?» «Να, αυτή που τελείωσε τώρα, λίγο πριν». Δεν απαντάει ο δικαίος. Είπε όμως ασυμβάντα στους γεροντάδες της σκήτης και ότι η πόρτα του ναού ήταν κλειδωμένη και ότι την άνοιξε γυρίζοντας δύο φορές με το μεγάλο του κλειδί. Αυτοί πίεσαν το μοναχό του, ο οποίου το πρόσωπο ήταν ολόλαμπρο, και εκείνος με απλότητα διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν. Μετά όμως από αυτό το γεγονός, όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν γήινο αυτό που έζησε, αλλά ένα υπερουράνιο και υπερφυσικό γεγονός, ο μοναχός αυτός εξαφανίστηκε. Χάθηκε. Χάθηκε για να μην δοξάζεται από τους άλλους μοναχούς. Ασφαλώς καταλαβαίνουμε ότι ο ανώνυμος αυτός, αλλά θεοσεβής μοναχός, βρέθηκε στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο επουράνιο θυσιαστήριο, στη Θεία Λατρεία της Βασιλείας του Θεού. Η άνωθεν θεία ακατάληπτος λειτουργία τελείται στη γη, αλλά ταυτόχρονα λειτουργία, όπως το έχουμε πει, τελείται και στον ουρανό. Όταν εμείς τελούμε εδώ τη Θεία Λειτουργία και οι άγγελοι τελούν τη λειτουργία στον ουρανό. Μετά από αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι τελειώνει εδώ η συνάντησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ας ευχηθεί ο ένας για τον άλλον να βρεθούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας σε μια τέτοια Θεία Λειτουργία.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατίστης.

δεν μας βοηθάει. Θα τολμούσα να πω ότι και αυτός ακόμη μπλέκει μέσα μας και γίνεται και αυτός ένα μπλέξιμο. Αντί δηλαδή να μας ξεμπλέξει, και αυτός μπλέκει μέσα μας. Και βλέπει κανείς σήμερα ανθρώπους που πιστεύουν, που μελετούν, που θέλουν να θεωρούνται καλοί χριστιανοί, που ασχολούνται και με τους άλλους για να βοηθήσουν, και τελικά δεν υπάρχει μέσα στην ψυχή τους αυτή η ξαστεριά, αυτός ο καθαρός ουρανός, αυτή η καθαρότης και η αγνώτης, και δεν είναι η ψυχή τους απλή, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού και όπως βγαίνει από την κολυμβήθρα μετά το βάπτισμα. Το οποίο βάπτισμα βέβαια έχει δύναμη επειδή ο Κύριος σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Λείπει αυτή η καλή κατάσταση. Και παρά το ότι κάνουν τούτο, κάνουν εκείνο, ενεργούν έτσι, ενεργούν αλλιώς, ο ουρανός της ψυχής τους είναι βουρκωμένος και σκοτεινιασμένος. Όχι μόνο δεν υπάρχει φεγγάρι, αλλά ούτε αστέρια δεν υπάρχουν, ούτε καν λευκά σύννεφα, αλλά κατάμαυρα σύννεφα που δημιουργούν όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Όχι βέβαια γιατί φταίει ο χριστιανισμός. Είπα προηγουμένως ότι και ο χριστιανισμός ακόμη δεν βοηθάει τους σύγχρονους ανθρώπους. Όχι γιατί φταίει ο χριστιανισμός, αλλά επειδή πώς τα καταφέραμε, τον νοθεύσαμε και αυτόν. Πώς τα καταφέραμε και τον κάναμε και τον χριστιανισμό ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα και προσπαθούμε κατά ένα ανθρώπινο τρόπο να απαλλαγούμε. Δεν γίνεται έτσι. Ο χριστιανισμός, πιο συγκεκριμένα της Δύσεως, ο οποίος αρχίζει από τον Ιερό Αυγουστίνο, αυξήθηκε, όπως λένε έγκυροι θεολόγοι, μεγάλοι θεολόγοι, διαδόθηκε, καλλιεργήθηκε κατά τέτοιον τρόπο και έφτασε σε τέτοιο σημείο που αντί να ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον υποδουλώνει και τον μπλοκάρει πιο πολύ. Τελικά, ενώ ο άνθρωπος είναι χριστιανός, ενώ πιστεύει στο Ευαγγέλιο, ενώ πιστεύει στον Ιησού Χριστό, ενώ κοινωνεί και εξομολογείται, είναι μπλοκαρισμένος. Όπως και άλλη φορά έχει λεχθεί, έχουμε περισσότερο το πνεύμα του δυτικού χριστιανισμού, όπως λένε σήμερα μεγάλοι έγκυροι ορθόδοξοι θεολόγοι, που ερευνούν τα πράγματα, στηριζόμενοι στους πατέρες της Εκκλησίας, ο οποίος ξεκινά από τον Ιερό Αυγουστίνο και έπειτα μπλέχτηκε μέσα στη σχολαστική θεολογία του Θωμά Ακινάτη. Είμαστε πιο πολύ επηρεασμένοι από το πνεύμα του δυτικού χριστιανισμού, που τον λέμε ίσως και χριστιανικό πολιτισμό, παρά από τον χριστιανισμό του Ευαγγελίου, από τον χριστιανισμό των πατέρων, από τον χριστιανισμό εκείνο που λυτρώνει αληθινά τον άνθρωπο, που καθαρίζει τον άνθρωπο και τον απαλλάσσει από όλα αυτά τα παράσιτα, από τις πλεκτάνες αυτές και τον κάνει αγνό και καθαρό. Και νομίζω ότι ίσως κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μας, λίγο ένας λίγο άλλος, αλληλοβοηθούμενοι, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την επίρρεια του δυτικού χριστιανισμού, ο οποίος σε τελευταία ανάλυση είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα και όχι Ευαγγέλιο αποκάλυψης του Θεού και χάρης του Θεού. Δεν μας επηρεάζει το πνεύμα των πατέρων τελικά. Όταν διαβάζει κανείς τους νύπτικους πατέρες που ειδικότερα ασχολήθηκαν με τα προβλήματα της ψυχής του ανθρώπου και προσπαθεί να μπει μέσα στο πνεύμα τους, βλέπει αυτή την άνεση, βλέπει αυτή την απλότητα που δημιουργείται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, βλέπει αυτό το φύσημα που εξαφανίζει όλα αυτά που προκαλεί το ανθρώπινο κατασκεύασμα, ο δυτικός χριστιανισμός που εξαφανίζει όλες αυτές τις πλεκτάνες, όλα αυτά τα μαύρα και τα σκοτεινά που προσφέρει ο αυτού του είδους χριστιανισμός. Και είναι, τι να πει κανείς, δυστύχημα το ότι ενώ το Ευαγγέλιο είναι στα χέρια μας, ενώ οι πατέρες, οι μεγάλοι και οι μικρότεροι, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, είναι στα χέρια μας, στη γλώσσα μας, ενώ οι νηπτικοί αυτοί πατέρες, οι ασκητικοί αυτοί πατέρες, οι μυστικοί αυτοί πατέρες είναι στα χέρια μας, είναι στη διάθεσή μας, πάρα πολύ λίγο επηρεάζεται, για να μην πω ότι δεν επηρεάζεται καθόλου, η χριστιανική μας ζωή, αυτό το οποίο προσπαθούμε να ζήσουμε από το πνεύμα το δικό τους, από τα βιώματα τα δικά τους. Είναι, όπως λέει ένας σύγχρονος έτσι αρχιμανδρίτης, χρησιμοποιεί μια ωραία λέξη για το βίωμά μας, ότι έχουμε επηρεαστεί τόσο πολύ από τη Δύση, ώστε και ο δικός μας χριστιανισμός έχει γίνει ντεκαφεϊνέ. Έτσι, στη γλώσσα της νεολαίας, ντεκαφεϊνέ χριστιανισμό λοιπόν, για λατζί που λέμε, ψεύτικο. Επηρεάζεται από χίλια άλλα πράγματα, από ένα σωρό άλλα πράγματα, και όχι από το δικό τους πνεύμα. Και είναι αυτό μεγάλο δυστύχημα για τους χριστιανούς των ημερών μας. Και γι' αυτό είπα πιο μπροστά ότι όλοι μας πρέπει κάτι να κάνουμε, και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί, και όσοι ξέρουμε περισσότερα και όσοι ξέρουμε λιγότερα, ώστε λίγο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, για να αρχίσει ο εαυτός μας να ανοίγεται σε αυτό το πνεύμα που ξεκίνησε από εκεί, από το Ευαγγέλιο, από τους πατέρες και έφτασε ως τις ημέρες μας, και το οποίο ακόμη και σήμερα υπάρχει εκεί που υπάρχει. Να ανοίξει η ψυχή μας για να μπει αυτό το αεράκι, ας το πω έτσι, που μόλις φυσήξει θα φύγει ο σκοτεινός καπνός που δημιουργεί ο λανθασμένος χριστιανισμός. Τι ζωή να παραδώσει κανείς? Ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι είναι τόσο μπερδεμένα σήμερα τα πράγματα, τόσο σκοτεινά.

Να, δεν είναι μόνο ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους είναι τόσο μπλοκαρισμένος ο σύγχρονος άνθρωπος αλλά και ο χριστιανισμός, το πνεύμα το χριστιανικό που επικρατεί σήμερα δεν μπορεί να τον ξεμπλοκάρει. Θα έλεγε κανείς ότι τον μπλοκάρει πιο πολύ. Μάλιστα, και αυτός ο ίδιος ο χριστιανισμός εγκλωβίζεται εκεί μέσα. Και τελικά βλέπετε, δεν μπορούμε σήμερα να πούμε ότι μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας ή να συναντήσουμε γύρω μας χριστιανούς, στους οποίους υπάρχει αυτή η απλότης, αυτή η καθαρότης, η ξεμπλοκαρισμένη αυτή κατάσταση. Αλλά βρίσκουμε εδώ τούτο, εκεί το άλλο, εδώ βρίσκουμε το ένα, εκεί βρίσκουμε το άλλο και τελικά ψευτίζουμε τον χριστιανισμό, ψευτίζουμε τους εαυτούς μας. Και στα καημένα τα παιδιά, στη νέα γενιά που έρχεται πίσω από μας, αντί να τους μεταδώσουμε αληθινά πνευματικά βιώματα, τους παραδίνουμε αυτά τα μπλοκαρισμένα, τα μπερδεμένα πράγματα. Δεν θα τους μεταδώσουμε λόγια, διότι με τα λόγια δεν βγαίνει τίποτε. Αυτή είναι η παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Παραδίνει κανείς ζωή στον άλλον, όχι λόγια. Αλλά τι ζωή να παραδώσει κανείς? Δεν έχει αληθινή ζωή να παραδώσει και παραδίνει αυτά τα μπλοκαρισμένα, τα μπερδεμένα και παίρνουν και οι νέοι αυτά και συνεχώς όλο και προς το χειρότερο πηγαίνει η χριστιανική ζωή. Δεν μιλούμε για τους ανθρώπους εκείνους που δεν θέλουν να πιστεύσουν, που δεν θέλουν να παραδεχτούν. Ό,τι θέλουν εκείνοι ας κάνουν, αφού έτσι νομίζουν. Μιλούμε τώρα για τους χριστιανούς, για αυτούς οι οποίοι θέλουν, για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν, για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να είναι αληθινοί χριστιανοί, όμως τελικά δεν τα καταφέρνουν. Θα συνεχίσουμε όμως εμείς την προσπάθειά μας και ας ελπίσουμε ότι κάτι καλό θα βγει τελικά.

Ο πλάστης του ανθρώπου είναι τριαδικός. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Στις ημέρες μας γίνεται μια προσπάθεια στηριζόμενη στους πατέρες της Εκκλησίας να εμβαθύνει ο άνθρωπος στο μυστήριο αυτό της Αγίας Τριάδος, στο γιατί ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν είναι μονάδα ο Θεός, ούτε διάδα. Είναι τριάδα. Η τριάδα συμβολίζει το άπειρο, το απόλυτο. Ενώ η μονάδα, η διάδα, ακόμη και η τετράδα έχουν κάτι το περιορισμένο. Αυτά είναι θέμα των θεολόγων και καθένας, ανάλογα με τη χάρη που έχει από το Θεό και με τις δυνατότητες της ανθρώπινες, προσπαθεί να εμβαθύνει στο μυστήριο. Ο Θεός μας λοιπόν είναι τριαδικός, δηλαδή περισσότερα από ένα πρόσωπα. Θα ενθυμίσετε ότι ο Κύριος στην προσευχή του, στην αρχιερατική όπως λέγεται προσευχή, αυτή δηλαδή που έκανε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ και μετά κατά τα χαράματα τον έπιασαν και τον οδήγησαν στον Πιλάτο, παρακαλεί τον ουράνιο πατέρα οι μαθητέ του, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα πιστεύσουν εις αυτόν δια των μαθητών, να είναι εν. Είναι και αυτοί εν ημίν εν όσιν. Είναι όσοι εν, καθώς και εμείς εν εσμέν. Παρακαλεί τον ουράνιο πατέρα, αυτοί που θα πιστεύσουν, οι μαθητέ, και όσοι θα πιστεύσουν δια των μαθητών εις αυτόν, να είναι εν τη Αγία Τριάδη, όπως και η Αγία Τριάς είναι εν. Ο Θεός μας είναι τριαδικός. Ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή τρόπον τινά επλάστη τριαδικός. Και δεν είναι μόνο κάθε αυτόν ο κάθε άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και τριαδικός, αλλά και ο άνθρωπος ανθρωπότης. Ο Θεός έπλασε μία ανθρωπότητα. Για να με καταλάβετε τι θέλω να πω, σας θυμίζω ότι πολλές φορές οι πατέρες χρησιμοποιούν τον ενικό άνθρωπος και εννοούν την όλη ανθρωπότητα. Ήρθε ο Θεός, λένε, να σώσει τον άνθρωπο και εννοούν την όλη ανθρωπότητα. Όταν εμείς σήμερα λέμε ή ακούμε ότι ήρθε ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, το μυαλό μας πηγαίνει στο ότι ήρθε να σώσει αυτόν, εκείνον, εκείνον. Ναι, αυτό είναι σωστό, αλλά το ήρθε να σώσει τον άνθρωπο σημαίνει ότι ήρθε να σώσει τη μία αυτή ανθρωπότητα. Μία είναι η ανθρωπότητα. Ένας είναι ο άνθρωπος ως ανθρωπότης από απόψεως φύσεως, όπως είναι ένας και ο Θεός. Μία είναι η Θεότης, ένας είναι ο Θεός, αλλά τρία πρόσωπα. Έτσι μία είναι η ανθρωπότης, αλλά ένας άνθρωπος, αλλά πολλά πρόσωπα, μυριοπρόσωποι. Πρόσωπα και όχι άτομα. Αυτό βαθύτερα σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι δεν είμαστε μονάδες. Όταν κανείς είναι μονάδα μέσα στη δημιουργία του Θεού, μέσα σε αυτή την ανθρωπότητα, είναι άτομο και είναι έξω από τη σεσωσμένη κατάσταση που δημιούργησε ο Θεός. Είναι έξω από την εν Χριστώ αληθινή ζωή όταν κανείς είναι μονάδα, είναι άτομο. Μόνο όταν κανείς είναι πρόσωπο, είναι αληθινά μέσα στη σεσωσμένη κατάσταση, διότι τότε αισθάνεται ότι είναι η μία ανθρωπότητα μαζί με όλα τα άλλα πρόσωπα ανθρώπους και ότι είναι ένας άνθρωπος μαζί με όλα τα άλλα πρόσωπα ανθρώπους. Αυτό το ατομικιστικό πνεύμα δεν έχουμε διάθεση να κατηγορήσουμε, ήρθε από τη Δύση. Εκεί, εδώ και πολλούς αιώνες, έχει καλλιεργηθεί αυτός ο ατομισμός, αυτός ο εγωκεντρισμός και όλη αυτή η τάση που υπάρχει και σήμερα να μιλούν για τον άνθρωπο ως άτομο. Αυτό είναι κάτι εκφυλισμένο και δεν είναι η σωστή κατάσταση του ανθρώπου. Όλοι εμείς που βρεθήκαμε να ζούμε σήμερα στον 20ο αιώνα είμαστε, και αυτό ξεκινάει από τον Αδάμ και την Εύα, ο ένας αυτός άνθρωπος. Δηλαδή, όχι απλώς εμείς που υπάρχουμε σήμερα είμαστε ο ένας άνθρωπος, αλλά εμείς μαζί με εκείνους που ήλθαν μέχρι σήμερα και έφυγαν από τον κόσμο αυτό και μαζί με εκείνους οι οποίοι θα έρθουν, είμαστε ένας άνθρωπος. Εν Θεό και εν Χριστώ είμαστε ένας άνθρωπος, είμαστε η μία ανθρωπότητα και απλώς ο καθένας είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Ο ένας είναι το ένα πρόσωπο, ο άλλος το άλλο πρόσωπο, ο άλλος το άλλο πρόσωπο. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι τρία και είναι ο ένας Θεός, η μία Θεότης και τα έχουν όλα κοινά εκτός από τα ιδιώματα, από τα χαρακτηριστικά του κάθε προσώπου. Ο Υιός είναι Υιός, δεν γίνεται ποτέ πατήρ. Ο πατήρ είναι πατήρ, δεν γίνεται ποτέ Υιός. Το Άγιο Πνεύμα είναι Άγιο Πνεύμα, δεν γίνεται ποτέ Υιός, ποτέ πατήρ. Αλλά στα τρία πρόσωπα υπάρχει μία θέληση, μία βούληση, μία ενέργεια, μία αγάπη. Τα τρία πρόσωπα είναι η μία Θεότης.
Όταν παρακαλεί λοιπόν ο Κύριος να ενωθούν οι άνθρωποι εν τις τρισί προσώπης της Αγίας Τριάδος, ή να και αυτοί εν ημίν εν όσιν, δηλαδή να ενωθούν όπως τα τρία πρόσωπα, αυτό θέλει να πει, όπως την Αγία Τριάδα όλα είναι κοινά εκτός από τα χαρακτηριστικά του κάθε προσώπου, έτσι οι άνθρωποι πρέπει να φτάσουν σε μια τέτοια κατάσταση που να είναι ο ένας άνθρωπος ή μία ανθρωπότητα και να έχουν μία βούληση, μία αγάπη, μία ζωή, μία κοινωνία. Όμως ο Γιώργος θα είναι Γιώργος, ο Κώστας θα είναι Κώστας, ο Βασίλης θα είναι Βασίλης. Δηλαδή διατηρείται το χαρακτηριστικό του κάθε προσώπου. Κάθε άνθρωπος ουδέποτε θα χάσει την προσωπικότητά του, όσο και αν χωθεί, ας πω έτσι, μέσα στη θεότητα. Και απέναντι του Θεού κάθε άνθρωπος θα είναι πρόσωπο και απέναντι των άλλων ανθρώπων θα έχει κανείς αυτή, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αυτή την αυτοτέλεια του προσώπου, ενώ όλα τα άλλα θα είναι κοινά. Εάν λοιπόν αυτά αληθεύουν και αν εγώ κατάλαβα καλά από θεολογικής πλευράς έτσι είναι, από αγιογραφικής πλευράς έτσι είναι, από πατερικής πλευράς έτσι είναι, τότε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, του προσώπου ανθρώπου, συγκεντρώνονται σε αυτό το πρόβλημα. Πώς εν Θεό θα πάρει κανείς τη σωστή στάση απέναντι των άλλων προσώπων με τα οποία αποτελεί τη μία ανθρωπότητα,

Δεν είναι δηλαδή ο κάθε άνθρωπος ξεμοναχιασμένος ώστε να κανονίσετε το εαυτού του ανεξάρτητα από άλλους. Το θέμα είναι να μπορέσει να τοποθετηθεί σωστά ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Εάν αυτό ο χριστιανός δεν το επιτύχει εν Χριστώ Ιησού, οι ψυχολόγοι προσπαθούν να τα δουν και ανεξάρτητα από το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και τα μπερδεύουν, αλλά εμείς έχουμε το φως του Ευαγγελίου. Εάν λοιπόν αυτό δεν γίνει εν Χριστώ Ιησού, τότε ο άνθρωπος πελαγώνει, μπερδεύεται, μπλοκάρεται και δεν ξέρει τι του γίνεται. Οπότε φτάνει στο σημείο να είναι χριστιανός και να απορεί. Έτσι ζει ένας χριστιανός. Είναι σωστά αυτά που λέει το Ευαγγέλιο? Είναι σωστά αυτά που λένε οι πατέρες? Είναι αληθινά αυτά που λένε? Τι τέλος πάντων συμβαίνει σε μένα και έχω αυτή την κόλαση μέσα μου? Σας έκανα λόγο για μία ψυχίατρο και ψυχολόγο και ψυχαναλήτρια, την Κάρεν Χόρνεϊ, που μου είχε κάνει εντύπωση και νομίζω τα σχετικά θέματα τα βλέπει κάπως καλύτερα από άλλους ψυχολόγους που θερούνται και σήμερα ακόμη μεγάλοι επιστήμονες και πατέρες της ψυχολογίας του βάθους. Τον Φρόιντ, τον Γιούγκ, τον Άντλερ, επειδή ακριβώς πηγαίνει πιο πέρα από αυτούς η Χόρνεϊ. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο η ψυχολόγος αυτή, από ψυχολογικής βέβαια απόψεως, ξεκινάει αρκετά σωστά και τοποθετεί αρκετά σωστά τα πράγματα. Προσπαθούσε όσο ζούσε, γιατί έχει πεθάνει, με την όλη εργασία που έκανε και με τα βιβλία που έγραψε να ξεμπλοκάρει τους ανθρώπους. Και έχει μεγάλη νομίζω σημασία το ότι είναι η ψυχολόγος εκείνη που δεν αρνήθηκε, όπως άλλοι, την ηθική και τη θρησκευτική συνείδηση. Άμα αυτά τα αρνηθούμε, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχολογία και δεν μπορούμε να εργαστούμε πάνω στον άνθρωπο να τον βοηθήσουμε πραγματικά να ελευθερωθεί. Τώρα ένας άπιστος ψυχολόγος έχει και τον τίτλο του ψυχολόγου. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει ψυχή. Επομένως, τι έχει μάθει? Έχει μάθει να ασχολείται επιστημονικά με κάτι που πιστεύει ότι δεν υπάρχει? Πιο συγκεκριμένα, λέει ο πατήρ Σιμεών για την Χόρνεϊ, υποστηρίζει ότι τα προβλήματα ξεκινούν από τη δομή του ανθρώπου, από τη δομή της προσωπικότητός του και είναι προβλήματα που έχουν σχέση με τη στάση που θα πάρει ο άνθρωπος απέναντι των άλλων ανθρώπων. Και διακρίνει τρεις βασικές στάσεις. Κίνηση προς τους ανθρώπους, κίνηση εναντίον των ανθρώπων και κίνηση μακριά από τους ανθρώπους. Βλέπετε, ό,τι γίνεται, γίνεται εν σχέση με τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το βασικό, ότι οι άλλοι ψυχολόγοι προσπαθούν να τα δουν κάπως διαφορετικά. Αυτοί όμως το όλο πρόβλημα το εντοπίζει στον κάθε άνθρωπο και στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης, το ξέρουμε αυτό. Ο άνθρωπος ή κινείται προς τους ανθρώπους, παθολογικά βέβαια, ή κινείται εναντίον των ανθρώπων κατά ένα εχθρικό τρόπο, ή κινείται μακριά από τους ανθρώπους, δηλαδή απομονώνεται κατά τρόπο και πάλι παθολογικό. Κάνει εντύπωση το ότι ως προς αυτό το τελευταίο αμέσως παρατηρεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ερημικά, τελείως ξένοι και μακριά από τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν κινούνται μακριά από τους ανθρώπους αρρωστημένα και παθολογικά. Αυτοί βρίσκονται σε πολύ νορμάλ κατάσταση και όλοι οι άνθρωποι είναι μέσα στην καρδιά τους. Δεν ξέρω αν είχε υπόψη της τους μεγάλους ασκητές και ερημίτες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά κάνει εντύπωση το ότι αμέσως κάνει αυτή την παρατήρηση για να προλάβει κάποια παρεξήγηση. Επειδή όμως πέρασε η ώρα, όλο πάμε να προχωρήσουμε, όλο και δεν προχωρούμε, αλλά νομίζω πως όλο και κάτι λέμε, την άλλη Κυριακή θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, λέει ο πατήρ Σιμεών, ακριβώς με βάση αυτές τις τρεις κινήσεις των ανθρώπων. Οι μεγάλοι ψυχολόγοι, προκειμένου να βυθομετρήσουν τον άνθρωπο, προκειμένου να κάνουν μια βουτιά μέσα στο πιο βαθύ μέρος της υπάρξεως του ανθρώπου και δι' του σύγχρονου ανθρώπου, του Ευρωπαίου, του Αμερικανού και τώρα και του Έλληνος, προκειμένου να τον βοηθήσουν να ξεμπλοκαριστεί από τα μπλοκαρίσματα που δημιουργούνται μέσα του και να ξεμπερδευτούν όλα τα μπερδεμένα που είναι βαθιά μέσα του, άλλοι είπαν τούτα, άλλοι εκείνα. Άλλα είπε ο Φρόιντ, που έκανε μια αρχή βάζοντας μια βάση, βάζοντας ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο στήριξε όλη τη θεωρία του και όλη την εργασία που έκανε. Και θα έλεγε κανείς μέχρι σήμερα, όσοι ακολουθούν τις θέσεις του Φρόιντ, εφαρμόζουν στη θεραπευτική τους τις θεωρίες και τα συμπερασματά του. Αν και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σήμερα ο οποίος ακολουθεί κατά γράμμα αυτά τα οποία είπε ο Φρόιντ. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου, αρκετοί τον ακολουθούν. Άλλη βάση και θεμέλιο έβαλε ο Γιούγκ και οικοδόμησε εκεί πάνω όλη του τη θεωρία και όλη του την εργασία. Και είναι επίσης αρκετοί εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον Γιούγκ. Άλλη αρχή είχε ο τρίτος, ο Άντλερ.
Αυτοί οι τρεις είναι οι μεγάλοι ψυχολόγοι και από αυτούς ξεκινούν όλοι οι άλλοι, όπως έχουμε προείπει ήδη. Και σας είχα πει ότι μία ψυχολόγος και ψυχίατρος που πέθανε προετών, η Κάρεν Χόρνεϊ, η οποία εξ όσων κατάλαβα φαίνεται πως ήταν καλή ψυχολόγος, ήταν φυσικά και ψυχαναλήτρια, δεν συμφωνεί πολύ με όλους αυτούς. Με τον Φρόιντ διαφωνεί αρκετά, αλλά και με τον Γιούγκ. Τον Άντλερ σχεδόν δεν τον αναφέρει καθόλου. Και τροποντινά, τα θέματα τα ψυχολογικά τα βλέπει κάπως από μια δική της πλευρά και βάζει ένα δικό της θεμέλιο, μια δική της αρχή και πάνω εκεί οικοδομεί. Και έλεγα και άλλη φορά ότι οι θέσεις της έναντι των σχετικών θέσεων του Φρόιντ ή του Γιούγκ είναι καλύτερες. Γράφει ότι αυτό λέει ο Φρόιντ σε αυτό το σημείο, αλλά δεν συμφωνώ και νομίζω ότι σωστό είναι κάτι άλλο. Αυτό λέει ο Γιούγκ σε αυτό το σημείο, αλλά δεν συμφωνώ και νομίζω ότι σωστό είναι κάτι άλλο. Και προσωπικώς, εξ όσων γνωρίζω, πιστεύω ότι οι θέσεις της είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Από τις θέσεις των άλλων, ορισμένες δεν ικανοποιούν και άλλες είναι τελείως απαράδεκτες. Αλλά και άλλες που θα ήταν καταρχήν κάπως παραδεκτές, τελικά και αυτές δεν ικανοποιούν. Αντίθετα, οι δικές της θέσεις ικανοποιούν αρκετά. Και συν της άλλης αυτή, νομίζω το ανέφερα και άλλη φορά, κυρίως διαφωνεί με τον Φρόιντ στο ότι αυτός δεν έδωσε καμιά σημασία στην ηθική συνείδηση, θα λέγαμε. Εμείς, είπε αυτός, κάνουμε επιστήμη. Αλλά τι δουλειά έχουν με την επιστήμη? Πώς είναι δυνατόν, λέει η Κάρεν Χόρνεϊ, να κάνει κανείς ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, να ασχολείται δηλαδή με τον άνθρωπο μέσα στον οποίο είναι αυτή η ηθική συνείδηση, είτε τη θέλεις είτε δεν τη θέλεις, υπάρχει αυτή. Και να μην την λαμβάνει υπόψη, την ηθική συνείδηση, είδατε, θέτει θέμα ηθικής συνειδήσεως, η Κάρεν Χόρνεϊ. Όταν την αγνοήσεις, λέει, την ηθική συνείδηση, αυτή η ψυχολόγος, κάτι θα σου λείπει από το όλο οικοδόμημα που φτιάχνεις, κάτι θα μείνει έξω από το θεμέλιο αυτό που θέτεις. Αλλά αυτό υπάρχει και θα σε ανατινάξει στον αέρα και θα σε βγάλει τελικά ψεύτη. Ούτε πόσο πλησιάζει, τη θέση των πατέρων, Αυτή λοιπόν λέει ότι όλα τα μπλοκαρίσματα του ανθρώπου, μπλοκάρισμα είναι μια ωραία λέξη και νομίζω ότι αποδίδει αρκετά αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στο σύγχρονο άνθρωπο, όλα αυτά τα μπερδέματα οφείλονται ή έχουν οπωσδήποτε σχέση με μία από τις τρεις κινήσεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Η μία κίνηση είναι προς τους ανθρώπους, επαναλαμβάνουμε. Μην τρισμαθήσω στην επανάληψη, μας λένε οι φίλοι μας οι Λατίνοι, το ξαναείπαμε. Η άλλη κίνηση είναι εναντίον των ανθρώπων και η τρίτη κίνηση είναι μακριά από τους ανθρώπους. Προς, εναντίον και μακριά, πάντα παθολογικά, έτσι. Έτσι τα ερευνάει αυτή. Οι θέσεις αυτές της Κάρεν Χόρνεϊ, θυμάστε, λέγαμε ότι φαίνεται πως θεμελιώνονται αρκετά καλά ψυχολογικώς, θεολογικώς και πνευματικώς.

Είπαμε ότι ο Θεός έπλασε μία ανθρωπότητα. Και όπως η Θεότης είναι μία από απόψεως φύσεως αλλά τρία πρόσωπα, έτσι ένας είναι και ο άνθρωπος ως ανθρωπότης αλλά πολλά πρόσωπα. Κάνοντας τον άνθρωπο ο Θεός, τον έκανε κατ' εικόνα του. Βέβαια, λέγοντας ότι ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε τούτο, εκείνο, το άλλο, αλλά μέσα στο κατ' εικόνα είναι και αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν είναι μονάδα, ότι ο άνθρωπος ως ανθρωπότης είναι πολλά πρόσωπα. Αυτό κατά βάθος σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να υπάρξει ως μονάδα. Οπωσδήποτε μέσα στη ρίζα της υπάρξεώς του είναι και οι άλλοι. Αυτό σε τελευταία ανάλυση σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την ύπαρξη των άλλων. Δεν μπορεί να την αγνοήσει όχι με το μυαλό του, αλλά με τη ζωή του, με τη ρίζα του, με αυτή την ύπαρξή του. Αυτό σημαίνει ακόμη ότι αν ο άνθρωπος ο Α, ο Β δεν πάρει τη σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, με τους οποίους προέρχεται από μία ρίζα, είμαστε ομόριζοι όλοι οι άνθρωποι, είναι μία ρίζα, ένας άνθρωπος, μία ανθρωπότητα όλοι μαζί, οπωσδήποτε δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί ομαλά και πέρα από το ότι θεολογικά και πνευματικά θα χαθεί, θα απολεστεί, θα μπλοκαριστεί κιόλας. Θα δημιουργηθούν δηλαδή όλα αυτά τα ψυχολογικής φύσεως μπλοκαρίσματα και δεν θα βρίσκει άκρη κανείς. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να πάρει τη σωστή στάση απέναντι των άλλων. Και θα λέγαμε ότι θεολογικός, αγιογραφικός, ευαγγελικός τοποθετείται σωστά απέναντι των άλλων με την αγάπη. Με την αγάπη όμως του Θεού, όχι ανθρωποπαθή αγάπη. Με την αγάπη η οποία δεν δεσμεύεται, η οποία δεν χαρίζεται. Με την αγάπη η οποία δεν έχει δισταγμούς και δεν ζητεί τα εαυτής. Με την αγάπη ο άνθρωπος παίρνει τη σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων. Μέσα στην Αγία Τριάδα υπάρχει η κοινωνία της αγάπης. Ανάμεσα στους ανθρώπους πρέπει να υπάρχει αυτή η κοινωνία της αγάπης, της αληθινής αγάπης. Το λέω και το τονίζω αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει η κοινωνία της αληθινής αγάπης, γιατί πολλές φορές που νομίζουμε ότι αγαπούμε ή που κοπτόμεθα για την αγάπη και χαλούμε τον κόσμο για την αγάπη, μπορεί κατά βάθος να μην έχουμε την αληθινή αγάπη. Μια μητέρα μπορεί να τσακίζεται, να γίνεται κομμάτια για τα παιδιά της και τελικά η στάση που παίρνει απέναντι των παιδιών της μπορεί να μην είναι η σωστή. Να μην είναι στάση αγάπης, αλλά να είναι κάτι άλλο. Όταν λοιπόν δεν πάρει κανείς τη σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, επομένως δεν έχει την αγάπη, την αληθινή αγάπη μέσα του, τότε θα πάρει απέναντι των άλλων μια από αυτές τις τρεις στάσεις, τις οποίες αναφέραμε και για τις οποίες κάνει λόγο η Κάρεν Χόρνεϊ. Και νομίζω, μπορεί να πέφτω έξω, ότι κατά κάποιο τρόπο η θέση της θεμελιώνεται και πνευματικά, θεολογικά. Η πρώτη στάση είναι η κίνηση προς τους ανθρώπους και αυτό θα πει προσκόλληση στους άλλους ανθρώπους. Η μητέρα, παραδείγματος χάρη, προσκολάται στο παιδί. Η σύζυγος μπορεί να προσκολάται στο σύζυγό της ή ο σύζυγος στη σύζυγό του. Το πνευματικό παιδί μπορεί να προσκολάται στον πνευματικό. Εδώ θέλει προσοχή. Και πώς να βρεις άκρη, γιατί δεν προοδεύει αυτό το πνευματικό παιδί στην πνευματική ζωή. Το οποίο, αν επιτρέπετε να αναφέρω και μερικά κάπως υπερβολικά, νύχτα μέρα μπορεί να εξομολογείται και να θεωρείται το πιο αφοσιωμένο παιδί, ο πιο αφοσιωμένος χριστιανός. Τελικά, επειδή δεν πήρε τη σωστή στάση απέναντι του πνευματικού, αλλά προσκολήθηκε, δεν έχει αληθινή πρόοδο. Είναι αδύνατον να έχει. Πώς θα έχει αληθινή πρόοδο? Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αληθινός έξω από το θεμελιό του, έξω από τη βάση του. Κίνηση λοιπόν προς τους ανθρώπους είναι αυτή η προσκόλληση. Προσκολάται η μητέρα στο παιδί, οι γονείς στα παιδιά ή τα παιδιά στους γονείς. Πόσα παιδιά, κορίτσια, αλλά παίρνουμε και το ισχυρό φύλο και αγόρια, μεγαλώνουν και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τη μητέρα. Παντρεύονται και ακόμη η προσκόλληση αυτή υπάρχει. Οι πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν αν δεν εξαρτηθούν από κάπου? Αυτό δεν είναι αληθινή στάση. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει αληθινή πίστη στη ψυχή του, ούτε μπορεί να πει: εγώ έχω Θεό, πιστεύω σε Θεό, έχω μέσα μου το Θεό, ήλθε και για μένα ο Χριστός στον κόσμο. Δηλαδή, πιάνεται, για να μην πούμε από πράγματα, από ανθρώπους, εξαρτάται από ανθρώπους και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτή την εξάρτηση. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση προς τους άλλους ανθρώπους, η παθολογική. Αυτή η κίνηση, αυτή η προσκόλληση, πνευματικά θα λέγαμε, ξεκινά από τη φιλαυτία, από τον εγωισμό. Άλλο τι λέει αυτή η ψυχολόγος. Ξεκινά από μια αυταρέσκεια, από φόβους, ξεκινά από αίσθημα ανασφαλείας. Δεν μπορεί το πρόσωπο αυτό που προσκολάται να σταθεί μόνο του, να σταθεί στα πόδια του και πρέπει από κάπου να πιαστεί. Μην πείτε ότι είναι προσκόλληση αυτό που έκανε ένας υποτακτικός, ο Άγιος Παύλος, ο απλούς. Πήγε, όπως διαβάζουμε στο Συναξαριστή, στο Μέγα Αντώνιο με σκοπό να μονάσει.
Μόλις άνοιξε ο Μέγας Αντώνιος την πόρτα και τον είδε, τον ρώτησε τι θέλει. Ήλθε, απάντησε, να γίνει υποτακτικός. Ο Μέγας Αντώνιος πρόβαλε τις αντιρρήσεις του, αλλά ο Άγιος Παύλος επέμενε. Τελικά μπήκε στο κελί του Άγιος Αντώνιος και τον άφησε έξω να περιμένει. Και ύστερα από τρεις μέρες βγήκε ξανά από το κελί του. Αυτός περίμενε εκεί νηστικός. Αυτό που έκανε ο Άγιος Παύλος καθώς πήγε να μαθητεύσει δεν είναι εκδήλωση προσκολήσεως. Δεν είναι εκδήλωση αυτής της αρρωστημένης καταστάσεως που περιγράφουμε και που υπάρχει σε εμάς. Όχι. Είναι έκφραση μεγάλης ανδρείας, μεγάλης πίστεως, μεγάλης αγάπης στο Θεό. Μπορεί να πάει στον καλύτερο δάσκαλο να μαθητεύσει και να γίνει πανεπιστήμων, χωρίς να προσκοληθεί. Πηγαίνει κάποιος σε έναν γέροντα και μαθητεύει, χωρίς να προσκολάται. Αυτή η προσκόλληση για την οποία κάνουμε λόγο και για την οποία περιγράφει και η Χόρνεϊ είναι κάτι αρρωστημένο.

ούτε στο Θεό πρέπει να προσκολάται κανείς. Να τολμήσω να πω ότι ούτε και στο Θεό πρέπει να προσκολόμαστε. Φυσικά, ο Θεός δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Ίσως φαίνεται παράξενο, αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε. Πολλές φορές καταφεύγουμε στο Θεό και παρακαλούμε και ζητούμε και δεν παίρνουμε ίχνος απαντήσεως. Γιατί πάμε με ένα τέτοιο πνεύμα προσκολήσεως. Το να προσκολάται κανείς, αν επιτρέπετε να πω, μπορεί να πέφτω έξω. Τώρα έρχονται αυτές οι σκέψεις στο μυαλό μου. Είναι σαν αυτοκτονή. Πώς θα δεχόταν ο Θεός να αυτοκτονήσει ένας άνθρωπος? Ένας που προσκολάται, θανατώνεται ηθικά, θανατώνεται πνευματικά. Είναι μια πνευματική αυτοκτονία. Δεν μπορεί να τη δεχτεί ο Θεός. Στο Θεό πρέπει να πηγαίνουμε με ταπείνωση. Εδώ είναι που μπερδεύουν τα πράγματα. Ο άλλος έχει πνεύμα προσκολήσεως και προσκολάται και νομίζει ότι είναι ταπεινός. Και όταν κανείς του υποδείξει ότι πρέπει να ταπεινωθεί, απορεί. Εγώ να ταπεινωθώ, εγώ που είμαι γη και σποδός. Το έχουμε ακούσει, έτσι, αυτό. Αυτό όμως που νιώθει είναι του πνεύματος της προσκολήσεως και όχι του πνεύματος της ταπεινώσεως. Εκείνος λοιπόν που καταφεύγει στο Θεό ταπεινώνεται, γίνεται γη και σποδός, αλλά δεν αυτοκτονεί, δεν προσκολάται. Γιατί καμιά φορά λέτε, μιλάω στο Θεό, του ζητάω πράγματα και δεν απαντάει. Καταρχάς, ναι, γιατί να στα ικανοποιείς αυτά τα πράγματα? Εσύ πας κοντά στο Θεό με πνεύμα ταπεινώσεως, λέγοντας, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όταν λοιπόν το θέλημά του δεν είναι το θέλημά σου, γιατί σου κακοφαίνεται? Είναι υποχρεωμένος ο Θεός να σε βοηθήσει? Θες να σε ανταμείψει για τους κόπους σου, για τις νηστείες σου, για τις αγρυπνίες σου, για τις προσευχές σου? Έτσι φαρισαϊκά πλησιάζεις το Θεό. Άρα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τα δικά μας σχόλια, έτσι, όταν προσεύχεις στο Θεό και δεν απαντάει, να χαίρεσαι που δεν σου απαντάει. Η σιωπή του είναι η απάντησή του προς εσένα. Αν σου απαντήσει, πάλι δόξασέ τον. Αν δεν σου απαντήσει, πάλι δόξασέ τον. Απαντάει ο Θεός. Δόξασε ο Θεός. Δεν απαντάει ο Θεός. Δόξασε ο Θεός. Έχουμε καρκίνο. Δόξασε ο Θεός. Πήραν την πόλη. Δόξασε ο Θεός. Μας πήραν την Αγία Σοφιά. Δόξασε ο Θεός. Μας τη δώσαν την Αγία Σοφιά. Δόξασε ο Θεός. Για όλα ο χριστιανός λέει δόξασε ο Θεός. Αυτός που προσκολάται θα φωνάξει στο Θεό και αν δεν πάρει απάντηση θα περπιστεί και θα απογοητευτεί. Βέβαια, γιατί δεν γίνεται το χατήρι. Θα πρέπει ο Θεός να σου κάνει τα χατήρια για σένα? Αυτό είναι το πνεύμα της προσκολήσεως. Ενώ εκείνος ο οποίος αληθινά ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, συντρίβεται ενώπιον του Θεού, όσο δεν του απαντάει ο Θεός, τόσο περισσότερο ελπίζει. Παράξενο φαίνεται, κι όμως έτσι είναι. Όσο δεν απαντά ο Θεός, τόσο περισσότερο ελπίζει. Γιατί η σιωπή αυτή είναι η απάντηση του Θεού σε εμάς. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι προσκολλημένος στο Θεό και είναι ελεύθερος, έτσι και πλησιάζει ελεύθερα με πνεύμα ταπεινώσεως στο Θεό, όταν δεν του απαντάει ο Θεός, τόσο πιο πολύ θάρρος παίρνει να του μιλάει. Και τόσο πιο πολύ όρεξη έχει για προσευχή. Οπότε πότε απαντάει ο Θεός? Χαίρεται ο άνθρωπος. Μετά σωπαίνει ο Θεός. Χαίρεται ο άνθρωπος πάλι. Χαρά στη σιωπή, χαρά και στην απάντηση. Αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό. Χαρά για όλα τα κακά, όσα κακά και αν μας βρούνε. Χαρά για τα καλά. Όσο δεν απαντά ο Θεός λοιπόν, τόσο περισσότερο ελπίζουμε. Όσο αργεί ο Θεός να επέμβει, τόσο περισσότερο ελπίζουμε. Δεν απελπίζουμε. Δεν απελπιζόμαστε μάλλον, αλλά ελπίζουμε. Ο υποτακτικός δεν προσκολάται στο γέροντά του. Προσοχή. Γιατί έχουμε και την γεροντολατρεία και την γεροντολαγνία. Και άρρωστες καταστάσεις. Μέσα στην Εκκλησία. Ταπεινώνεται και μαθαίνει την αρετή ο υποτακτικός από το γέροντα. Σε κανένα λοιπόν δεν πρέπει να προσκολάται κανείς, ούτε και στο Θεό. Εάν αυτή η αρρωστημένη κατάσταση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έτσι αλλιώς, κυριεύσει έναν άνθρωπο και χωρίς να το καταλάβει την τρέφει, τη συντηρεί και καμιά φορά τη θεωρεί και αρετεί κανείς και καμαρώνει, είναι κάτι φοβερό. Όχι απλώς είναι κακό, αλλά είναι κάτι φοβερό. Και αν δεν απαλλαγεί κανείς, θα είναι έξω από την τροχιά την αληθινή. Θα είναι έξω από το θεμέλιο το αληθινό, πάνω στο οποίο οικοδομείται ο αληθινός άνθρωπος. Αλλά, ας μη σας κουράζουμε περισσότερο σήμερα, λέει ο πατήρ Σημαίων, κάπως έτσι θα προχωρήσουμε και στα άλλα δύο. Να θυμηθούμε πάλι τη συγκεκριμένη φράση που είπε προηγουμένως ο Παππούλης προς εμπέδωση. Αυτός που προσκολάται θα φωνάξει στο Θεό και αν δεν πάρει απάντηση θα απελπιστεί και θα απογοητευθεί. Είπατε λοιπόν, όταν απελπιζόμαστε και απελπίζεστε και απογοητευόμαστε και απογοητεύεστε όταν δεν απαντάει ο Θεός, σημαίνει ότι είμαστε προσκολλημένοι, σημαίνει ότι πάμε στο Θεό για να μας κάνει τα χατήρια.
ενώ εκείνος ο οποίος αληθινά ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, συντρίβεται ενώπιον του Θεού, όσο δεν το απαντάει ο Θεός, τόσο περισσότερο ελπίζει. Γιατί λέει, άρα το θέλημα του Θεού, έτσι, δεν είναι να μου κάνει το χατήρι εμένα. Ή θα μου το κάνει το χατήρι όταν είναι η ώρα του να έρθει. Οπότε πιθανόν, και αν για κάτι προσευχόμαστε που είναι για μας, να μην έρχεται, γιατί ο Θεός θέλει να θεραπεύσει άλλο πάθος μέσα μας. Και αυτό συνήθως το πάθος είναι η ανυπομονησία. Παράξενο φαίνεται, και όμως έτσι είναι. Έχουμε πει ότι ο άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο δεν έρχεται μόνος. Δεν έρχεται μόνος, όχι μόνο με την έννοια ότι υπάρχουν και άλλοι τριγύρω του, αλλά και με την έννοια ότι μέσα στην ύπαρξή του είναι έτσι τα πράγματα, ώστε να είναι δεμένος και με τους άλλους. Δεν υπάρχει καθεαυτόν, αλλά υπάρχει μαζί με τους άλλους, και επομένως έχει μεγάλη σημασία, λέγαμε σε προηγούμενες συνάξεις, το ποια στάση θα πάρει κανείς απέναντι των άλλων. Θέλει δε θέλει, θα πάρει μια στάση απέναντι των άλλων. Και το να αποφεύγει κανείς τους άλλους και το να απομονωθεί και το να κηρύξει πόλεμο είναι στάση απέναντι αυτών. Και το να αποφύγει, προσέξτε τους άλλους, και το να απομονωθεί και το να κηρύξει πόλεμο είναι στάση απέναντι αυτών. Εάν λοιπόν τη στάση που θα πάρει απέναντι των άλλων δεν θα είναι η σωστή, αλλά θα είναι λανθασμένη, από εκεί και πέρα θα αρχίσουν όλα τα βασανά του. Έχουμε πει ότι για να πάρει κανείς σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, φυσικά πρέπει να πάρει και σωστή στάση απέναντι του Θεού. Όπως παίρνοντας σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, παίρνει και σωστή στάση απέναντι του Θεού. Και θυμάστε, λέγαμε ότι όταν δεν υπάρχει αληθινή αγάπη στον άνθρωπο, καθώς θέλει δε θέλει θα πάρει κάποια στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, η οποία χωρίς αγάπη θα είναι μη σωστή, αυτή η μη σωστή κίνηση απέναντι των άλλων ανθρώπων εκδηλώνεται με τρεις τρόπους. Μπορεί να είναι και πολλοί άλλοι, αλλά ίσως όλοι να είναι μέσα σε αυτούς τους τρεις τρόπους. Σε άλλον εκδηλώνεται ο ένας τρόπος, σε άλλον ο άλλος και σε άλλον ο τρίτος. Ή μπορεί σε έναν να εκδηλωθούν οι δύο από τους τρεις και σε άλλον και οι τρεις μαζί. Λέγαμε ότι ο άνθρωπος, μη έχοντας αληθινή γνήσια αγάπη μέσα του, ή προσκολάται στους άλλους ανθρώπους, ή παίρνει εχθρική στάση απέναντί των, ή αδιαφορεί για τους άλλους ανθρώπους και απομονώνεται. Και είχαμε πει ότι θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε κάπως καλύτερα αυτές τις τρεις κινήσεις.

0: Όταν ο άνθρωπος συμμορφώνεται προς τους άλλους, όταν ο άνθρωπος προσκολάται στους άλλους ανθρώπους, τι συμβαίνει? Κάθε άνθρωπος που αγαπά αληθινά τους άλλους ανθρώπους μπορεί να φαίνεται πως έχει και μια προσκόλληση, αλλά αυτό είναι κάτι καθαρό, δενήσιο, αληθινό. Όταν όμως δεν έχει αληθινή αγάπη, όταν στο βάθος και ψυχολογικά και πνευματικά είναι αρρωστημένος κανείς, τότε η αναζήτηση του άλλου έχει αρρωστημένο χαρακτήρα. Και η προσκόλληση στον άλλο και η συμμόρφωση προς τον άλλο, το φίλο, τον υποτακτικό, το γέροντα, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί όλο και περισσότερο άσχημη κατάσταση μέσα στον προσκολόμενο και ούτε πνευματικά τον αφήνει να ζήσει, ούτε ψυχολογικά τον αφήνει να έχει ισορροπία και εσωτερική ελευθερία, αλλά και να ζει ως ελεύθερη προσωπικότητα άνετα και ελεύθερα. Το πρώτο χαρακτηριστικό σε αυτόν τον άνθρωπο είναι η αναζήτηση της αγάπης του άλλου, η αναζήτηση της επιδοκιμασίας του άλλου, η αναζήτηση κάποιου άλλου. Αυτό το αισθάνεται ως μία ανάγκη. Και όπως λέει η ψυχολογία, αυτή η ανάγκη είναι μία ψυχαναγκαστική κατάσταση. Και για να γίνω πιο σαφής, όσοι ζητούν την αγάπη των άλλων, όλοι λίγο πολύ ζητούν την επιδοκιμασία των άλλων και όλοι ζητούν τη συντροφιά των άλλων. Αλλά εκείνος ο οποίος παθολογικά και αρρωστημένα αισθάνεται αυτή την ανάγκη και έχει μέσα του αυτή την αναζήτηση και αυτή την τάση, όταν δει ότι δεν τον αγαπούν, όταν δει ότι δεν επιδοκιμάζεται, όταν δεν βρει τη συντροφιά που ζητάει, αμέσως καταλαμβάνεται από άγχος, αμέσως καταλαμβάνεται από μια άσχημη ψυχολογική και πνευματική κατάσταση. Η άσχημη αυτή κατάσταση δεν τον αφήνει να ησυχάσει, δεν τον αφήνει να αισθανθεί ελεύθερος ως άνθρωπος, δεν τον αφήνει να σταθεί καλά στα πόδια του και να αισθάνεται, επαναλαμβάνω, και ψυχολογικά κάποια ισορροπία και πνευματικά ότι προοδεύει. Παρακαλώ να μην διστάσετε καθόλου να πιστέψετε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την τάση, αυτοί οι οποίοι κατέχονται από αυτές τις ψυχαναγκαστικές καταστάσεις, είναι πολύ περισσότεροι από όσο νομίζουμε. Προσωπικώς, εξ όσων γνωρίζω, εξ όσων καταλαβαίνω και παρατηρώ και παρακολουθώ, θα έλεγα ότι ένας μεγάλος αριθμός σημερινών χριστιανών είναι λίγο πολύ προσβεβλημένος από αυτή τη βαθύτερη νοσηρή κατάσταση και γι' αυτό οι χριστιανοί αυτοί δεν προοδεύουν πνευματικά. Έτσι, επιτρέψτε μου να πω, η χριστιανική του ζωή φαίνεται κάλπικη. Άλλοτε το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, άλλοτε δεν το καταλαβαίνουν. Άλλοτε αποφασίζουν να το αναγνωρίσουν και να το παραδεχτούν, άλλοτε δεν το αποφασίζουν. Οι άλλοι όμως καταλαβαίνουν ότι η ζωή τους είναι μια κάλπικη, μια ψεύτικη, μια υποκριτική. Οι άλλοι το βλέπουν στη ζωή τους αυτών. Όχι ομά υποκριτική, αλλά υποσυνείδητα υποκριτική χριστιανική ζωή. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε πόσο αλλοιώνει τη χριστιανική παρουσία στις μέρες μας, πόσο αλλοιώνει τη μαρτυρία αυτή που ως χριστιανοί καλούμαστε να δώσουμε μέσα στον κόσμο. Όταν η μαρτυρία μας αυτή, η παρουσία μας αυτή, όταν η χριστιανική μας ζωή και η ψυχολογική και η πνευματική είναι κάλπικες, δεν είναι γνήσιες, μπορούμε να καταλάβουμε, όταν δεν το καταλαβαίνουμε είναι ακόμη χειρότερα, πόσο κακό κάνουμε και γενικότερα στον κόσμο και στην κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, αλλά και στο σώμα της Εκκλησίας μας και σε εμάς τους ίδιους. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατίστης.

0: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Ο Κώστας Γανωτής συζητά με τη Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούστε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή, με τον οποίο, αφού μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας για την κατάθλιψη, για τα πράγματα που μας μελαγχολούν, για το αν αυτό είναι πνευματική ασθένεια και έχουμε ευθύνη πάνω σε αυτήν, είπαμε να μιλήσουμε κάπως για το απροσδόκητο στη ζωή. Πώς λειτουργεί λοιπόν το απροσδόκητο στη ζωή, γιατί πολύ απουσιάζει στους καιρούς μας, στην εποχή μας τη βιαστική η υπομονή, και η ανυπομονησία είναι πηγή αρκετών σοβαρών προβλημάτων. Και μάλιστα η υπομονή στις δυσκολίες της ζωής δίνει μία πνευματική ορίμανση, έτσι όπως το σκεφτόμαστε κι εμείς. Θυμάμαι πάρα πολύ συχνά να ακούω, και θυμάστε κι εσείς, στο Άγιον Όρος, ας πούμε, να λέμε όλοι καλές υπομονές. Από εκεί το πήραμε κι εμείς, το λέμε και μεταξύ μας, καλές υπομονές, καλές υπομονές, και την παίρνουμε την έκφραση ως δυσκολοκατόρθωτη, ότι θέλει κόπο, θέλει μόχθο, θέλει γνώση, θέλει ταπείνωση, θέλει ανεκτικότητα, ας πούμε, θέλει καλλιέργεια. Ο κύριος Γανωτής όμως θα μας πει για τα απροσδόκητα και για την υπομονή που θέλει να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι καινούριο, όπως πάντα ο κύριος Γανωτής έχει να πει κάτι καινούριο, κάτι που έχει σχέση με την παιδική μας ηλικία, και κάπου αυτό έχει μία πληροφορία να μας δώσει. Όλοι τη θυμόμαστε την παιδική μας ηλικία. Πάνω σε αυτό θα βασιστεί ο κύριος Γανωτής, και βέβαια πρώτα απ' όλα στη Βασιλεία του Θεού, για να πάρουμε μία γεύση του τι ήταν ο πραγματικός παράδεισος, ποιος είναι αυτός, πού μπορούμε να βασιστούμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν εύχομαι σήμερα και σήμερα καλή ακρόαση. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Σήμερα είμαστε μαζί πάλι σε αυτή την εδώ την εκπομπή, έτσι να απαντήσουμε σε ερωτήματα των ακροατών μας που έχουν κατά καιρούς θέσει σε εσάς κυρίως, και θέλουν να ρωτήσουν πράγματα που τους καταδυναστεύουν στη ζωή τους. Και πράγματι, κύριε Γανωτή, η ζωή είναι τόσο γεμάτη πειρασμούς, ιδίως τελευταία, που πια οι πειρασμοί σαν να έχουν γίνει καθεστώς, σαν οι πειρασμοί να είναι ο κανόνας, και γι' αυτό ο κόσμος έχει χάσει τη χαρά του, το κέφι του να ζει, να αντιμετωπίζει ακόμη και τους πειρασμούς, και όλα μας φαίνονται σαν ό,τι έρχεται μας φαίνεται σαν απρόσμενο και δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε.
2: Το λέτε ότι ιδίως στην εποχή μας, κάθε φορά που έχουν οι άνθρωποι βάσανα λένε ιδίως στην εποχή μας, ιδίως σε μένα, όλοι νομίζουν ότι το βαρύτερο πέφτει σε αυτούς και στην εποχή τους, αλλά δεν είναι έτσι. Ξέρετε, νομίζω ότι αυτό προκύπτει και από τις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε και μιλήσαμε για την κατάθλιψη. Θα ήθελα πριν να αρχίσουμε τη συζήτηση να σας διαβάσω ένα μικρό ποιηματάκι του Κωνσταντίνου Καβάφη, για να δείτε πώς βλέπουν τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κυριευθεί από την κατάθλιψη. Είναι η μονοτονία. Τη μια μονότονη ημέρα, άλλη μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι. Οι όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει. Είναι τα χτεσινά, τα βαρετά εκείνα, και καταντά το αύριο σαν αύριο να μην μοιάζει. Για σκεφτείτε πόσο πετυχημένα ο ποιητής αυτός διατυπώνει αυτή την κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο. Να είναι βαρετή η ζωή, να μην μοιάζει, λέει, το αύριο σαν αύριο. Άρα έχει μέσα δυο αύριο μέσα του. Το ένα είναι το πραγματικό μέσα στο οποίο ζει και το άλλο είναι το φανταστικό που θα είναι ωραίο και ενδιαφέρον και ξαφνικό και ευτυχισμένο, το οποίο όμως, λέει, το πραγματικό αύριο δεν είναι σαν και αυτό το φανταστικό. Άρα κρύβουμε μια φανταστική ομορφιά της ζωής, τη θάβουμε μέσα στην διαπίστωση ότι δεν υπάρχει, είναι φανταστική, και αυτή που υπάρχει είναι απέσια. Αυτή είναι η εικόνα της ζωής του κόσμου. Και αν βλέπετε τους ανθρώπους να τρέχουν με ιαχές στα ποδόσφαιρα, στις πολιτικές εκδηλώσεις, στα συλλαλητήρια, στις διασκεδάσεις τις έντονες, στα φαγάδικα, και όλα αυτά είναι ακριβώς για να φτιάξουν ένα αύριο που να είναι συγκινητικό, ενδιαφέρον, εκπληκτικό θα λέγει κανείς, αλλά να είναι πραγματικό. Και η αποτυχία φαίνεται κάθε φορά, όπως λέει και ο Καβάφης εδώ, ότι περνάνε και φεύγουν και ξαφανίζονται, όπως λέει και σε ένα άλλο ποίημά του, στα κεριά, πως είναι σαν κεριά αναμένα που περνάνε από μπροστά μας, σβήνουν στο παρόν και χάνονται στο παρελθόν και είναι απέσια να τα βλέπει κανείς. Λοιπόν, πρέπει να δεχτούμε ότι ο κόσμος ζει έτσι. Ο κόσμος. Όμως, μέσα στον κόσμο υπάρχει κάτι που κινείται. Φανταστείτε ένα απόλυτο σκοτάδι και μέσα σε αυτό να κινείται ένα κεράκι, να πηγαίνει πέρα δόθε. Και αυτό το κεράκι είναι η Εκκλησία, είναι οι άνθρωποι που προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών, που κάνουν την προσευχή τους και η καρδιά τους βλέπει την ομορφιά του κόσμου που δεν την βλέπει ο κόσμος. Αν θέλετε, από τη δεύτερη περίπτωση ένα παράδειγμα μπορώ να σας φέρω.
1: Βεβαίως. Βεβαίως να το πούμε τώρα.
2: Είναι από τις διηγήσεις που κάνει για τη ζωή του ο Άγιος Πορφύριος, ο αγαπημένος μας.
1: Φυσικά.
2: Μια μέρα, ένα πρωινό, στο Άγιον Όρος εννοεί, προχώρησα μόνος μου στο Παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσιά λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα, την πέρασα, κάθισε σε ένα βράχο. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτε δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία ακούω μια γλυκιά φωνή μεθυστική να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά απέναντι σε ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι. Ήταν αηδόνι. Και ακούω το αηδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του, φούσκωσε από τον λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη να βγάλει